Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά σε εκείνη τη γωνία.
2: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
5: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
4: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
5: Φυσικά, BioClima.
6: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
7: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
8: Ariel Pods All in One, 33 ταμπλέτες, 8,99. Ariel Pods The Big One, 21 ταμπλέτες, 6,99. Και παραδοσιακές ζαγορίσχες πίτες, 650 γραμμαρίων, κοτόπιτα, σπανακόπιτα, χορτόπιτα, τυρόπιτα, μία συν μία δώρο.
7: Marketing. Αξίζει να πας.
9: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
10: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
11: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
10: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
11: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
0: Ακού Κόσμος 938.

σκόνη στην άμμο. Λοιπόν, έτσι ξεκινάμε, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Ψυχραιμία, υπομονή, κάνουμε το σταυρό μας. Είμαστε χώμα, να μην το ξεχνάμε. Χωρίς το δημιουργό μας δεν έχουμε καμία ελπίδα. Η Αγία Καλλιόπη, η μάρτυρας, γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά στην Πόπη, χρόνια πολλά στην Κάλια, χρόνια πολλά στην Πίτσα, χρόνια πολλά στον Αυκράτη. Να σας χαίρονται οι άνθρωποι σας. Αγία Καλλιόπη. Πάμε να δούμε λίγα για τον βίο, για τη ζωή της Αγίας Καλλιόπης. Έζησε στα μέσα του 3ου αιώνα η Αγία Καλλιόπη, μετά Χριστό, μια εποχή σκληρών διωγμών κατά των χριστιανών, και μαρτύρησε επί του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Δεκίου γύρω στο 250 μετά Χριστό. Ήταν μια γυναίκα που ξεχώριζε όχι μόνο για την εξωτερική της ομορφιά, εξού και το όνομά της, Καλλιόπη, αυτή που έχει ωραία ματιά, ωραία όψη, αλλά κυρίως για το ήθος, την ευγένεια της ψυχής της και την βαθιά της πίστη. Από νεαρή ηλικία αφιέρωσε τη ζωή της στον Χριστό, αρνούμενη τους επίμονους μνηστήρες και τις κοσμικές απολαύσεις της εποχής. Όταν όμως ξέσπασε ο διωγμός του Δεκίου, συνελήφθη λόγω της χριστιανικής της δράσης και πίστης και οδηγήθηκε ενώπιον τοπικού γεμόνα, Ρωμαίου. Αρχικά εντυπωσιάστηκε από την ομορφιά της, προσπάθησε με κολακίες και υποσχέσεις για πλούτη να την μεταπίσει, στη συνέχεια με απειλές να την κάνει να αρνηθεί τον Χριστό και να θυσιάσει στα είδωλα. Όμως η Καλλιόπη έμεινε σταθερή και ακλόνητη στην πίστη της, απάντησε με θάρρος ότι ο μόνος αληθινός Θεός είναι ο Χριστός και καμία επίγεια δόξα δεν συγκρίνεται με την αιώνια ζωή. Αυτό εξόργησε τον ηγεμόνα, ο οποίος διέταξε να τη βασανίσουν απάνθρωπα. Την μαστίγωσαν ανηλαιώς, της προκάλεσαν βαριά εγκάβματα, προσπάθησαν να της καταστρέψουν το πρόσωπο για να της χαλάσουν την ομορφιά της. Η Αγία υπέμεινε τα πάντα με θαυμαστή καρτερία και προσευχή, και βλέποντας ότι δεν μπορούν να κάψουν το φρόνημά της, διέταξαν τον αποκεφαλισμό της. Έτσι λοιπόν η Αγία Καλλιόπη έλαβε το στεφάνι του μαρτυρίου, παραμένοντας στην ιστορία της Εκκλησίας μας ο σύμβολο αγνότητας, ψυχικού σθένους και ακλόνητης πίστης.

πάμε να ρίξουμε μια ματιά πίσω στο χρόνο, να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στις 8 Ιουνίου. Το 1949 ο George Orwell εκδίδει το προφητικό και εμβληματικό μυθιστόρημα 1984. Ο μεγάλος αδερφός γεννήθηκε δηλαδή σαν σήμερα, το 1949.

Τι είναι ο μεγάλος αδερφός? Είναι ο αόρατος παντοδύναμος ηγέτης ενός ολοκληρωτικού καθεστώτος, σύμφωνα με τον Orwell. Δεν το βλέπει ποτέ κανείς από κοντά, αλλά η προσωπογραφία του βρίσκεται παντού, στους τοίχους και στους δρόμους, με τη διάσημη ατάκα «Ο μεγάλος αδερφός σε βλέπει, Big Brother is watching you». Μια σκιά στον τοίχο δηλαδή, που μας παρακολουθεί. Η απόλυτη παρακολούθηση. 1984 λέγεται το βιβλίο του. Σύμφωνα με αυτό, οι άνθρωποι παρακολουθούνται 24 ώρες το 24ωρο μέσα στα ίδια τους τα σπίτια, από αμφίδρομες οθόνες, τηλεοθόνες, οι οποίες καταγράφουν κάθε κίνηση, ήχο, ακόμα και το χτύπο της καρδιάς τους. Σήμερα, αν το σκεφτείς, κουβαλάμε οικειοθελώς το μεγάλο αδερφό στην τσέπη μας και δεν μπορούμε να πάμε ούτε στην τουαλέτα χωρίς αυτόν. Και ποιος είναι αυτός? Κάμερες ασφαλείας, GPS, αλγόριθμοι, social media, όλα σένα. Το καθεστώς του βιβλίου αυτού προσπαθεί να ελέγξει ακόμα και τις σκέψεις των πολιτών μέσω της αστυνομίας της σκέψης. Παραποιεί την ιστορία, σβήνει το παρελθόν και αλλάζει τις ειδήσεις ανάλογα με το συμφέρον του. Γεγονώντας, βασικά γεννώντας τον όρο Οργουελιανός για οτιδήποτε θυμίζει προπαγάνδα, fake news και έλεγχο μαζών. Εξού ο Οργουελιανός ή ο Οργουελιανισμός. Επίσης καθιερώθηκε και νέα γλώσσα, new speak, στο βιβλίο του Orwell. Φαντάστηκε μια γλώσσα που συνεχώς απλοποιείται και μικραίνει, αφαιρώντας λέξεις όπως ελευθερία ή επανάσταση, ώστε οι άνθρωποι στο τέλος να μην έχουν ούτε καν τις λέξεις για να σκεφτούν ελεύθερα. Κάτι μου θυμίζει αυτό εδώ πέρα στην Ελλάδα. Όλα γίνονται κρίκλιξ, όλα απλοποιούνται, η γλώσσα μας παραποιείται και κακοποιείται. Με λίγα λόγια, σαν σήμερα το 1949, δεν γράφτηκε απλώς ένα μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας, αλλά στάλθηκε μία προειδοποίηση για το πώς η τεχνολογία και η εξουσία, αν ξεφύγουν, πώς μπορούν να εκμηδενίσουν την ιδιωτική ζωή και την προσωπική ελευθερία. 77 χρόνια πέρασαν και το 1984 του Orwell παραμένει πιο επίκαιρο από ποτέ. Πάμε τώρα στο 1963. Ο Μίκης Θεοδωράκης ιδρύει μαζί με άλλους δημιουργούς και επιστήμονες το θρηλυκό κίνημα Νεολαίας Γρηγόρης Λαμπράκης σήμερα. Ενώ το 2000 μία μαύρη επέτειος για την Αθήνα, η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί στη Λεωφόρο Κηφισίας το Βρετανό στρατιωτικό ακόλουθο Στίβεν Σόντερς. Αχ, πάμε να δούμε λίγο για αυτό εδώ το έγκλημα που συνέβη στις 8 Ιουνίου του 2000, το οποίο ήταν και το τελευταίο χτύπημα της 17 Νοέμβρη, πριν από την οριστική εξάθρωσή της 2 χρόνια αργότερα. Ήταν 7:40 το πρωί. Ο 53χρονος Βρετανός ταξίαρχος και στρατιωτικός ακόλουθος ακολουθούσε το λευκό ρόβερ του στη Λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος του ψυχικού, πηγαίνοντας προς τη Βρετανική πρεσβεία. Δεν είχε μαζί του ούτε ασφάλεια ούτε οδηγό. Στο φανάρι της οδού Μικράς Ασίας το αυτοκίνητό του ακινητοποιήθηκε λόγω της κίνησης. Και τότε δύο άντρες που επέβαιναν σε μια μοτοσικλέτα τον πλησίασαν. Ο συνεπιβάτης κατέβηκε, στάθηκε δίπλα στο παράθυρο του οδηγού και τον πυροβόλησε 4 φορές στην κοιλιά και στα χέρια με ένα 45, εμβληματικό για την οργάνωση όπλο, αλλά και με ένα G3. Ο Σόντερς μεταφέρθηκε σπεσμένα στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών στο χειρουργείο που κράτησαν ώρες,
εξέπνευσε το ίδιο απόγευμα. Ήταν χτύπημα σταθμός αυτό για τη 17 Νοέμβρη. Στην προκήρυξή της ανέφερε ότι επέλεξε το Σόντερς ως εκπρόσωπο της Βρετανίας λόγω της συμμετοχής της χώρας τους στους νατοϊκούς βομβαρδισμούς της Γιουγκοσλαβίας το 1999. Η δολοφονία του προκάλεσε τεράστια διεθνή κατακραυγή. Βρετανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες πίεσαν ασφυκτικά την ελληνική κυβέρνηση, ενώ η Scotland Yard έστειλε άμεσα δικούς της πράκτορες στην Αθήνα για να συνεργαστούν με την ελληνική αστυνομία. Η ασφάλεια της χώρας ενώπιον των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 εντωμεταξύ είχε τεθεί πλέον σε αμφισβήτηση μετά από αυτό το χτύπημα. Αυτή η τεράστια κινητοποίηση, οι νέες τεχνολογικές μέθοδοι έρευνας και η συνεργασία με τις ξένες υπηρεσίες δημιούργησαν τον κλοιό που έσφιξε γύρω από την οργάνωση 17 Νοέμβρη. Δύο χρόνια μετά, τον Ιούνιο του 2022, η έκρηξη της βόμβας στα χέρια του Σάβα Ξηρού στο λιμάνι του Πειραιά ξετύλιξε το κουβάρι που οδήγησε στη σύλληψη των μελών της 17 Νοέμβρη. Πίσω από την πολιτική και την τρομοκρατία έμεινε η τραγική φιγούρα της συζύγου του Χέδερ Σόντερς, η οποία όλα τα επόμενα χρόνια έδωσε ένα αξιοπρεπή και συνεχή αγώνα για τη μνήμη του άντρα της, ερχόμενη μάλιστα στην Ελλάδα για να παρακολουθήσει από κοντά και την δίκη των εκτελεστών του. Χρόνια πολλά και πάλι στις καλλιόπες μας, στις πόπες. Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην επικαιρότητα. 4,3 ρίχτερ χτύπησαν τη Βόρεια Εύβοια, αισθητός ο σεισμός και στην Αθήνα. Βασικά ήταν 5,2, έγινε και μία μικρή κατολίσθηση από το σεισμό στο όρος Καντήλη. Έγιναν 3 σεισμικές δονήσεις. Αλλά στατώνοντας τους κατοίκους του κέντρου της πρωτεύουσας. Τουρκική παρενόχληση είχαμε στο αεροσκάφος του Δέντια από τους Τούρκους. Το έκαναν και στους Γάλλους και στους Ολλανδούς από το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου στο ψευδοκράτος. Το αεροδρόμιο του ψευδοκράτους παρενόχλησε μέσω ασυρμάτου το στρατιωτικό αεροπλάνο που μετέφερε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Απογειώθηκαν και δύο τουρκικά μαχητικά που παρακολουθούσαν από απόσταση το αεροσκάφος του Δέντια. Εν τω μεταξύ, το Πεντάγωνο είχε δημοσιοποιήσει το πρόγραμμα της μετάβασης του Δέντια στην Κύπρο για την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διεξάγεται στη Λευκωσία, με ατζέντα τις υφιστάμενες και αναδυόμενες προκλήσεις ασφαλείας, τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την Ουκρανία, καθώς και για θέματα ασφάλειας και ελευθερίας της ναυσιπλοείας.

Σήμερα αναμένεται και λεπτομερής ενημέρωση για το περιστατικό, ενώ θα υπάρξουν διπλωματικά διαβήματα. Αναμένεται και επίσημη τοποθέτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση του Δένδια και της χώρας μας. Έγινε γνωστό ότι για πρώτη φορά η Χαμάς ετοίμαζε και τρομοκρατικό χτύπημα στην Ελλάδα. Ακούστε τώρα. Ένας 37χρονος που είχε εκπαιδευτεί στην κατασκευή εκρηκτικών μηχανικών με απλά χημικά που βρίσκονται στο εμπόριο συνελήφθη στον Άγιο Νικόλα της Κρήτης και κατηγορείται για συμμετοχή στην Χαμάς, κάτι το οποίο σήμανε στη συνέχεια συναγερμό σε ελληνικές και ευρωπαϊκές υπηρεσίες ασφαλείας, καθώς τα στοιχεία που εξετάζονται παραπέμπουν σε ένα ευρύτερο δίκτυο με διεθνείς διασυνδέσεις και πιθανό επιχειρησιακό σχεδιασμό εκτός της Μέσης Ανατολής. Η υπόθεση δεν αντιμετωπίζεται ως ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά ως μέρος μιας μεγαλύτερης έρευνας που εκτείνεται από την Ελλάδα και την Κύπρο ως τη Μαλαισία. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι για πρώτη φορά μετά τις εξελίξεις που ακολούθησαν την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο σχεδιασμό επιχειρήσεων στο ευρωπαϊκό έδαφος. Φαίνεται πως η Χαμάς θέλει να προχωρήσει σε ένοπλες επιθέσεις στην Ευρώπη, να σπείρει την τρομοκρατία και να είναι η πρώτη φορά μετά το 22 και την επιδρομή στο Ισραήλ που γίνεται αυτό. Η πρώτη ήταν στο Ισραήλ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ερευνούν οι αρχές, το δίκτυο φαίνεται να έχει αναπτύξει δραστηριότητα σε Ελλάδα και Κύπρο με πιθανούς στόχους πρόσωπα και χώρους που συνδέονται με Ισραηλινά συμφέροντα. Παράλληλα, εξετάζονται πληροφορίες για σχεδιαζόμενο χτύπημα είτε σε χώρους όπου συγκεντρώνονται οι Ισραηλινοί πολίτες, είτε ακόμα και σε κρουαζιερόπλοια Ισραηλινών συμφερόντων που επρόκειτο να προσεγγίσει που προσεγγίσουν ελληνικό λιμάνι. Απίστευτο. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται επίσης στις πληροφορίες που θέλουν το 37χρονο που συνελήφθη να έχει εκπαιδευτεί σε εγκατάσταση της Χαμάς στη Μαλαισία, που φέρεται να έλαβε εξειδικευμένη εκπαίδευση στην κατασκευή αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών με χρήση υλικών ευρείας κυκλοφορίας. Οι ελληνικές αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν το εύρος αυτής της εκπαιδευτικής δομής και να διαπιστώσουν εάν από το ίδιο δίκτυο έχουν περάσει και άλλα άτομα που δραστηριοποιούνται σήμερα σε ευρωπαϊκές χώρες. Όπως επισημαίνεται, οι υπηρεσίες ασφαλείας εστιάζουν σε δύο βασικά ερωτήματα. Εάν υπάρχουν και άλλα εκπαιδευμένα στελέχη που βρίσκονται ήδη στην Ευρώπη και κατά πόσο αυτά συνεργάζονται με άλλους πυρήνες ή υποστηρικτικά δίκτυα. Οι έρευνες της ΕΥΠ βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και της αντιτρομοκρατικής και η υπόθεση αντιμετωπίζεται ως μία από τις πιο σοβαρές που έχουν απασχολήσει τις ελληνικές αρχές ασφαλείας τα τελευταία χρόνια. Ο 37χρονος έχει γεννηθεί στη Γάζα, όπου ζει η οικογένειά του, η γυναίκα και τα δύο του παιδιά. Στρατολογήθηκε από μέλος της Χαμάς. Είχε έρθει στην Ελλάδα και στο τέλος του καλοκαιριού του 23 για να εργαστεί και είχε λάβει πολιτικό άσυλο που του επέτρεπε να κινείται νόμιμα στην Ευρώπη και το τελευταίο διάστημα ανίκιαζε διαμέρισμα στα Πατήσια, ενώ πρόσφατα μετέβη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης όπου εργαζόταν ως εποχικός υπάλληλος σε ξενοδοχειακή μονάδα. Είχε μπει στο στόχαστρο των αρχών τις τελευταίες 15 μέρες καθώς είχε επικοινωνία με έναν από τους δύο συλληφθέντες στην Κύπρο και διαπιστώθηκε ότι είχε αρχίσει να αναζητά χημικές ουσίες στο διαδίκτυο με τις οποίες μπορούσε να κατασκευάσει εμπριστικό μηχανισμό. Μετά και τη σύλληψη των δύο στην Κύπρο, όπου επιβεβαιώθηκε ο ρόλος τους, αποφασίστηκε από την ΕΥΠ και την αετρομοκρατική σύλληψη του 37χρονου, καθώς θεωρήθηκε βέβαιο ότι ετοίμαζαν μεγάλο χτύπημα σε Ισραηλινό στόχο, πιθανόν κρουαζιερόπλοιο σε χώρα της Ευρώπης.
Μετά από 12ωρη ανάκριση που ακολούθησε, ομολόγησε. Τη στρατολόγησή του στη Χαμάς. Ωστόσο, ισχυρίζεται ότι ακόμα δεν ήξερε ποιος ήταν ο στόχος και ότι επρόκειτο να λάβει οδηγίες. Στο διαμέρισμά του στα Πατήσια εντοπίστηκε ο απαραίτητος εξοπλισμός για την κατασκευή βομβών, αλλά δεν είχε ακόμα τις απαραίτητες πρώτες ύλες. Τρομερή είδηση και τρομερή επιτυχία των αρχών.

που κατάφεραν να αποτρέψουν ένα τέτοιο μεγάλο χτύπημα. Φανταστείτε να γινόταν ένα τέτοιο χτύπημα σε κρουαζιερόπλοιο, στη Ρόδο ή στην Κρήτη. Τι θα κόστιζε αυτό εδώ για τον ελληνικό τουρισμό και για τη χώρα μας.

0: Κόσμος 938. Ναγκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier το Σύμπα.
3: Νέο, υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι Μονοπάς. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
0: Ακού Κόσμος 938.
5: Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Δευτέρα σήμερα, 8 Ιουνίου, 28 λεπτά μετά.

βίαιη έκρηξη και να βυθιστεί. Έτσι ανακοίνωσαν οι Τούρκοι. Ανοιχτά της Δυτικής Κρυμαίας, της Σεβαστούπολης συγκεκριμένα. Πρόκειτο για το σκάφος Ντουρού 67, το οποίο υπέστη ζημιές και βυθίστηκε.

Μετά το σήμα κινδύνου, κινητοποιήθηκαν δυνάμεις τουρκικής ακτοφυλακής για παροχή βοήθειας και ιατρικής υποστήριξης. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Και έτσι λοιπόν οι Τούρκοι στην Μαύρη Θάλασσα, η γαλάζια τους πατρίδα, δεν πάει καλά. Δέχονται πειρά, γιατί οι Τούρκοι, καταλαβαίνετε, εκτείνουν την γαλάζια τους πατρίδα, όχι μόνο στο Αιγαίο, γύρω γύρω παντού, μέχρι και τη Μαύρη Θάλασσα. Μόνο που εκεί φάγανε βόμβα, έκρηξη. Τώρα ήταν από ντρόουν, ήταν από πύραυλο, ήταν από ότι... και από ποιον ήταν, δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει. Ήταν από Ρώσους, ήταν από Ουκρανούς η επίθεση που έφαγε το αλλιευτικό, το τουρκικό. Θα δείξει. Είχαμε επίσης και μπαράζ τουρκικών παραβιάσεων στο Αιγαίο από μαχητικά F-16 των Τούρκων, και είχαμε και εμπλοκή με ελληνικό. Σημειώθηκαν 9 παραβιάσεις και τα λοιπά. Έχουν αρχίσει και σηκώνουν ξανά F-16 από τα εναπομείνατα που τους έχουν μείνει στο Αιγαίο οι Τούρκοι.

0: Κόσμος 938.
1: Ενώ μέσα από το Κυριακό είχαμε και μία δημοσκόπηση αυτή της Mark, η οποία δίνει στη Νέα Δημοκρατία προβάδισμα στην εκτίμηση ψήφου με 30,8%. Ωστόσο είναι μείον 1,4% από την προηγούμενη δημοσκόπηση του προηγούμενου μήνα. Και το κόμμα Έλλας του Τσίπρα στο 15,7%. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 10,9% και το Πασόκ στο 10,3%. Το Πασόκ έχει χάσει 3,2% σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας. Ακολουθεί το ΚΚΕ και η Ελληνική Λύση με 6,8% έκαστος. Η Πλεύση Ελευθερίας 5,4%, η Φωνή Λογικής 3,7%. Και κάτω από το 3% είναι ο Βαρουφάκης, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νίκη, οι Σπαρτιάτες, η Νέα Αριστερά και οι Δημοκράτες του Κασελάκη. Πλησιάζουν τα σενάρια της για εκλογές. Δηλαδή φουντώνουν τα σενάρια ότι θα έχουμε εκλογές τον Οκτώβριο. Μέσα στην εβδομάδα αυτή, την Πέμπτη, αναμένεται και ένας μίνι ανασχηματισμός της κυβέρνησης, μιας και θα αλλάξει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μάλλον. Ο κύριος Μαρινάκης θα μεταφερθεί στο Υπουργείο Μεταφορών μετά την αναβάθμιση του Υφυπουργού Μεταφορών, του κύριου Κυρανάκη, στη θέση του γραμματέα του Γενικού Συντονιστή του Κόμματος της Νέας Δημοκρατίας.

Είχαμε χθες και την σιριζοσύναξη, την σιριζομάζοξη, όπου εκεί τα πράγματα δεν πάνε και τόσο καλά, διότι ο Φάμελος θέλει να συμπορευθούν με τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ Πολάκης και Παπάς δεν θέλουν το κόμμα να διαλυθεί, θέλουν να αναμετρηθούν μεταξύ τους και ένας από τους δύο να αναλάβει την ηγεσία και να το οδηγήσει στις εκλογές.

0: Στο τέλος του πέρασε του Φάμελου και η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ενέκρινε τη στήριξη στον Αλέξη Τσίπρα. Πάμε να ακούσουμε.
1: Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Χριστίνα, και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πέρασε μάλιστα με μεγάλη πλειοψηφία η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου για στήριξη στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Πριν από λίγο, εδώ, μιλώντας σε εμάς, τους δημοσιογράφους, ο Πάπλος Πολάκης ανέφερε ότι ο αγώνας συνεχίζεται, ότι παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ και ότι η τροπολογία που κατέθεσε με άλλους συνοδοιπόρους του πήρε πάνω από 40% στην ψηφοφορία. Χριστίνα.
2: Σε ευχαριστώ.
0: Αυτά τα ωραία από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και πάμε τώρα στις άλλες εξελίξεις που έχουν να κάνουν στη Μέση Ανατολή. Έχουμε κλιμάκωση των Ισραηλινών επιδρομών στην Βήρυτο. Και τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να επιμένει ότι το ουράνιο της Τεχεράνης θα καταστραφεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, με τη συνεργασία των μουλάδων ή χωρίς.
3: Δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν είναι πολύ κοντά στην υπογραφή μιας συμφωνίας και ο λόγος που ακόμα δεν έχουν υπογράψει σημείωση, σημείωσε, είναι επειδή πιέζει το Ιράν να προχωρήσει περισσότερο στην εγκατάλειψη των πυρηνικών του φιλοδοξιών. Ο Αμερικανός ηγέτης είχε διαψευθεί στο παρελθόν, αλλά επιμένει να ωρεοποιεί την κατάσταση των συνομιλιών επειδή επιθυμεί ειρηνική λύση, όχι πολεμική. Είναι απλά τα πράγματα δηλαδή. Υποστήριξε ότι απομένουν μερικά σημεία τα οποία, όπως ισχυρίστηκε, δεν φαίνονται καν σημαντικά και αποκάλυψε ότι οι Ιρανοί έχουν παραδεχτεί το γεγονός ότι δεν θα έχουν πυρηνικά όπλα. Ανέφερε ότι υπήρχε μια ρήτρα εκεί, όπως λέει, ότι δεν θα αναπτύξουν πυρηνικά και όλοι ήταν πολύ ευχαριστημένοι με αυτό, εκτός από τον ίδιο. Και ισχυρίστηκε ότι γι' αυτό τον λόγο απέτησε να προσθεθούν δύο λέξεις, τις οποίες στο τέλος οι Ιρανοί τις απέρριψαν. Φαντάσου, δηλαδή γινόταν συζήτηση επί εβδομάδες για δύο λέξεις και στο τέλος οι Ιρανοί τις απέρριψαν. Πρέπει να σημειώσουμε ότι η Τεχεράνη με όλους τους τρόπους έχει υπογραμμίσει ότι δεν θα τερματίσει το πυρηνικό της πρόγραμμα, ούτε θα παραδώσει το απλουτισμένο ουράνιο. Είτε ο πρόεδρος Τραμπ, Χριστίνα, παρουσιάζει την κατάσταση όπως ο ίδιος επιθυμεί, είτε η Τεχεράνη ψεύδεται. Πάντως θα ξεκαθαρίσει σύντομα η κατάσταση, διότι πιέζουν και οι Αμερικανοί στρατηγοί για να τελειώσει ο πόλεμος με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Θα προτιμούσαν οι στρατηγοί με πόλεμο φυσικά. Ναι.
2: Τώρα, Μιχάλη, από τη στιγμή που προκρίνει την ειρηνική λύση και όχι τον πόλεμο, προκαλεί εντύπωση ότι αποφάσισε να αφήσει στη Μέση Ανατολή τα αμερικανικά στρατεύματα, τα πολεμικά πλοία και τα αεροπλάνα.
3: Ναι, Χριστίνα, και ό,τι και να λέει μέσα στα παραλυρήματά του, καταλαβαίνει ότι πρέπει να τελειώσει αυτό το οποίο ξεκίνησε το Φεβρουάριο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Οπότε, ναι, δεν θα αποχωρήσουν οι αμερικανικές δυνάμεις. Η πρόβλεψη είναι ότι θα παραμείνουν και μετά την όποια λύση. Και αυτό είναι ο πρόεδρος που υποσχέθηκε πως δεν θα ξεκινήσει κανένα πόλεμο. Αν και σήμερα προσπάθησε να πείσει ότι δεν το είπε ακριβώς έτσι. Πάντως επανέλαβε ότι έχει καταστρέψει ολοσχερώς το στρατό του Ιράν. Τους έχουν απομείνει, είπε, μερικοί πύραυλοι. Τους έχουν απομείνει μερικά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Ο Ιράν έχει μόνο 21% με 22% του προπολεμικού αποθέματός του σε πυράβλους. Mm-hmm. Αλλά να σου πω, οι Αμερικανικές Μυστικές Υπηρεσίες φαίνεται ότι έχουν διαφορετικές πληροφορίες από τον πρόεδρο.
2: Ναι. Ούτε σήμερα, νομίζω, ούτε χθες είδε κάποιος, είδε κανείς τον πρόεδρο. Πού βρίσκεται?
3: Δεν τον είδαμε, όχι. Έφυγε την Παρασκευή από το Λευκό Οίκο, βέβαια. Είναι σε ένα από τα ξενοδοχεία του στη Νέα Ιερσέη. Η ενημέρωση είναι ανύπαρκτη τις τελευταίες 48 ώρες. Να φανταστείς ότι δεν έπαιξε γκολφ, διότι αυτή του τη δραστηριότητα τη δημοσιοποιεί. Αποφάσισε αύριο να πάει στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, όπου οι αγαπημένοι του New York Knicks υποδέχονται τους, νομίζω, την ομάδα του Texas, του Spurs, για τους τελικούς του NBA. Πολλοί τους ζητούν, Χριστίνα, να μην εμφανιστεί στο γήπεδο, διότι είναι γκαντέμις. Πάντως, να πούμε και κλείνω, ο πρόεδρος Τραμπ μίλησε και για τον Λίβανο και όπως καταλαβαίνει ο καθένας, η σχέση του με τον Νετανιάχου παραμένει καλή.
2: Ναι.
3: Ο πρόεδρος σε αυτή τη συνέντευξη στο NBC ζήτησε μια πιο χειρουργική επίθεση εναντίον της Χεζμπολάχ, στηρίζοντας έτσι το εβραϊκό κράτος.
2: Θέλω,
3: Χριστίνα,
2: να με βοηθήσεις να καταλάβω, γιατί βλέπουν και τηλεθεατές τώρα μια φωτογραφία. Είναι από τη συνέντευξη που παραχώρησε στο NBC. Σίγουρα δεν είναι στούτιο αυτό. Τι είναι και πού δόθηκε αυτή η συνέντευξη και για ποιο λόγο βλέπουμε τρακτέρ και σανό. Ναι.
3: Είναι ένα στάβλος σε μια πολιτεία εκτός Ουάσιγκτον. Ήθελε η συνέντευξη να γίνει ανάμεσα στα τρακτέρ. Βλέπεις, έχει τεκόρ και σανό. Δεν λέω ότι, δεν συνδέω τη λέξη με αυτά που λέει ο πρόεδρος βέβαια. Έτσι. Ναι. Αλλά αυτός έφτιαξε το σκηνικό. Και στο τέλος πρέπει να σου πω ότι νευρίασε, πέταξε τα ακουστικά του και σηκώθηκε και έφυγε και άφησε τη δημοσιογράφα εκεί. Αυτά.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη.

0: Εν τω μεταξύ, κυρίες και κύριοι, περίπου ολοκληρώνονται 600 ημέρες πολέμου στη Μέση Ανατολή. Γεγονός που έχει αλλάξει την παγκόσμια οικονομία. Έτσι.
1: 1593 είναι οι νεκροί στο
2: Θερμόπυρο. Από τους αριθμούς υπάρχουν οι άνθρωποι, υπάρχουν οι νεκροί. Η Χρύσα Τσίχλε είναι μαζί μας για μια μικρή αποτίμηση αυτών των 100 ημερών, Χρύσα.
1: Σε 100 ημέρες πολέμου, περισσότεροι από 7.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί. 3.468 είναι τα θύματα στο Ιράν. 3.593 είναι οι νεκροί στο Λίβανο. Αυτή τη στιγμή είναι μεγαλύτερες οι απώλειες στο Λίβανο, γιατί εκεί οι εχθροπραξίες συνεχίζονται. 29 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις χώρες του κόλπου από τα ιρανικά αντίπεινα. 26 νεκροί καταγράφηκαν στο Ισραήλ μέχρι τουλάχιστον την έναρξη της εκεχηρίας στις 7 Απριλίου. 13 είναι οι απώλειες για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε αυτές τις ημέρες πολέμου συνολικά έχουν καταγραφεί 3.145 επιθέσεις από τους Αμερικανούς και από τους Ισραηλινούς, 3.593 επιθέσεις από τους Ιρανούς, θυμόμαστε όλοι, προς τον Ισραήλ και ακράτη του κόλπου μέχρι και την Κύπρο. Γιατί αυτός ο πόλεμος είναι ένας πόλεμος που δεν αφορά μόνο τους αντιμαχόμενους, δηλαδή Ισραήλ, Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά έχει επεκταθεί σε 16 χώρες και περιοχές, γιατί η ίδια η Τεχεράνη επέλεξε να κάνει διάχυση αυτής της σύγκρουσης. Το κόστος τώρα. Το Ιράν δεν έχει προχωρήσει σε συγκεκριμένο απολογισμό του κόστους. Ωστόσο, κάτι διαπραγματεύσεις ζήτησε 270 δισεκατομμύρια δολάρια ως αποζημιώσεις. Αυτό είναι μια πρώτη εκτίμηση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Πεντάγωνο, ανακοίνωσε ότι το κόστος του πολέμου έφτασε τα 29 δισεκατομμύρια δολάρια. Η Moody's όμως εκτιμά ότι το συνολικό κόστος είναι 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Για τα κράτη του κόλπου, οι αναλυτές έκαναν λόγο για 29 δις δολάρια κόστος μόνο τον πρώτο μήνα του πολέμου. Η Παγκόσμια Τράπεζα τώρα υπολογίζει ότι λόγω όλων όσων συνέβησαν και τα πλήγματα και για το πετρέλαιο και για τον τουρισμό, πέρα από τις καταστροφές και τις ζημιές, στα κράτη του κόλπου θα έχουμε μια μείωση της ανάπτυξης από 4,4% που εκτιμούσαν στις αρχές σε 1,3%. Μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλη απόκληση. Και τέλος, όλα αυτά έχουν ένα κόστος και για όλο τον πλανήτη. Γιατί? Λόγω της ασφυξίας στα στενά του Ορμούζ. Τα στενά είναι κλειστά. Αυτό σημαίνει ότι από τις 28 Φεβρουαρίου μέχρι 31 Μαΐου έχουν καταγραφεί 607 πλοία να έχουν περάσει τα στενά του Ορμούζ. Περίπου 7 πλοία την ημέρα, από εκεί περνούσαν 100 πλοία την ημέρα. Όλα αυτά σημαίνουν 14 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα λιγότερα. Χάνει η παγκόσμια κοινότητα, η διεθνής κοινότητα. Και φυσικά υπάρχει κόστος για την παγκόσμια οικονομία.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρύσα.
0: Εκατό μέρες πολέμου λοιπόν στο Ιράν και τα επακόλουθά τους είναι πια σε όλο τον κόσμο, έτσι, εμφανή. Και τώρα να έρθουμε λίγο στο δικό μας το τεράστιο θέμα για την χώρα, και μιλάω για το χρονικό της σύλληψης του 37χρονου Παλαιστινίου. Να το δούμε λίγο το χρονικό. Ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος ομολόγησε ότι ετοιμαζόταν χτύπημα σε Ισραηλινό στόχο και πιθανότατα τουριστικό Ισραηλινό στόχο εντός της χώρας μας.
2: Μια πολύ σοβαρή υπόθεση που έχει κινητοποιήσει τις αρχές σε Ελλάδα και Κύπρο, όπως ακούσατε στο ρεπορτάζ, και ενδεχομένως παράλληλα μπορούμε να σκεφτούμε ότι οι υπηρεσίες δρούσαν έτσι και για να φτάσουν στη σύλληψη 35χρονου καιρό πριν. Πάμε λοιπόν τώρα στα σημεία των εξελίξεων. Χάρης Λεοντάκης στο Ηράκλειο της Κρήτης, Γιώργος Πρωτοψάλτης στα Πατήσια, έξω από το σπίτι που διέμενε και βρέθηκε το υλικό που θα μας πει ο Γιώργος τι υλικό είναι αυτό, και ο Γιάννης Σουλιώτης είναι στη Λάρνακα, γιατί από εκεί ξεκίνησαν όλα. Και οι τρεις έχουν ρεπορτάζ από τα ξημερώματα μάλιστα, αλλά θα ξεκινήσουμε, Χάρη, από εσένα, εκεί που έγινε η σύλληψη.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα από το Ηράκλειο, από το αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου. Εδώ βρίσκεται ο Παλαιστίνιος. Σε λίγη ώρα αναμένεται να οδηγηθεί στο λιμάνι προκειμένου με πλοίο της γραμμής να μεταφερθεί στον Πειραιά και από εκεί στην Αθήνα, στην αντιτρομοκρατική, προκειμένου στη συνέχεια να μεταφερθεί στα δικαστήρια, στον ειδικό εφέτη ανακριτή, όπου είχε αναλάβει την υπόθεση για την δικαστική πλέον διερεύνησή της. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον 37χρονο, ο άνθρωπος αυτός δεν φαινόταν. Αυτό μας λέγαν. Ήταν εργαζόμενος στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο, ένα ξενοδοχείο που έχει εκατοντάδες εργαζόμενους. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο μικρό κατάλημα όπου διέμενε μαζί με άλλους εργαζόμενους από το ίδιο ξενοδοχείο δεν τον γνώριζαν καν. Απλά θεωρούσαν ότι διέμενε εκεί ίσως γιατί μένει σε κάποιο άλλο ξενοδοχείο. Δεν είχαν επαφές μαζί του, δεν έβγαινε συχνά έξω. Ήταν μόνο με τους συμπατριώτες του άλλους τρεις που προσήχθησαν και εκείνοι όμως στη συνέχεια απέθησαν ελεύθεροι. Ήταν μόνο με τους συμπατριώτες τους, έβγαινε, έπαιρνε κάτι για να φάει, γυρνούσε στο δωμάτιο, έμενε μέχρι να πάει το επόμενο πρωί στην δουλειά του στο ξενοδοχείο, το οποίο είναι λίγο έξω από την πόλη του Αγίου Νικολάου. Και είναι χαρακτηριστικό επίσης το γεγονός ότι οι γείτονες στο ξενοδοχείο δεν αντιλήφθηκαν το παραμικρό από την επιχείρηση που στήθηκε εχθές τα ξημερώματα, στις 5 η ώρα τα ξημερώματα, όταν εισέβαλαν οι άνδρες της αντιτρομοκρατικής και της αστυνομίας μέσα στο ξενοδοχείο προκειμένου να τον συλλάβουν.
2: Ούτε από το ξενοδοχείο μπορούν να μας πούν αν είχε δώσει οποιαδήποτε αφορμή για τη δράση, αν υπήρχε κάτι ύποπτο στις κινήσεις του.
3: Τίποτα. Ήταν πάρα πολύ τυπικός στην εργασία του. Ήταν εκεί, ασχολιόταν μόνο με την εργασία του, τίποτε άλλο.
2: Ναι.
3: Δούλευε, ναι. Ακολουθούσε τις οδηγίες που του δινόταν. Μάλιστα. Και τίποτα παραπάνω.
2: Πάμε σε σένα, Γιώργο. Υπήρχε ένα διαμέρισμα, είχε νοικιάσει ένα διαμέρισμα σε πολυκατοικία στα Πατήσια και εκεί μετά από τις έρευνες των αρχών ήρθαν στο φως ντοκουμέντα ενδεικτικά της δράσης του και τι επρόκειτο να κάνει.
4: Φαίνεται πως εδώ λοιπόν στην 3η Σεπτεμβρίου, όπου διέμενε πριν φύγει για σεζόν στην Κρήτη, ο 37χρονος είχε ξεκινήσει κάποιες προπαρασκευαστικές ενέργειες σε πολύ πρώιμο στάδιο βέβαια όσον αφορά την κατασκευή εκρηκτικών υλών για την οποία είχε εκπαιδευτεί στη Μαλαισία. Τουλάχιστον αυτό καταδεικνύουν και τα ευρήματα μετά την έφοδο που πραγματοποίησε χθες το βράδυ αντιτρομοκρατική και φαίνεται τουλάχιστον μεταξύ άλλων να κατασχέθηκε μια ζυγαριά ακριβίας και ένας εργαστηριακός αναδευτήρας για ανάμιξη υλικών με μια θερμενόμενη βάση.
2: Τουλάχιστον αυτό για σύμφωνα... να πούμε στους τηλεθεατές, εσύ δεν το γνωρίζεις, δεν βλέπεις, αυτά τα πλάνα που βλέπετε είναι μέσα από το διαμέρισμα στα Πατήσια, έξω βρίσκεται ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, η κάμερα είναι μέσα και αυτά όλα εντοπίστηκαν εκεί, είναι ο χώρος στον οποίο εντοπίστηκε όλο αυτό το υλικό, επικίνδυνο υλικό που είχε προμηθευτεί ο 37χρονος.
4: Και το οποίο έχει μεταφερθεί λοιπόν στη Διεύθυνση Κλιματολογικών Ερευνών, έτσι ώστε να υπάρξει κάποια ανάλυση, κάποια εξέταση, σε συνδυασμό βέβαια με τα ψηφιακά πιστήρια και από εδώ, αλλά και από την Κρήτη, και αφορούν κινητά τηλέφωνα, έναν φορητό υπολογιστή και συσκευές φορητές αποθήκευσης. Από εκεί και πέρα, βέβαια, να τονίσουμε ότι στο διαμέρισμα και στις εικόνες που είδατε από τον τέταρτο όροφο, ήταν το μόνο διαμέρισμα που μας έχουν ενημερώσει βραχυχρόνια μίσθωση στην πολυκατοικία. Ενδεχομένως γι' αυτό και να μην είχαν απόλυτη αίσθηση για το συγκεκριμένο πρόσωπο. Όπως μας ανέφεραν και οι ίδιοι, έμεναν άλλα τρία άτομα, τρεις αλλοδαποί, οι οποίοι όμως δεν φαίνεται να συνυπήρξαν για μεγάλο διάστημα, καθώς είχαν έρθει τον τελευταίο μήνα όταν είχε αποχωρήσει για την Κρήτη ο 37χρονος. Δεν ήξεραν και αυτοί κάποια πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμα σε επίπεδο ερευνών για τις κινήσεις του 37χρονου. Όπως και να έχει, θα γίνει μια έρευνα και για τις επαφές και ενδεχόμενα την παρουσία και άλλων προσώπων που μπορεί να υπήρξαν σε αυτό το χώρο το προηγούμενο διάστημα εδώ στα Πατήσια, πριν φύγει για την Κρήτη ο άνδρας από την Παλαιστίνη.

Λοιπόν, πολύ σοβαρό ζήτημα. Και πάλι καλά, τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται έτσι, σαν να πετράπει, δηλαδή δεν ξέρω αν μπορούμε να το πούμε αυτό, γιατί, okay, συνελήφθη ένας Παλαιστίνιος, ο οποίος ομολογεί τώρα ότι ετοιμαζόταν χτύπημα στην Ελλάδα σε τουριστικό στόχο που έχει να κάνει με Ισραήλ, είτε σε κρουαζιερόπλοιο ή κάτι άλλο που πηγαίνουν οι Ισραηλινοί. Από εκεί και πέρα τώρα προφανώς το επόμενο που θα ερευνούν οι αρχές είναι κατά πόσον υπάρχουν συνεργοί του στη χώρα, ποιοι άλλοι ήταν, αν υπάρχουν, θα πρέπει να εντοπιστούν και αν το σχέδιο αυτών θα προχωρήσει και χωρίς αυτόν. Τώρα αυτός εδώ στην ανάκρισή του έχει ομολογήσει μετά από 12 ώρες ανάκριση, ομολόγησε χθες Κυριακή ότι ετοιμάζονται για στόχο στην Ελλάδα. Ωστόσο δηλώνει ότι δεν γνωρίζει ποιος είναι ο στόχος. Δεν λέει ακόμα, λέει ότι δεν ήξερε, δεν του είχε ανατεθεί ακόμα το σημείο, δεν του είχε υποδειχθεί το σχέδιο ακριβώς. Που σημαίνει ότι υπάρχει ένα σχέδιο και υπάρχει ένα στόχος. Με αυτόν ή χωρίς αυτόν, δεν ξέρουμε τώρα εάν θα ολοκληρωθεί. Αλλά θα πρέπει τώρα αυτή τη στιγμή και από ό,τι φαντάζομαι τα πάντα όλα να τεθούν σε κόκκινο συναγερμό και καταλαβαίνετε, για να αποτραπεί ένα ενδεχόμενο τουριστικό, ένα χτύπημα σε τουριστικό στόχο που έχει να κάνει με Ισραήλ, με τους Ισραηλινούς.

0: Λοιπόν, τώρα στα δικά μας εδώ τοπικά, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε ο Δήμαρχος Ρόδου, κύριος Κολιάδης, ενημέρωσε ότι η προσπάθειά του να ανατρέψει την ΕΤΑΔ δεν πήγε καλά. Το Υπουργείο Οικονομικών, η κυβέρνηση, μία νέα τροπολογία ψήφισε που θωρακίζει τη λειτουργία της ΕΤΑΔ. Γεγονός που ο Δήμαρχος το έκανε γνωστό μέσω του Facebook ότι ουσιαστικά απέτυχε πάνω σε αυτό. Εντάξει, και αναμενόμενο ήταν, διότι η ΕΤΑΔ είναι κάτι που έχει να κάνει με το υπερταμείο, με τους δανειστές, με την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους. Εκμεταλλεύεται τις παραλίες, εκμεταλλεύεται ακίνητα. Δηλαδή θα μπορούσε τώρα ένας δήμαρχος να... ακόμα δεν ξέρω, δηλαδή, τι να κάνει. Να ανατρέψει όλο αυτό το σκηνικό δύσκολο, έτσι. Εντάξει, έχουμε έναν δήμαρχο ο οποίος είναι αντιστασιακός και καλά κάνει ίσως. Αλλά εδώ πέρα τώρα υπάρχει ένα άλλο θέμα, ότι το νησί έχασε το 20% των εσόδων από τα κέρδη της ΕΤΑΔ, διότι ο δήμαρχος δεν υπέγραψε με την εταιρεία, με την ΕΤΑΔ, τη συμφωνία, τη σύμβαση αυτήν εδώ, και η ΕΤΑΔ έδινε 20% στο Δήμο της Ρόδου. Ο δήμαρχος, για να μην επιβαρύνει τους επιχειρηματίες και κατά επέκταση τους τουρίστες και τους ερωδίτες, γιατί θεώρησε ότι θα μετακυληθεί το κόστος, το ακριβό κόστος, ας το πούμε, της υπηρεσίας παραλίας και της ενοικίας των επιχειρηματιών στους καταναλωτές, δεν ήθελε και δεν συμφώνησε, γιατί υποστήριξε ότι τα μισθώματα της ΕΤΑΔ είναι αρκετά υψηλά. Η ΕΤΑΔ προχώρησε χωρίς το Δήμο στα μισθώματα που εκείνη έκρινε, δεν πήρε το 20% ο Δήμος, κέρδισε ουσιαστικά η ΕΤΑΔ το 20%, σου λέει οκ, δεν θέλεις, οκ, μη θέλεις, πρόβλημά σου. Εμείς προχωράμε κανονικά, δίνουμε τις παραλίες, κάνουμε τους πληστηριασμούς, ας αρχίσουμε και λιγάκι, δεν μας νοιάζει. Και έτσι λοιπόν ο Δήμος έχασε το 20%. Μεγάλο. Δεν ξέρω τώρα σε πόσα χρήματα μεταφράζεται αυτό το 20%, αλλά δεν είναι και ένα μικρό ποσό, φαντάζομαι, για όλες τις παραλίες που έχει η ΕΤΑΔ και τα μισθώματα που δίνεται αρκετά υψηλά. Τώρα, κατά τα άλλα, ο Δήμος πάλι είναι υποχρεωμένος να καθαρίζει για να μην δυσφημείται η περιοχή τριγύρω έξω, γύρω-γύρω από τις παραλίες. Οπότε λοιπόν και δαρμένος και κερατάς, που λένε, ας το πούμε. Αλλά το ζήτημα είναι ότι εντάξει, και οι παραλίες δεν είναι και τόσο πια ακριβές, δηλαδή όσον αφορά το να πας να καθίσεις. Εγώ έκανα μία δοκιμή και το Σαββατοκύριακο πήγα στις ομπρέλες εκεί στο Νορ. 20 ευρώ η ομπρέλα είναι, έτσι, με τα δύο τα κρεβάτια. Δεν είναι και τρελό, δηλαδή, το ποσό. Από την άλλη, ειδικά τώρα και για έναν τουρίστα. Εντάξει, οι επιχειρήσεις δεν έχουν ιδιαίτερα τώρα. Δηλαδή, οι επιχειρήσεις την ομπρέλα, μάλλον από ό,τι καταλαβαίνουμε, δεν θέλουν να βγάλουν το κέρδος από την ομπρέλα οι επιχειρήσεις. Θέλουν να βγάλουν τα έξοδα, θέλουν να βγάλουν και κάτι μικρό. Αλλά από την ομπρέλα θέλουν να πιάσουν τον πελάτη. Δηλαδή, όταν θα πας και θα καθίσεις και θα έχεις τη δυνατότητα να πιεις, να φας στην παραλία, στην ομπρέλα, να εξυπηρετηθείς, να σου φέρουν την πετσετούλα σου, να κάτσεις. Δηλαδή είναι ένα αναβαθμισμένο προϊόν, ας το πούμε. Εκεί λογικά είναι το κέρδος της επιχείρησης. Όμως τώρα, εντάξει, με τον α ή το β τρόπο, οι επιχειρηματίες θα τη βγάλουν, θα τη βρουν την άκρη τους, θα κάνουν τη δουλειά τους και θα την κάνουν και καλά, τουλάχιστον σύμφωνα με το παραγόμενο προϊόν. Το θέμα είναι ο Δήμος. Ότι τελικά ο Δήμος μετά από αυτήν εδώ την στρατηγική ήττα, χάνει και τα όποια έσοδα θα μπορούσε να έχει, τα οποία θα μπορούσε, τα οποία θα μεταφράζονταν σε έργα ή σε παροχές ή σε υπηρεσίες ακόμα και εκεί γύρω πέριξ των παραλίων. Αυτή είναι και η τοπική, έτσι, η κατάσταση, που είναι νομίζω το πιο ενδιαφέρον θέμα. Φυσικά το πρώτο θέμα είναι η σύλληψη του Παλαιστινίου μέλους της Χαμάς στην Κρήτη και η παραδοχή του ότι, ότι ετοιμάζεται με αλφαγιώτα χτύπημα σε Ισραηλινό στόχο στην Ελλάδα και πιθανότατα σε τουριστικό στόχο, γεγονός που κάνει και τη Ρόδο να ανησυχεί, διότι φανταστείτε να γίνει κάτι στη Ρόδο, ένα τέτοιο είδους χτύπημα, και να υπάρξουν απώλειες τουριστών ή δεν ξέρω και εγώ ανθρώπων στην καρδιά του τουρισμού, στην αυαρχίδα του τουρισμού στη Ρόδο. Δεν είναι και πολλά τα μέρη που μπορούν να χτυπήσουν οι Ισραηλινούς στόχους, η Παλαιστίνη. Η Κρήτη είναι, η Ρόδος είναι, ειδικά η Ρόδος. Οπότε λοιπόν καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι νομίζω το πιο σοβαρό θέμα της επικαιρότητας και είναι κάτι το οποίο κάνει και τις αρχές αυτή τη στιγμή, φαντάζομαι, να είναι άγρυπνες. Με αυτά και με αυτά ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα και ανήσυχες. Την πρώτη ώρα της ραδιοφωνικής μας εκπομπής, η ώρα είναι 8 ακριβώς. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα και μείνετε μαζί μας. Έχουμε να πούμε πολλά, θα είμαστε εδώ μαζί μέχρι και τις 10.
1: Κόσμος 938.
2: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
4: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
2: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Στις κόλλες πλακιδίων κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
7: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.

0: Απλώς η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος σόμφι expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68
3: τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Νουνού τυρί γκούντα 6 και 89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6 και 95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1 και 19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον Γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
5: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
4: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
5: Αλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
4: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
5: Γάλα Νουνού Ευαπορέ συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
4: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
5: Μορομάτιλα Σεπτόνα Χαμομήλι συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
4: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
5: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
6: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδείξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
7: Ακού Κόσμος 938.

Επιστροφή στην εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι, εδώ στο ραδιόφωνο ο Κόσμος. Ο Λοΐζος Λοΐζος είναι κοντά σας. Καλημέρα σε όλη τη Ρόδο, καλημέρα και στα νησιά, μέσα από την τηλεόραση Κόσμος, σε αυτήν εδώ τη συμπαραγωγή. Καλή εβδομάδα και καλή δύναμη θα τη χρειαστούμε, διότι μπαίνει κάπως έτσι επεισοδιακά και για τον τουρισμό και για την περιοχή μας, μετά και την σύλληψη του Παλαιστινίου στην Κρήτη, ο οποίος ομολόγησε ότι σχεδιαζόταν επίθεση σε στόχο Ισραηλινό εντός της χώρας μας και μάλλον τουριστικό, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει ακόμα πού θα χτυπούσαν. Σκεφτείτε τώρα, η Χαμάς οργάνωνε πλήγμα στην Ρόδο. Στη Ρόδο, συγγνώμη, στη χώρα μας. Τα πράγματα σοβαρεύουν αρκετά. Και νομίζω ότι αυτό είναι το νούμερο ένα θέμα της περιοχής μας.

Λοιπόν, είναι και πολλές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον κύριο Λάκη Λαγκίδη, διδάκτορα του Πανεπιστημίου της Παντίου, διδάκτορα διεθνών σχέσεων. Καλή σας ημέρα, κύριε Λαγκίδη. Μας ακούτε? Όχι.

0: Λοιπόν, χοντρά είναι κυρίες και κύριοι το παιχνίδι. Προσπαθεί όχι μόνο το Ιράν, αλλά από ό,τι φαίνεται και η Χαμάς και η Παλαιστίνη να εξάγει την κρίση και στον υπόλοιπο κόσμο, μετά από την είδηση που σας προείπαμε. Καλημερίζουμε τον διδάκτορα διεθνών σχέσεων, τον κύριο Αφεντούλη Λαγκίδη. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα κύριε Λαγκίδη.
1: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Λοιπόν, πώς είδατε έτσι αυτή την είδηση τώρα η οποία έσκασε?
1: Ναι, απλά να διευκρινίσουμε ότι πρόκειται για την Χεσμπολά και όχι τη Χαμάς. Η Χαμάς βέβαια βρίσκεται σχεδόν πάντοτε στο επίκεντρο όλων των σχέσεων μεταξύ με τις ανατολικών χωρών και του Ισραήλ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, πώς είδαμε, αυτό το οποίο νομίζω ότι αξίζει να σημειωθεί είναι ότι μετά το πρώτο πλήγμα του Ιράν, το οποίο είχε φυσικά ανακοινωθεί ήδη από χθες, ο πρόεδρος Τραμπ πήρε τη σκυτάλη με το γνωστό μοτίβο ότι πλέον των τελευταίων ημερών εννοώ, ότι αυτό ήταν ένα πλήγμα το οποίο δεν είχε αποτελέσματα, δεν είχε θύματα. Το Ισραήλ φυσικά θα πρέπει να έχει εξαιρετικές επιφυλάξεις στο ανταποδοτικό πλήγμα, ότι δεν θα πρέπει να προβεί άκρητα σε ένα τέτοιο, και από την πλευρά του Ιράν δεν υπήρχε καμία απάντηση. Αυτό που ακολούθησε ήταν ουσιαστικά το πλήγμα του Ισραήλ, το οποίο φαίνεται στην πράξη να ξεπερνάει όλη τη ρητορική Τραμπ, κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι αρκετά δυσάρεστο, αρκετά ανησυχητικό θα έλεγα. Αυτή τη στιγμή και οι δύο πλευρές τώρα πλέον δεν λαμβάνουν από ό,τι φαίνεται σοβαρά υπόψη οτιδήποτε βγαίνει από διαστόματος μάλλον του Προέδρου Τραμπ.
0: Μάλιστα. Εσείς τώρα μου μιλήσατε, εγώ για άλλο ήθελα λίγο, για την είδηση του Παλαιστινίου, ο οποίος σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση στην Ελλάδα. Αυτό, ναι, από εκεί ξεκίνησα. Εσείς τώρα πήγατε στη Μέση Ανατολή και μου το εξηγήσατε, γιατί προφανώς είχαμε μια ασυνεννοησία τώρα στο τηλέφωνο, λόγω της γραφής. Αλλά βλέπουμε ουσιαστικά ότι εκεί πέρα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, εννοείται ότι οι εχθροπραξίες συνεχίζονται μεταξύ Ισραηλινών και των λοιπών. Οι Αμερικανοί ακόμα κρατάνε, δεν έχουν μπει ακόμα ξανά, δεν έχουν επανέρθει ξανά στον πόλεμο.
1: Ναι, η δική μου εκτίμηση, το έχω πει και σε προηγούμενες συζητήσεις μας, δεν θα μπουν ξανά. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει αυτοπαγιδευτεί ουσιαστικά με τη δική του πρακτική και φυσικά τα εμπόδια, τα κολλήματα τα οποία νομικά κυρίως παρουσιάζει το Κογκρέσο. Αλλά πέραν αυτών, ας πάμε λοιπόν και στην συζήτηση για τον Παλαιστίνιο. Νομίζω ότι δεν είναι, και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ξενίζει. Δεν είναι η πρώτη φορά. Προσέξτε κάτι, επειδή πολλές φορές λησμονούμε το παρελθόν. Η Ελλάδα, ο ελλαδικός χώρος και ο κυπριακός, αλλά κυρίως ο ελλαδικός, γιατί σε αυτό αναφερόμαστε, δεκαετία του 1980, όταν τότε υπήρχαν και καλές σχέσεις μεταξύ ελληνικής κυβέρνησης, τότε ελληνικής κυβέρνησης, Παπανδρέου, φυσικά Ανδρέα Παπανδρέου, και φυσικά του προσωπικά του Γιασέρ Αραφάτ, παρόλα αυτά η Ελλάδα είχε γίνει τόπος, ορμητήριο καλύτερα, τρομοκρατικών ενεργειών, θυμίζω αεροπειρατείες και φυσικά τις λεγόμενες ναυτοπειρατείες. Τούτο δεν εμπόδισε, οι καλές σχέσεις δεν εμπόδισαν από πλευράς Παλαιστινίων να έχουμε τέτοιες πρωτοβουλίες. Νομίζω ότι και αυτό, επαναλαμβάνω, δεν θα πρέπει να ξενίζει. Η πληροφορία δηλαδή ότι ετοιμαζόταν κάτι πολύ, πολύ άσχημο και ηχηρό, γιατί ξέρετε, αυτή είναι και η πεμπτουσία της τρομοκρατίας. Δηλαδή να υλοποιείς κάτι το οποίο θα παρουσιάζεται ολοένα και περισσότερο μεγεθυμένο και φυσικά θα έχει ένα ακροατήριο, δυστυχώς πάντοτε, δυστυχώς έχει ένα ακροατήριο το οποίο και στην Ελλάδα δεν είναι διόλου αμεληταίο, αλλά εν πάση περιπτώσει ευτυχώς όλα αυτά αποφεύχθηκαν. Η συνεργασία των ελληνικών υπηρεσιών, φυσικά φαντάζομαι και με τις Ισραηλινές αρμόδες, ήταν αυτή η οποία εμπόδισε την υλοποίηση τέτοιων ενεργειών. Αλλά δεν θα πρέπει να πιστέψουμε σε καμία περίπτωση ότι όλη αυτή η υπόθεση έχει περάσει οριστικά στο παρελθόν.
0: Αυτό εκεί, δηλαδή, και εγώ πιστεύω ότι δεν έχει περάσει στο παρελθόν και ότι ακόμα παίζει, δηλαδή, αν έχουν τέτοιο σχέδιο αυτοί να χτυπήσουν οι Ισραηλινούς τουρίστες εκτός του Ισραήλ, Και ναι, πιθανότατα και στη χώρα μας αυτό μπορεί δηλαδή ακόμα τις αρχές δεν πρέπει
1: πιθανόν,
0: να τις
1: έχουν. Πολύ κύριε Λοΐζο, πολύ πιθανόν όλα αυτά να μπορούσαμε να τα αφήσουμε στο παρελθόν, αλλά η εμπειρία, η ιστορική εμπειρία αποδεδειγμένη, δηλαδή το ξαναλέω, η δεκαετία του 1980 βρήθη τέτοιων περιστατικών ναι. στα οποία επίκεντρο υπήρχε ο ελληνικός χώρος, είτε τότε τα αεροδρόμια κυρίως το ελληνικό εδώ στην Αθήνα, είτε ακόμα και ο Πειραιάς με τα κρουαζιερόπλα, το Ακύλε Λάουρο και το... Αυτά είναι φυσικά γεγονότα τα οποία έχουν ξεχαστεί και ιδίως από τις νέες γενιές, οι οποίες δεν τα γνωρίζουν, αλλά όλο αυτό το ιστορικό υπόβαθρο αποτελεί ουσιαστικά, θέλετε, την κρίσιμη μάζα επί της οποίας στηρίζεται και η δική μας εκτίμηση ότι θα επαναληφθεί και στο μέλλον αυτό.
0: Μάλιστα, οπότε λοιπόν πλήρη επαγρύπνηση και...
1: Έτσι.
0: Και ο Θεός βοηθός. Άλλο, πάμε
1: ναι.
0: λίγο τώρα στην Τουρκία, η οποία χθες έχασε ένα λευτικό στη Μαύρη Θάλασσα. Βυθίστηκε ένα σκάφος προχθές των Τούρκων στη Μαύρη Θάλασσα, ένα λευτικό. Εδώ τώρα έχει αποσαφινιστεί ποιοι το βύθισαν και γιατί.
1: Κοιτάξτε, όταν δεν κατονομάζεται απευθείας ο ένοχος από την τουρκική πλευρά, νομίζω ότι τούτο οφείλεται στο ότι η τουρκική πλευρά ανησυχεί ότι αν κατονομαστεί θα υπάρχουν περαιτέρω συνέπειες.
0: Mm.
1: Τι θέλω να πω με αυτό, είναι πολύ απλά να μην επιδεινωθούν οι ήδη πλέον το τελευταίο διάστημα βεβαρημένες σχέσεις με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Για να το πω πιο απλά, η μία πλευρά φοβάται την άλλη, επικοινωνιακά εννοώ, και φυσικά μέσα σε αυτό το κλίμα δεν ανακοινώνονται παρόμοια πλήγματα. Αλλά νομίζω αυτή είναι πραγματικότητα.
0: Οι Ρώσοι δηλαδή πιστεύετε βρίσκονται
1: πολύ
0: πίσω.
1: Πιθανόν, είναι πολύ πιθανόν γιατί ήταν κοντά στην Κρυμαία. Αλλά μπορεί να είναι και το αντίθετο.
0: Σεβαστού πολύ. Σεβαστού πολύ. Α, λέτε, να είναι λέτε να είναι προβοκάτσια.
1: Ακούστε, στη διεθνή πολιτική, στις διεθνείς σχέσεις δεν μπορεί να αποκλειστεί τίποτα. Δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να το αποδείξω φυσικά.
0: Καλά, εννοείται,
1: αλλά
0: ναι.
1: επειδή έχουμε δει πολλά και έχουμε ακούσει πάρα πολλά, δείτε αυτό το περιστατικό με το σκάφος στη Λευκάδα και το εξής, θα πρέπει να είμαστε πάντοτε επιφυλακτικοί και να μην εξετάζουμε κάτι μονόπλευρα. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι το πλήγμα ήταν ρωσικής προέλευσης, αλλά δεν μπορούμε να στηριχθούμε σε αυτό.
0: Και οι Ρώσοι γιατί να θέλουν να το βυθίσουν τώρα?
1: Για να στείλουν μήνυμα, πολύ απλά, δηλαδή ότι ακόμα και η Μαύρη Θάλασσα, ξέρετε, αποτελείται από ζώνες, αποκλειστικές οικονομικές ζώνες. Και στην περίπτωση Μαύρης Θάλασσας, ναι μεν είναι λίγο πιο απλά τα πράγματα ή αρκετά θα έλεγα πιο απλά πράγματα, γιατί έχουμε από τη μία τη Ρωσική Ομοσπονδία και από την άλλη χώρες όπως η Γεωργία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία και το εξής. Αλλά ξέρετε, πάντοτε μιλάμε για οικονομικά και όχι μόνο συμφέροντα. Τούτον δεν σημαίνει ότι επί παραδείγματι ένα σκάφος από την τουρκική πλευρά δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για άλλους λόγους. Δεν το γνωρίζουμε.
0: Είναι και εκεί γαλάζια πατρίδα τώρα, έτσι. Και εκεί θα έχουν μέρος της γαλάζιας πατρίδας οι Τούρκοι, σωστά.
1: Γαλάζια πατρίδα υπάρχει παντού στον κόσμο. Ξέρετε, επειδή περιοριζόμαστε πολλές φορές στα δικά μας και καλώς το κάνουμε, γιατί δεν μας ενδιαφέρουν πολλοί σε άμεση ανάγνωση το τι συμβαίνει επί παραδείγματος στη Συνική Θάλασσα, δηλαδή στην άλλη άκρη του κόσμου. Εκεί ξέρετε γίνονται πράγματα τα οποία πραγματικά εκπλήσουν. Δηλαδή οι Κινέζοι επί παραδείγματος δημιουργούν τεχνητά νησιά. Αυτό το μοντέλο, ας το πούμε έτσι, εντός εισαγωγικών, είναι κάτι το οποίο αποτελεί για κάποιους, βλέπε Τουρκία, παράδειγμα προς μίμηση. Παίζονται οικονομικά συμφέροντα και όχι μόνο γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά, και κάτι τέτοιο θα πρέπει να μας εμποδίζει από το να φτάνουμε σε μονοδιάστατες αναλύσεις. Είναι και εκεί λοιπόν γαλάζια πατρίδα, το διευρύνω, ξέρετε όμως χρησιμοποιώ αυτό τον όλο χρηστικά, λειτουργικά και όχι μόνο και τίποτα περισσότερο, χωρίς δηλαδή να υπάρχει επίσημα αναγνωρισμένη και διακηρυγμένη γαλάζια πατρίδα της Τουρκίας και στη Μαύρη Θάλασσα. Τούτο δεν σημαίνει ότι η Τουρκία, εάν οι συνθήκες το επέτρεπαν, δεν θα το έκανε πραγματικότητα.
0: Λοιπόν, ακούγονται τώρα και κάποιες φωνές εδώ πέρα στη χώρα μας, γιατί οι Τούρκοι μας προκαλούν τελευταία. Ένα βίντεο βγήκε με ένα τουρκικό υποβρύχιο κοντά σε ένα λιμενικό δικό μας και το λιμενικό να απομακρύνεται στην ΚΟ. Έχουν αρχίσει και ακούγονται κάποιες φωνές. Τώρα βυθίστε τους στο Αιγαίο. Πάμε λίγο να ακούσουμε και να μου σχολιάσετε αν θέλετε.
2: Κυνήγησαν ένα ελληνικό σκάφος με υποβρύχιο. Ποια είναι η λύση? Βυθίστε τους τώρα όπως έκανε ο Κουντουριώτης, να τους στείλουμε εκεί που τους αξίζει, στα στενά, στα Δαρδανέλια και να μην ξαναβγούν ποτέ. Για αυτούς Αιγαίο γιοκ είναι ελληνικό. Καμία σχέση. Κυνήγησαν ένα ελληνικό.
0: Λοιπόν, εδώ, σχόλιο.
1: Ακούστε, από την φωνή αναγνωρίζω έναν πολιτικό.
0: Είναι ο κύριος Βελόπουλος.
1: Ναι, το αναγνωρίζω.
0: Βυθίστε, λέει, κάποιο τουρκικό. Πώς είναι τώρα αυτή εδώ,
1: ξέρετε, όλα αυτά, έτσι, σαν ρητορικά σχήματα, είναι πάρα πολύ εύκολα να εκτοξεύονται. Τα έχουμε, δεν είναι η πρώτη φορά που το έχουμε ακούσει. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουν γίνει αυτοί κοοι μάρτυρες. Από τη δεκαετία του 1970, με το βυθίστε το χώρα, όλο αυτό το σχήμα, ρητορικό σχήμα, επαναλαμβάνεται κάθε τόσο. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ εύκολο να δηλώνεις κάτι και πολύ πιο δύσκολο στην πράξη να το κάνεις πραγματικότητα. Νομίζω ότι και ο κύριος Βελόπουλος θα ήταν πολύ περισσότερο επιφυλακτικός εάν γνώριζε πράγματα και δεν βρισκόμαστε σε μια περίοδο την οποία ο ίδιος θεωρεί ότι είναι προεκλογική. Νομίζω ότι αυτό το σχόλιο αρκεί για να εξηγήσει παρόμοια.
0: Μπορείτε τώρα, κατανοητό, εννοείται, μπορείτε τώρα να μας εξηγήσετε για ποιο λόγο οι Τούρκοι μετέθεσαν την ψήφιση του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα για τον Οκτώβριο και βλέπουμε.
1: Ναι, ξέρετε, και εδώ έχουμε ακούσει πολλά πράγματα, δηλαδή από το ότι υπήρχε γερμανική παρέμβαση, ότι η τουρκική πλευρά δεν ήθελε ουσιαστικά να σπρώξει τα πράγματα προώρα εν ώψη ενός τουριστικού καλοκαιριού. Ξέρετε, όλα αυτά μπορεί να συμβαίνουν, για δική μου εκτίμηση όμως δεν είναι η πρώτη προτεραιότητα. Αυτό που ουσιαστικά έδωσε μεγαλύτερη όθηση στην τουρκική πλευρά να βάλει, προσέξτε, ο όρος είναι αναβάλει, δεν είναι να καταργήσει την ψήφιση του νομοσχεδίου. Εάν το κάνει αυτό, θα πέσει η κυβέρνηση. Δηλαδή, το λέω πολύ έτσι ηχηρά, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν διακηρύσεις κάτι και σε ένα τουρκικό κοινοβούλιο το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε αναταραχή, να πάρεις πίσω κάτι το οποίο φαίνεται ότι ο ίδιος έχει εξαγγείλει. Άρα λοιπόν, η δική μου εκτίμηση είναι ότι μέσα στο μήνα αυτό, και το γνωρίζουμε όλοι, δεν είναι απλά και μόνο εκτίμηση, είναι η πραγματικότητα, έχουμε σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Και η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, η όποια σύνοδος κορυφής, από μόνη της λέει αρκετά πράγματα, αλλά πολύ περισσότερα λέει η πιθανολογούμενη, μάλλον επιβεβαιωμένη παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ στην Άγκυρα ή τέλος πάντων στην Τουρκία. Θα ήταν περίπου, αν θέλετε, οξύμορο το σχήμα να έχουμε από τη μία τη φιλοξενούσα χώρα της Συνόδου και από την άλλη, η οποία φιλοξενεί μια σύνοδο τόσο μεγάλου βεληνικούς, να έχουμε από την άλλη, το ξαναλέω, όξυση των σχέσεων με την ελληνική πλευρά. Δεν είναι λοιπόν αυτά τα οποία ακούστηκαν. Για μένα, επαναλαμβάνω, το κύριο αντικείμενο, αυτό το οποίο βάρινε ουσιαστικά περισσότερο, ήταν η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ με την παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ. Δεν θέλει να χαλάσει ουσιαστικά αυτό που θα λέγαμε, συγχωρέστε μου την έκφραση, πολύ απλά τη σούπα στο Αιγαίο, επιδεινώνοντας όλα αυτά μπορούν να περιμένουν για την τουρκική πλευρά. Και πάλι, συγχωρήστε μου την έκφραση, το φθινόπωρο. Ίσως αυτό είναι το οποίο βάρινε περισσότερο. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση.
0: Μάλιστα. Την ίδια ώρα πάντως χαλάει λίγο τη σούπα η Τουρκία όσον αφορά στην Ευρώπη, δηλαδή τη σχέση της με την Ευρώπη και τη συμπεριφορά της, με το γεγονός ότι παρενοχλεί τα αεροπλάνα που μεταφέρουν τους Ευρωπαίους Υπουργούς Άμυνας αυτή τη στιγμή στην Κύπρο. Και κλείνουμε με αυτό. Πώς εξηγείται αυτό το πράγμα?
1: Ναι, ξέρετε, τα πάντα είναι θέματα ερμηνείας. Δηλαδή, εμείς το ερμηνεύουμε έτσι, ότι οι Ευρωπαίοι θα έπρεπε να αντιδράσουν. Οι Ευρωπαίοι όμως αποδεδειγμένα αντιδρούν μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο. Θυμίζω ότι σε πολύ πιο, αν θέλετε, τεταμένες καταστάσεις μεταξύ Ευρώπης και Τουρκίας, ευρωπαϊκές χώρες επέβαλαν στρατιωτικό εμπάργο. Αυτό έχει αρθεί. Να μην το ξεχνάμε. Δηλαδή, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, η μία μετά την άλλη, έχουν άρει την πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού. Και όσον αφορά το πάγωμα χρηματοδοτικών ή άλλων κονδυλίων, και αυτό ανατρέπεται στη συνέχεια. Για μένα, ξέρετε, όλες αυτές οι ευρωπαϊκές κινήσεις είναι αυτό που λέμε σε καλά ελληνικά, στη γαλλική γλώσσα, déjà vu, δηλαδή το έχουμε ξαναδεί, το ήδη γνωστό. Δεν έχουμε τίποτα παραπάνω. Δυστυχώς, λυπάμαι που το λέω.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν θα δούμε σιγά σιγά τους Τούρκους να ξαναμπαίνουν στα
1: φοβάμαι ότι στα θα ευρωπαϊκά γίνει αυτό όπλα. Το οποίο... Ναι, ήδη γίνεται αυτό. Ήδη γίνεται. Ξέρετε, από την εξαγορά της Λεωνάρντο στην Ιταλία, την κατασκευή drones για τη Βρετανία ή την εξαγωγή τεχνολογίας στη Γερμανία και ούτω καθεξής για drones, φίλε. Αυτό γίνεται στην πράξη. Είναι θέματα ερμηνείας, δηλαδή αν κάποιος δεν θέλει να το καταλάβει, το ερμηνεύει διαφορετικά. Είναι τόσο απλά τα πράγματα.
0: Και
1: κύριε,
0: το γεγονός ότι οι Τούρκοι μιλάνε τώρα με τα χειρότερα για το Ισραήλ, αυτό δεν απασχολεί καθόλου τους Ευρωπαίους ηγέτες, δεν τους προβληματίζει?
1: Όχι, όταν έχουμε, εντάξει, θα μου πείτε η Βρετανία δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον, αλλά όταν έχουμε τέτοια περιστατικά στη Βρετανία, όταν έχουμε παρόμοια περιστατικά στη Γαλλία, με βεβηλώσεις νεκροταφείων και ούτω καθεξής, καθημερινά εκδηλώσεις, νομίζω ότι το κλίμα, αν όχι ευνοϊκό, είναι περίπου ουδέτερο για τις κινήσεις της Τουρκίας. Δεν διαμαρτύρεται κανείς. Η Ισπανία είναι αυτή, επί της κυβέρνησης Σάντσες, η οποία αποστέλει ουσιαστικά όλους αυτούς τους στολίσκους. Σουμούτ και το καθεξής. Ξέρετε, η προέλευση είναι λιμάνια της Ισπανίας, είτε Βαρκελόνη, είτε οποιοδήποτε άλλο. Να μην τα ξεχνάμε αυτά.
0: Άρα παραμένουν μόνο δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες σταθερές σε αυτό που ξέραμε Δύση.
1: Επί του παρόντος, αυτό που ξέραμε, πολύ σωστά το λέτε, γιατί η Δύση είναι μια έννοια, ερμηνεία, η οποία το τελευταίο διάστημα έχει διασταλτικά χρησιμοποιηθεί, αλλά η Δύση, αυτό που ξέραμε σαν Δύση, νομίζω ότι εκπροσωπείται καλύτερα από τάσεις και πάλι μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι το σύνολο των Ηνωμένων Πολιτείων, αλλά παραμένει αυτό που γνωρίζουμε πάνω κάτω.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, κύριε Λαγκίδη. Γεια σας. Αυτά από το Δίδακτορα Διεθνών Σχέσεων, κυρίες και κύριοι του Παντού Πανεπιστημίου, αφεντούλη Λαγκίδη. Νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Τα εξήγησε όσο το δυνατόν πιο απλά. Και τώρα το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε. Προς το παρόν εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε αμέσως μετά να δούμε και άλλα θέματα.
3: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
4: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει

0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα και την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
3: Ακού Κόσμος 938.

0: Wake up everybody. Έλα να ξυπνάμε σιγά σιγά. Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Και πάμε μέχρι το λιμάνι, όπου έχουμε κοντά μας τον υπεύθυνο ασφαλείας του λιμένα της Ρόδου, τον κύριο Παναγιώτη Ντόκο. Καλημέρα κύριε Ντόκο.
1: Καλημέρα κύριε Λοΐζο, καλημέρα κύριε Σακουρατές.
0: Τι γίνεται, πώς πάει η κατάσταση εκεί, τι λένε τα νέα?
1: Σήμερα είναι, έχουμε μια μέρα η οποία περιμένουμε 4 κουλαζερόπλια.
0: Ναι.
1: Η μεταφορική ικανότητα θα είναι πάνω από 5.000 τουρίστες, συν τα πληρώματα.
0: Στο σύνολο 5.000 και για τα 4?
1: Όχι. Ναι,
0: 5.000 στο σύνολο, έτσι.
1: Περίπου, μπορεί και παραπάνω.
0: Μάλιστα. Okay, ωραία. Με το καλό να έρθουν. Έχει και κανένα Ισραηλινό ανάμεσά τους?
1: Ναι, είναι το, γι' αυτό το Ισραήλινο, το κρόνιδι στο οποίο έρχεται, στο οποίο λαμβάνεται ειδικά μέτρα ασφαλείας όταν έρχεται. Στο λιμάνι με τη συνδρομή και του Λιμενοαρχείου και της Ελληνικής Αστυνομίας και την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών και για την ασφάλειά τους.
0: Τώρα είχαμε και αυτό, είναι εδώ την σύλληψη στην Κρήτη, ναι, του Παλαιστινίου, ο οποίος ομολόγησε ότι σχεδιάζεται χτύπημα σε Ισραηλινό στόχο εντός της Ελλάδας. Οπότε όλο αυτό φαντάζομαι ότι δηλαδή μας πάει λίγο στα κόκκινα όσον αφορά την ασφάλεια.
1: Από τη στιγμή που άρχισε να έρχεται αρχές Ιουλίου το πλοίο, αρχές Ιουνίου, έχουν ληφθεί αυτά τα μέτρα που πρέπει τα Ισραηλινά σκάφη.
0: Okay, μάλιστα. Ή κάτι παραπάνω υπάρχει τώρα ή ό,τι υπήρχε είναι?
1: Όχι, ό,τι υπήρχε είναι. Τα μέτρα ασφαλείας είναι αρκετά.
0: Είναι αρκετά τα μέτρα ασφαλείας, μάλιστα. Λοιπόν, ωραία, να πάνε όλα καλά και να μην έχουμε έτσι τίποτα στη Ρόδο μας, γιατί φαντάζομαι ότι και η Ρόδος θα είναι στόχος, έτσι, δηλαδή τουριστικό μέρος, έρχονται από εδώ, ίσως να είναι και λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα στη Ρόδο. Είναι πιο χαλαρά τα πράγματα στη Ρόδο ή όχι? Από άλλες περιοχές εννοώ, δηλαδή.

0: δηλαδή από Πειραιά, από όχι, Κρήτη ή όχι.
1: Τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να λαμβάνονται στο λιμάνι να λαμβάνονται.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τα ίδια δεν είναι, δεν υπάρχει χαλαρότητα. Ειδικά όταν έχουμε και πλοίο όπως
0: το Ισραήλ.
1: Το χρόνο στο Ισραήλ.
0: Στην ΚΟ πάνε αυτό, πάει αυτό, όχι, ε.
1: Όχι, όχι. Θα πει αύριο πάει στην Κάρπα.
0: Αύριο
1: θα... 11 του μήνα θα πάει και το παρθενικό ταξίδι στην Κάρπα.
0: Α, θα κάνει παρθενικό στην Κάρπαθο, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Καλό αυτό, ε, και για το νησί της Καρπάθου.
1: Ναι, βέβαια. Γιατί...
0: Τώρα βέβαια στην Κάρπαθο επηρεάζει τώρα αυτό, επηρεάζει δηλαδή το γεγονός, αυτό μπορεί να επηρεάσει την Κάρπαθο.
1: Νομίζω ότι έχει πανηγύρι, υπάρχει υπεύθυνος ασφαλείας στην Κάρπαθο, η αστυνομία, το λιμενάρχειο. Έχουν ληφθεί ήδη τα μέτρα πώς θα, γιατί θα αποβιβάζονται μελάντες στην Κάρπαθο. Δηλαδή.
0: Θα αποβιβάζονται, πώς το είπατε, με...
1: Μελάντες, με βάρκες από το πλοίο, δεν μπορεί να προσεγγίσει μέσα στο λιμάνι το Κρουγονίδης.
0: Με βάρκες.
1: Ναι.
0: Θέλει εκεί πέρα τώρα πλήρη επαγρύπνηση.
1: Είναι καθορισμένος χώρος που δεν θα βγαίνουν οι λάντες. Οι λάντες λένε.
0: Ναι.
1: Και θα κοβάζουν, θα μπαίνουν σε λεωφορεία, θα κάνουν τις εκδρομές τους, θα πηγαίνουν στην πόλη μέσα για τα ψώνια και θα επιστρέφουν και στο πλοίο πάλι.
0: Μια χαρά, ωραίο ακούγεται. Ναι, ωραίο, είναι. Ακούγεται, αν δεν είχαμε και αυτούς εδώ πέρα τώρα τους Παλαιστινίους να μας απειλούν και να σχεδιάζουν εδώ πέρα τώρα. Αυτό θα ήταν πολύ καλύτερα, αλλά...
1: Αυτή είναι η κατάσταση, αυτή πρέπει να αντιμετωπίσουμε.
0: Αυτή, έτσι. Τι λέει τώρα η κίνηση μέσα στον Ιούνιο, πώς θα πάει
1: ο θαλάσσιος τουρισμός. 55,
0: ε? Mm-hmm. Σε σχέση με τον προηγούμενο Ιούνιο, με πέρυσι...
1: Πέρσι είχαμε το ίδιο, 51 είχαμε και 77.000 επιβάτες.
0: Άρα φέτος θα είναι λίγο καλύτερα δηλαδή. Ε,
1: σίγουρα, περίπου στα ίδια επίπεδα θα είμαστε.
0: Περίπου στα ίδια. Ωραία, ευχαριστούμε κύριε Ντόκο, να πάνε όλα καλά. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα κύριε Ντόκο. Λοιπόν, ακούσαμε και τον υπεύθυνο του Λιμένα, της ασφάλειας Ρόδου, τον κύριο Παναγιώτη Ντόκο. Τα πράγματα... δεν είναι και τόσο, ξέρω εγώ, όσο εγώ περίμενα να ήταν περισσότερο αυξημένα σε ελέγχους και ένταση μετά την σύλληψη αυτή και μετά το γεγονός, αλλά από ό,τι καταλαβαίνουμε υπήρχαν πολύ αυξημένα μέτρα ασφαλείας σε επίπεδο έτσι λιμανιού, δεν αλλάζουν πολλά όσον αφορά την ασφάλεια, αλλά σίγουρα όμως οι αρχές, οι κρατικές, άλλες, οι ΕΥΠ και τα λοιπά, θα είναι σε περισσότερη, φαντάζομαι, επαγρύπνηση.

0: Η ΕΤΑ θα λειτουργήσει με έναν διαφορετικό τρόπο.
1: Ήταν η φωνή του Αλέξανδρου Κολιάδη, του Δημάρχου της Ρόδου, αυτή που ακούσατε. Για τις παραλίες. Θα το δούμε το θέμα αμέσως μετά το Rory Gallagher όμως, γιατί είναι η Ρωσιλία μιλάμε σε αυτό το τραγούδι πάνω.

0: Ομολογία αποτυχίας λοιπόν και αντισυνταγματικό οξύμορο η νέα διάταξη για την ΕΤΑΔ. Ήταν η ανάρτηση που έκανε ο Δήμαρχος Δρόδου μέσα στο Σαββατοκύριακο. Και ουσιαστικά έκανε γνωστό ότι το Υπουργείο Οικονομικών προχώρησε σε μία νομοθετική πράξη η οποία θωρακίζει τη λειτουργία της ΕΤΑΔ, ακυρώνοντας έτσι ουσιαστικά ή κάνοντας πιο δύσκολα, ας το πούμε, το εγχείρημα του Δήμου της Ρόδου, ο οποίος ήθελε να κηρύξει αντισυνταγματική αυτήν εδώ την εταιρεία, την ΕΤΑΔ. Καταλήγει λοιπόν η ανακοίνωση του Δημάρχου της Ρόδου ότι η παράλογη αυτή διάταξη πρέπει να αποσυρθεί άμεσα και να γίνει σεβαστό το Σύνταγμα των Ελλήνων. Πάμε λίγο να ακούσουμε τι δήλωνε σχετικά πριν από αυτήν την εξέλιξη ο Δήμαρχος Δρόδου.
1: Μακριά από το νομοθετικό πλαίσιο, προσέξτε. Γι' αυτό και έχουμε μια επίσκεψη και στο Υπουργείο Οικονομικών σήμερα. Μέχρι πότε και μέχρι πού θα φτάσει η ΕΤΑΘ? Γιατί αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή, εγώ το λέω, είναι παράνομο, παράτυπο. Δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο που να τους καλύπτει. Δεν μπορεί ένα διοικητικό συμβούλιο της ΕΤΑΘ να αποφασίζει και να λέει ότι εμείς στις παρέτες της Ρόδου θα χρεώσουμε αυτά. Πουθενά άλλου στην Ελλάδα, κύριε Λοΐζο. Γιατί ξαφνικά στοχοποιείται Ρόδος, να αρμέξουμε κι άλλο, να πάρουμε και παραπάνω ως ΕΤΑΘ για το υπερταμείο? Για ποιο λόγο? Εμείς θα προσφύγουμε, εμείς θα κάνουμε τις διαδικασίες που πρέπει να κάνουμε. Ελάτε εδώ δικαστικά να δούμε αν έχετε δίκιο ή όχι. Και βλέπω τώρα και άλλοι συνάδελφοι δήμαρχοι, γιατί με παίρνουν τηλέφωνο και με ρωτάνε πώς έγινε η διαδικασία, θα κάνουν και αυτοί το ίδιο. Και στη Βόρεια και στη Χαλκιδική επίσης, γιατί βλέπουν ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα καθεστώς, κύριε Λοΐζο, το οποίο καταστρέφει το προϊόν.
0: Και η δικαστική προσφυγή που θα είναι στο Συμβούλιο της Επικρατείας?
1: Βεβαίως, και οπουδήποτε αλλού πρέπει να πάμε.
0: Μάλιστα.
1: Και εμείς βάζουμε τώρα προσοχή τη συμμετοχή του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι αυτό που γίνεται πραγματικά είναι εκτός νομιμότητας. Mm. Και θέλουμε το Υπουργείο Οικονομικών να πάρει μέρος αυτού. Και θα πάρει.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν η τοποθέτηση τότε του Δημάρχου. Είπε και άλλα πράγματα ο κύριος Κολιάδης στην συγκεκριμένη συζήτηση που είχαμε. Δηλαδή, τον είχα ρωτήσει τον κύριο Κολιάδη συγκεκριμένα, το θυμάμαι σαν χθες, ότι εντάξει, πάτε να ανατρέψετε την ΕΤΑΔ. Οκ, αυτός είναι ένας δρόμος. Υπάρχει όμως και ο άλλος ο δρόμος. Και ποιος είναι αυτός? Ο εναλλακτικός του να συμφωνήσεις με την ΕΤΑΔ και να διαπραγματευτείς ένα παραπάνω ποσοστό για τις παραλίες, για το κέρδος από την ΕΤΑΔ. Και αυτό εδώ το ποσοστό, το παραπάνω, τα χρήματα, στο πούμε, γιατί η ΕΤΑΔ δίνει στο Δήμο της Ρόδου, έδινε ή πρότεινε καλύτερα στο Δήμο της Ρόδου 20%. Σου λέει, Δήμε, έλα εδώ, πάρε 20%, να είσαι και εσύ ευχαριστημένος, να προσέχεις και λίγο την παραλία και όλα καλά. Και πάμε να υπογράψουμε τη σύμβαση. Ο Δήμαρχος Δρόδου δεν υπήρε το 20%, δεν υπέγραψε αυτό το ποσοστό. Τώρα εγώ δεν ξέρω σε πόσα χρήματα αντιστοιχούν αυτό το 20%. Δεν ξέρω αν είναι λίγο ή πολύ. Θα μπορούσε να το διαπραγματευτεί και αυτό ο κύριος Κολιάδης και να πει ότι, ξέρεις κάτι, το 20% είναι λίγο. Εγώ θέλω ως Δήμος Ρόδου από σένα την ΕΤΑΔ 50%. Και να έλεγε η ΕΤΑΔ όχι 50, 30. Παράδειγμα. Και να πηγαίνανε σε μια τέτοια διαπραγμάτευση. Ο κύριος Δήμαρχος, τον ακούσαμε πριν, να λέει ότι στόχος του ήταν να ανατρέψει ουσιαστικά την ΕΤΑΔ, να βάλει τις παραλίες στη κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου, να ακυρωθεί η ΕΤΑΔ, να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Υπήρξε και ενδιαφέρον και από άλλους δήμους στην Ελλάδα, στη Χαλκιδική και τα λοιπά, για αυτήν εδώ την κίνηση. Και έρχεται τώρα τελικά μια νέα νομοθετική διάταξη, η οποία οχυρώνει ακόμα περαιτέρω τη λειτουργία της ΕΤΑΔ. Και είναι λογικό, γιατί ο νόμος των παραλιών που ψηφίστηκε το 23, αν δεν κάνω λάθος, προβλέπει τη λειτουργία της ΕΤΑΔ και εξαιρεί την ΕΤΑΔ από τους κανόνες που μπαίνουν, τους κανόνες που περιβάλλουν την κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου, την εξαιρεί την ΕΤΑΔ. Και από αυτόν εδώ το μαθηματικό τύπο που ορίζει το πόσο θα δίνεται κάθε παραλία σε κάθε περιοχή ανάλογα με κάποια δεδομένα, και από αυτό το μαθηματικό τύπο εξαιρεί την ΕΤΑΔ ο συγκεκριμένος νόμος. Γιατί η ΕΤΑΔ είναι κάτι το οποίο είναι πια στα στεγανά του κράτους, διότι συνδέεται άμεσα με την αποπληρωμή του εθνικού χρέους και δημιουργήθηκε επί περίοδο τρίτου μνημονίου. Αλέξη Τσίπρα, αυτή εδώ η εταιρεία και αυτή εδώ η υποχρέωση για τη χώρα μας. Οπότε λοιπόν συναντήθηκε ο Δήμαρχος με το Υπουργείο Οικονομικών, εκεί που περίμενε ότι το Υπουργείο Οικονομικών θα συστρατευτεί με το Δήμο και με το Δήμαρχο, τελικά δεν συστρατεύτηκε, αλλά το Υπουργείο Οικονομικών αντιλήφθηκε ίσως από τις κινήσεις του Δημάρχου της Ρόδου ότι πρέπει να θωρακίσει περισσότερο και φέρνει τώρα νέα νομοθετική διάταξη. Και ο Δήμαρχος γράφει ότι ο νομικός κόσμος της χώρας θα πρέπει να προβληματιστεί, να θυμηθεί την νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και τα λόγια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ότι οι εξαιρέσεις ακινήτων του Δημοσίου από τη μεταβίβαση στην ΕΤΑ, τα οποία λόγω των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών τους έχουν την αυξημένη προστασία του άρθρου 24 του Συντάγματος, ώστε να μην είναι επιτρεπτή η αξιοποίησή τους για την πραγματοποίηση των σκοπών της ΕΤΑΔ κτλ. Και καταλήγει, η παράλογη αυτή διάταξη πρέπει να αποσυρθεί άμεσα και να γίνει σεβαστό το Σύνταγμα των Ελλήνων. Καλά όλα αυτά. Ναι, καλά όλα αυτά. Αλλά εδώ πέρα νομίζω ότι ο κύριος Κολιάδης λειτουργεί περισσότερο ως πολιτικός. Γιατί με το να μην συμφωνήσει σε τίποτα με την ΕΤΑΔ έχασε ένα 20% minimum. Δηλαδή η πρώτη πρόταση της ΕΤΑΔ ήταν δίμε πάρε 20% δίμε Ρόδου από τα κέρδη μας. Αυτό το χάσαμε, ή τουλάχιστον μέχρι τώρα, γιατί μπορεί ο Δήμαρχος με κάποιο τρόπο ή με την παρέμβαση κάποιου βουλευτή ή δεν ξέρω κι εγώ με κάπως αλλιώς, εν πάση περιπτώσει, να ξαναμπεί στο παιχνίδι για να υπογραφεί μια σύμβαση και να κερδίσει τουλάχιστον το νησί αυτό το 20% από τα κέρδη της ΕΤΑΔ. Να αφήσει δηλαδή και η ΕΤΑΔ κάτι στην Ρόδο, στο Δήμο της Ρόδου. Γιατί όχι, αν είναι δηλαδή ένα εκατομμύριο αυτό, παράδειγμα. Δεν ξέρω τώρα, μπορεί να είναι και πολύ λιγότερα, εντάξει, γιατί δεν νομίζω πια να είναι και 20 εκατομμύρια τα κέρδη, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Δεν ξέρω, εγώ λέω τώρα, μπορεί να είναι και λιγότερο, μπορεί να είναι όμως και περισσότερο. Δηλαδή αυτά τα χρήματα θα ήταν άσχημα να πέφτανε στις παραλίες, γύρω από τις παραλίες, στα πεζοδρόμια, στα κολονάκια, στις ντουζιέρες, σε πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να καλοποιήσουν το νησί, σε εργαλεία για πρόσβαση ατόμων με ειδικές ανάγκες στην παραλία, δηλαδή σε τέτοιες υποδομές θα μπορούσαν να πάνε αυτά εδώ τα λεφτά. Νομίζω ότι ναι. Όμως ο Δήμαρχος είπε όχι. Ήθελε να το ανατρέψει. Όταν το έθεσα το θέμα στον κύριο Κολιάδη και του λέω γιατί να μην ζητήσετε κάτι παραπάνω, γιατί να μην τα πάρουμε αυτά τα χρήματα, η απάντηση του κύριου Κολιάδη είχε ένα σκεπτικό το οποίο, εντάξει, έχει μια λογική. Και ποια ήταν αυτή η λογική? Μου είπε ότι εάν τα πάρουμε αυτά τα χρήματα, ή αν, βασικά εάν διαπραγματευτούμε παραπάνω χρήματα, όχι αν πάρουμε αυτά τα χρήματα, αν διαπραγματευτούμε για παραπάνω χρήματα και τους πάρουμε παραπάνω χρήματα, το παραπάνω κόστος θα μετακυλιστεί στους λουόμενους, στους επιχειρηματίες και στη συνέχεια οι επιχειρηματίες στους λουόμενους, θα το επιβάλλουν στους λουόμενους. Όμως, ναι, μπορεί να είναι σωστό αυτό και έχει μία λογική. Όμως, στην πράξη,
1: Στην πράξη
0: τα πράγματα δεν είναι τόσο. Στην πράξη τα πράγματα δεν είναι τόσο, σε εισαγωγικά, μαύρα. Και τι εννοώ με αυτό ότι τα πράγματα δεν είναι μαύρα? Πάμε να σου πω συγκεκριμένα. Εγώ πήγα το Σαββατοκυριακό σε παραλία του νησιού, στη πιο κεντρική παραλία του νησιού, στο Νόρ. Και πήρα μία ομπρέλα. Γιατί είχα ακούσει, δηλαδή εγώ δεν πηγαίνω να καθίσω σε ομπρέλες και δεν πάω να κάνω και μπάνιο στη Ρόδο, σε παραλίες έτσι οργανωμένες. Δεν μ' αρέσει. Το αποφεύγω, το μπάνιο εκεί. Μ' αρέσουν οι ερημικές παραλίες και ιδιαίτερα οι παραλίες που δεν, έχω, που δεν υπάρχει πρόσβαση με αυτοκίνητο, να πηγαίνω με, το, με τη βάρκα μου, με το σκάφος μου. Έτσι μ' αρέσει να κάνω μπάνιο. Και επίσης, εντάξει, έχει βέβαια και φοβερές παραλίες η Ρόδος, δηλαδή μια εξαιρετική παραλία που εκεί πηγαίνω είναι η Φούρνη, κάτω στη Μονόλιθο. Μ' αρέσει πάρα πολύ εκεί, εντάξει. Πάμε όμως πίσω, επιστρέφουμε. Λοιπόν, πήγα στον ΟΡ και γιατί είχα ακούσει ότι μία ομπρέλα μπορεί να κοστίζει 40 ευρώ, 70 ευρώ, τέτοια νούμερα περίμενα. Και λέω, είναι δυνατόν να κοστίζουν τόσο πολλά? Λέω, πάω να δω. Δείτε.

0: κόσμος εν...
1: Το... το θέμα ήταν το εξής, ότι η παραλία, δηλαδή η ομπρέλα στην παραλία, δεν κοστίζει και πάρα πάρα πολλά τελικά. Κόστιζε μόνο 20 ευρώ. 20 ευρώ. Και λέω τώρα, 20 ευρώ είναι πολλά. 20 ευρώ στον ΟΡ είναι πολλά. Νομίζω ότι δεν είναι και πολλά. Πάντα τόσο δεν ήτανε. Και πριν 3, 4, 5 χρόνια, τόσο ήτανε. 20 ευρώ ήτανε. Και τώρα, 20 ευρώ είναι. Άρα λοιπόν, είτε πλήρωνε ο καταναλωτής 20, είτε πλήρωνε ο καταναλωτής 21, νομίζω ότι δεν θα έχει και ιδιαίτερη διαφορά, είτε και 25 ακόμα που λέει ο λόγος να πλήρωνε. Και 25 ακόμα ευρώ και 30 ευρώ να πλήρωνε για να καθίσεις στον ΟΡ, στη πιο κεντρική παραλία. Πρώτα τραπέζι πίστα, να σου φέρουνε πετσέτα, να σου φέρουνε, ξέρω εγώ, το ποτό σου, την πύρα σου, τις ανέσεις σου, να έχεις τη σκιά σου. Και να δώσεις 30 ευρώ ή να πας με τη γυναίκα σου, με τα παιδιά σου, να καθίσεις, να πάρεις και μια πίτσα, να πάρεις και ένα club sandwich, να κάνεις το μπάνιο σου και να δώσεις 50 ευρώ, ακόμα λέω εγώ, έχοντας πιει, έχοντας φάει και τα λοιπά, δεν νομίζω ότι είναι ένα ποσό που για τους τουρίστες, για μια οικογένεια τουριστών που έρχονται στη Ρόδο για να μείνουν μια εβδομάδα και θέλουν και έχουν λεφτά, φέρνουν λεφτά για αυτή τη δουλειά, να φάνε και να πιούνε και να περάσουν καλά στη Ρόδο. Δεν νομίζω ότι θα ήταν πρόβλημα, έτσι δεν είναι? Δεν είναι δηλαδή ότι η ΕΤΑΔ τελικά μας πήγε τις παραλίες σε τόσο ψηλά επίπεδα που δεν μπορούμε να πάμε να κάτσουμε να κάνουμε μπάνιο? Καμία σχέση στην τελική, όσον αφορά το αποτέλεσμα δηλαδή. Δεν ισχύει αυτό. Οπότε λοιπόν, αυτό που μένει είναι ότι προς το παρόν χάσαμε το όφελος ως Δήμος του 20% που μας προσέφερε η ΕΤΑΔ. Γιατί στην τελική, από ό,τι κατάλαβα, οι επιχειρηματίες στις παραλίες και όσοι έχουν επιχειρήσεις από πάνω και έχουν το προτιμησιακό δικαίωμα, αυτό που θέλουν είναι να πάει ο κόσμος να καθίσει και να κάνει χρήση των υπηρεσιών τους. Πάει η εποχή του ομπρελά που τη γνωρίζαμε. Τελείωσε αυτή εδώ η εποχή. Τουλάχιστον σε αυτές τις παραλίες. Έτσι, σε άλλες παραλίες είναι διαφορετικά τα πράγματα. Οκ, ζουν μόνο από την ομπρέλα οι άνθρωποι. Αλλά εδώ πέρα τώρα στις οργανωμένες παραλίες, οι οποίες είναι στο κέντρο της πόλης, με μαγαζιά από πίσω, δεξιά και αριστερά, καταλαβαίνουμε ότι η παραλία, η ομπρέλα, ουσιαστικά είναι ένα τραπέζι του μαγαζιού, όπου ο επιχειρηματίας θέλει τον άνθρωπο να καθίσει, την οικογένεια να καθίσει και από εκεί και πέρα να πιει το ποτό του, να πιει τον καφέ του, ο λουόμενος, αν θέλει να φάει τη σαλάτα του, το κρύο του πιάτο, σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι έτσι αρκετά ανεβασμένο όσον αφορά την παροχή υπηρεσίας. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το ωραίο, αυτό είναι και το ζητούμενο για το νησί της Ρόδου. Καλή εποχή τότε που πηγαίνανε χωρίς τίποτα οι άνθρωποι, έκαναν μπάνιο και δεν υπήρχε τίποτα, μόνο με πετσέτα, μόνο με ομπρέλα κτλ. Αλλά πλέον δεν ζούμε πια σε αυτήν εδώ την εποχή. Έχει αλλάξει μέχρι και ο καιρός, μέχρι και ο ήλιος έχει αλλάξει. Πήγαινε κάτσε τώρα στην παραλία, στον ήλιο, αυτή την περίοδο, όχι να έρθει ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, χωρίς ομπρέλα, και θα φύγεις εκεί πέρα με εγκάβματα δευτέρου βαθμού. Δεν θα μπορείς να πας σπίτι σου και θα πονάς μία εβδομάδα. Και αντιλιακά να βάλεις. Γιατί ο ήλιος δεν είναι πια ο ήλιος που ήταν το 1970. Άρα λοιπόν, υποχρεωτικά, θέλοντας και εμείς, αυτή είναι η κατάσταση. Αυτή είναι μονόδρομος. Και πιστεύω ότι με βάση αυτά τα δεδομένα, το πιο σωστό που θα έχει να κάνει ο κύριος Κολιάδης, ο δήμαρχος της Ρόδου, είναι να πάει τελικά, έστω και την τελευταία στιγμή, αν μπορεί ακόμα να τα βρει με την ΕΤΑΔ, να πάρει το 20% ο Δήμος που της προσέφερε, το επαναλαμβάνω, να το πάρει αυτό το 20% και να έρθει μετά ο Δήμος εδώ, σε αυτές εδώ τις παραλίες και σε άλλες, και να κάνει προσβάσεις για αμαία με αυτά τα χρήματα, να φτιάξει ωραίους διαδρόμους, από πίσω τα κολονάκια να είναι όμορφα πένα, τα σίδερα να μην είναι σκουριασμένα, να μπει μήνιο, να βαφτούν, ωραία χρωματάκια, οι ντουζιέρες να είναι όμορφες, να γίνουν κούκλες, να είναι και με πληρωμή. Γιατί όχι, να βάζεις 50 λεπτά και να σου βγάζει συγκεκριμένη ποσότητα νερού να κάνεις το μπανάκι σου, να έχεις τη δυνατότητα να σου βάλει σαπουνάκι, να μπορεί κάποιος που θέλει να πληρώσει 50 cent να έχει και το σαπουνάκι του, να κάνει το μπανάκι του στην παραλία με το αφρόλυτρό του. Γιατί όχι, μια ωραία τουαλέτα στην παραλία, γιατί όχι, θα μπορούσε να υπάρχει και εκεί μια ωραία τουαλέτα με 50 λεπτά, 50 cent, να πάει κανείς στην τουαλέτα, αλλά κτίρια ωραία, να μπορούν να μπαίνουν οι άνθρωποι, να αλλάζουν οι γυναίκες, να κάνουν το ντουσάκι τους, να κάνουν το μπανάκι τους, το ντουσάκι τους, να μπορούν να πάνε να μπουν σε ένα δωματιάκι με ασφάλεια, όμορφα, να βάλουν τα ρούχα τους, να φύγουν καθαρές, τέτοια πράγματα, δηλαδή. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι και ο Δήμος, έτσι, για να εξυπηρετεί την καθημερινότητα των πολιτών, των επισκεπτών και των ροδιτών. Αυτό θα έπρεπε, δηλαδή, να σκέφτεται τι θέλει η κοπέλα που θα πάει να κάνει το μπάνιο της, η κυρία, η οικογένεια, όταν θα πάει, τι θέλει να βρει. Αυτό πέντε πράγματα είναι. Αν πας μια φορά για μπάνιο, ξέρεις τι θέλεις. Εντάξει, απλά είναι αυτά, νομίζω. Εκεί λοιπόν, σε αυτά εδώ τα πράγματα, θα μπορούσε ο Δήμος να εστιάσει, να πάρει αυτά τα χρήματα από την ΕΤΑΔ, το 20 κάνει το 30, δείξε τη μαγιά σου εκεί, πήρα κάτι παραπάνω και προχώρα. Γιατί το μηδενικό, το κουλούρι, δεν είναι καλό για τον τόπο μας, δυστυχώς. Δεν βοηθάει δηλαδή στη βελτίωση της εικόνας μας και της καθημερινότητάς μας και της παροχής υπηρεσιών. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Κόσμος 938.
2: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
3: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
2: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
3: Α, είπα κι εγώ.
4: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.

0: Ακού κόσμο.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22 41 0 67 677 ή στο 224 10 033 33.
2: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
3: Ariel Pods All in One, 33 ταμπλέτες, 8,99. Ariel Pods The Big One, 21 ταμπλέτες, 6,99. Και παραδοσιακές ζαγορίσιες πίτες, 650 γραμμαρίων, κοτόπιτα, σπανακόπιτα, χορτόπιτα, τυρόπιτα, μία συν μία δώρο.
2: Marketing. Αξίζει να πας.
4: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
6: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
7: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
8: Ακού Κόσμος 938.
9: Επιστροφή στην εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι, και πάμε τώρα κατευθείαν στην παραλία. Ναι, καλά ακούτε, πάμε παραλία. Νορ, 20 ευρώ η ομπρέλα, να δούμε το βίντεο εκεί πέρα, έτσι, γιατί μας έφαγε, ας το πούμε, η καραμέλα της ακρίβειας, ακρίβεια.
10: Ήρθα στην παραλία της Ρόδου, πρώτη τραπέζι πίστα.
11: Σε
10: αλήθεια πεσέτα. Πάμε και ένα μπυράκι, να δούμε στο τέλος τι θα πληρώσουμε. Πόσο θα μας έρθει το κουστούμι. Μουσικούλα, μπυράκι, αυτή είναι η ζωή.
9: Πόσο είναι?
11: Είναι 20 ευρώ.
10: Μόνο, ευχαριστώ. Κοίταξε εδώ κακοπέραση. Όλα χάλια.
9: Με μία ξερή μπύρα τη βγάζουμε. Ούτε αστακούς έχουμε. Τίποτα δεν έχουμε. Ούτε σούσι, ούτε αστακούς στην παραλία. Τίποτα. Χουντακούλη, έλα Τσίπρα να μας σώσεις. Καλημέρα κύριε Παπά. Τι θα γίνει? Έρχεται με φόρα ο κύριος Τσίπρας.
12: Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς. Καλή εβδομάδα σε κροατές, σας. Καλημέρα από τον Κάλυμνο. Από τα υπέροχα νησιά του Δωδεκανήσου μας, που περιοδεύω, είμαι κοντά με τους φίλους.
9: Από την Κάλυμνο,
12: Σύσκεψη από την Κάλυμνο, να συλλέγω μία σύσκεψη. Στο ναι. Δήμο με τον Δήμαρχο και τους Δημάρχους της Τεχνικής Υπηρεσίας για να δούμε όλα τα ζητήματα του νησιού. Είμαστε εδώ με τον κόσμο, με τους συνεργάτες, με τους φίλους.
9: Ωραία.
12: Τώρα έλα με φόρα, ήρθε μια φορά με φόρα και νομίζω χτύπησε τον τοίχο. Δεν ξέρω αν τη δεύτερη φορά ξανά έρθει πάλι με την ίδια φόρα. Αλλά καλοδεχούμενοι όλοι, κύριε Λοΐζο.
9: Πάντως έχει παραπάρει φορά.
12: Ο κόσμος γνωρίζει, ξέρει, έχει περάσει ο κόσμος και από την δοκιμή και την εμπειρία από την κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα. Ξέρει πώς λειτουργεί. Τώρα, αν βέβαια, όπως λένε, ενηλικιώθηκε, ορίμασε και μεγάλωσε και άλλαξε τακτική ή ξέρει ότι θα τα αντιμετωπίσει καλύτερα τα πράγματα, αυτό θα φανεί θα το δείξει ο ελληνικός λαός στην κάλπη. Mm-hmm. Και επίσης θα σας πω και κάτι τελευταίο.
9: Ναι.
12: Λένε ότι έρχεται με φόρο, ότι έρχεται δυναμικά, αλλά τα ποσοστά τα οποία εμφανίζονται αυτή τη στιγμή στις κάλπες είναι πολύ λιγότερα και πολύ μικρότερα, θα έλεγα, από το ποσοστό που πήρε όταν έφυγε το 23, γιατί θεώρησε ότι πλέον τελείωσε η πολιτική του σταδιοδρομία.
9: Με πόσο είχε φύγει πόρια. Το 23, με πόσο είχε φύγει?
12: Το 23 είχε φύγει κοντά στο 19%, αν θυμάστε.
9: Ναι, και τώρα είναι στο 16.
12: Και τώρα και 14 και 15 και 16.
9: Ναι, το πολύ 16.
12: Όπως καταλαβαίνετε, νομίζω πως αυτή η φόρα δεν φαίνεται.
9: Ναι. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει, όπως και να έχει, πάντως τα απόνερα της διακυβέρνησής του των τριών χρόνων τα ζούμε ακόμα. Και τι εννοώ? ΕΤΑΔ. Γίνεται τώρα πολλής λόγος με την ΕΤΑΔ. Ο Δήμαρχος καταγγέλει την ΕΤΑΔ. Πήγε στο Υπουργείο Οικονομικών για να συζητήσουν για τη λειτουργία της ΕΤΑΔ. Ήθελε να προσφύγει στο ΣΤΕ για την ακύρωση της, των διαδικασιών εκεί πέρα που ακολουθεί η ΕΤΑΔ ή και της ίδιας της ΕΤΑΔ. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά όμως δεν τελεσφορούν, διότι είναι πράγματα μνημονιακά υπογεγραμμένα και επί της κυβέρνησης του Τσίπρα όλα αυτά εδώ, της παραχώρησης, στα πλαίσια της παραχώρησης και, συγγνώμη που μακρηγορώ, της περιουσίας για 100 χρόνια. Ωραία, ερχόμαστε στο τώρα. Ερχόμαστε στο τώρα λοιπόν, και χθες ο Δήμαρχος βγάζει μια ανακοίνωση, ομολογία αποτυχίας με την ΕΤΑΤ κτλ. Και τι γίνεται? Ουσιαστικά ο Δήμος δεν έχει υπογράψει ακόμα και έχει χάσει το 20% από τα κέρδη που θα του έδινε η ΕΤΑΤ. Και εγώ τώρα έρχομαι κατευθείαν και σας ρωτάω στο ψητό, επειδή εσείς έχετε ήδη μια επιτυχία όσον αφορά τις παραλίες και το προτιμησιακό δικαίωμα που πήρε παράταση για τα ξενοδοχεία, μήπως θα μπορούσατε ή μήπως θα γινότανε, αν γινότανε, να έρθετε εκεί πέρα να πάρετε τον κύριο Δήμαρχο και αν θα ήθελε και εκείνος, και να κάνατε μια επαναδιαπραγμάτευση, να πάρει τουλάχιστον η Ρόδος κάτι, έστω αυτό το 20% από τις παραλίες που τώρα δεν θα πάρουμε τίποτα?
12: Κοιτάξτε, θα σας έλεγα το εξής. Με πολύ προβληματισμό βλέπω όλα αυτά τα οποία εξελίσσονται δυστυχώς φέτος, με τις καθυστερήσεις που έχουν δημιουργηθεί και από την αρχαιολογική ακόμα, η οποία μετά από ό,τι ξέρω τις 9 Τετάρτου έστειλε τις τυπικές εγκρίσεις προς θεματική, προς ΕΤΑΔ και προς όλους τους οργανισμούς για να προχωρήσουν διαδικασίες. Όπως καταλαβαίνετε, χρονικά πάρα πολύ αργά και καθυστερημένα, όταν αυτά όλα γνωρίζαμε ότι από τις 31 12 είχαν λήξει και άρα θα έπρεπε να γίνει μια τυπική διαδικασία, γιατί αυτά θεωρητικά είχαν ελεγχθεί και πριν από 3 χρόνια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπήρχε μεγάλη καθυστέρηση. Όταν ξεκινάει, κύριε Λοΐζο, η σεζόν στις 15 Μαρτίου, δεν έχω καταλάβει πόσες υπηρεσίες ξεκινάνε να λειτουργούν και να στέλνουν τις αποφάσεις τους μετά τις αρχές Απριλίου, μήπως θα έλεγα και τα μέσα Απριλίου. Εγώ δεν ξέρω αν κάποιος από όλους αυτούς σπίτι του πρώτα πεινάει και μετά πάει στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσει για να μαγειρέψει την επόμενη μέρα. Γιατί πεινούσε τη Δευτέρα και μαγειρεύει την Τρίτη για να φάει την Τετάρτη μαζί με την οικογένειά του. Και επίσης, αυτό το λέω χαριτολογώντας για να προβληματίσω κάποιους, γιατί ένα άρθρο μου στη Ρόδο περί Σερίφηδων αφορά όλους όσους εκπροσωπούν το κράτος, όλους τους δημόσιους λειτουργούς, που καλά θα κάνανε να λειτουργούν πιο υπεύθυνα και σοβαρά για το ελληνικό δημόσιο, για τους Έλληνες πολίτες. Γιατί ξέρετε, δεν κάνουν κακό στην κυβέρνηση, κάνουν κακό στους Έλληνες πολίτες, κάνουν κακό στην πολιτεία, κάνουν κακό στην εικόνα μας. Τώρα, όσο αφορά για το ρόλο, να επανέλθω της ΕΤΑΔ, ξέρετε, η διαχείριση των, θα έλεγα, των τμήματων της δημόσιας περιουσίας, και όταν μιλάμε για γυαλούς, για παραλίες, είναι αγαθά τα οποία για μένα έχουν μια αυξημένη, θα έλεγα, συνταγματική προστασία, και θα ήθελα να πω ότι όλα αυτά ανήκουν στους Έλληνες, στους πολίτες μας, και θα έπρεπε να είναι λίγο διαφορετική αντιμετώπιση, να είναι μόνο το οικονομικό τίμημα, να μην είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, δεν είναι για μένα ότι θα έπρεπε ο Δήμος να δει πώς θα πάρει το 20% της περιουσίας του ή της αξίας. Είναι διαφορετική η εικόνα και διαφορετική η διαχείριση για μένα θα έπρεπε να γίνεται για τις παραλίες μας. Και πιστεύω, επειδή είμαι στην Κάλυμα αυτή τη στιγμή, είμαι στη σκέψη να στείλω από εδώ ή από την ΚΟ που θα είμαι το απόγευμα, και θα κάτσω και αύριο για να έρθω στη Ρόδο, την Τρίτο απόγευμα, θα δω μήπως στείλω μια επιστολή στον Υπουργό Οικονομικών, γιατί πάνε να περάσουν τώρα στο νομοσχέδιο και μια τροπολογία για την ΕΤΑΔ. Εγώ θα ήθελα να δούμε λίγο περισσότερα, περισσότερο, μήπως θα έπρεπε να γίνει μεταφορά όλων αυτών των, όλες αυτές τις διαχείρισεις ξανά, τουλάχιστον σε ένα φορέα, και αυτός δεν μπορεί να μην είναι άλλος από το Υπουργείο Οικονομικών και Επιχειρηματική Υπηρεσία, η οποία, εάν ολοκληρώσει πλέον φέτος και τελειώσουμε, να οργανωθεί καλύτερα, έτσι ώστε η Επιχειρηματική Υπηρεσία να αντιμετωπίζει, το Υπουργείο Οικονομικών να αντιμετωπίζει αυτή τη διαδικασία και να έχει αυτή τη διαχείριση όλων των παραλίων. Δεν μπορεί να γίνεται αυτή η διαχείριση από διαφορετικές εταιρείες, είτε δηλαδή από μια εταιρεία, γιατί η ΕΤΑΤ καλός κακός είναι μια εταιρεία, θα έλεγα. Αλλά δεν μπορεί όλα αυτά να διαχειρίζονται από φορείς εκτός του κράτους. Μπορεί να γίνει ένα λάθος στο παρελθόν, αλλά όλα αυτά τα λάθη πρέπει να τα διορθώνουμε. Και πάνω απ' όλα, είμαστε εδώ, κύριε Λοΐζο, για να εξυπηρετούμε τον Έλληνα πολίτη, να το στηρίζουμε, να βλέπουμε τις ανάγκες των τόπων, να τις διαχειριζόμαστε και να συμμορφωνόμαστε πάνω σε αυτές και από εκεί και πέρα να προχωράμε. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξει όλη αυτή η διαδικασία.
9: Συμφωνώ. Άρα συντάσσεστε με τον Δήμαρχο. Συντάσσεστε με τον Δήμαρχο και ο Δήμαρχος αυτό το πράγμα προσπαθεί. Όμως, υπάρχει ένα μεγάλο όμως, το οποίο είναι το εξής, ότι ναι, η ΕΤΑΔ προχώρησε μόνη της, παραχώρησε τις παραλίες, έχει νέους διαγωνισμούς στις 20 του μήνα, είναι νομοθετημένη, το Συμβούλιο της Επικρατείας την έχει κατοχυρώσει, το Υπουργείο Οικονομικών φέρνει νέα διάταξη για τον οποιοδήποτε εναντίον προσφύγει να την προστατεύσει και το κράτος έχει πάρει πια χρόνια τις μνημονιακές του γραμμές και προχωρά. Ωραία, αυτό μακάρι να το ανατρέψετε και μαζί με τον Δήμαρχο και όλοι μαζί οι βουλευτές και όλοι μαζί να το ανατρέψουμε μαζί σας. Το αλλά είναι το εξής, ότι γιατί να χάσουμε αυτή τη στιγμή έστω και το 20% που μας δίνουν. Αν αυτό εδώ είναι 1-2 εκατομμύρια ευρώ, γιατί αυτά τα να μην πέσουν, γιατί να μην πέσουν στις παραλίες και να φτιαχτούν πράγματα στις παραλίες από τον Δήμο, που ο Δήμος είναι και αυτός οικονομικά εξαθλειωμένος. Εξαντλημένος, δεν ξέρω κι εγώ.
12: Δεν διαφωνώ.
9: Ένα παράδειγμα, δηλαδή καταλάβατε αυτό.
12: Έτσι. Καταλαβαίνω τι λέτε. Δεν διαφωνώ μαζί σας. Θα κάνουμε το βηματισμό που πρέπει. Θα δούμε τώρα το σενάριο. Γιατί πρέπει να σκεφτούμε πραγματικά αν πρέπει να περάσει αυτή η διάταξη. Και να δούμε πώς μπορεί να λειτουργεί, πώς μπορεί να βελτιωθεί. Mm-hmm. Και παράλληλα, βεβαίως θα διεκδικήσουμε αυτά που πρέπει να λαμβάνει εισαγωγικά ο Δήμος Ρόδου και η Δημοτική Αρχή για να μπορέσει και αυτή να είναι οικονομικά πιο εύφορη, πιο εύρωστη, να μπορεί να λειτουργεί.
9: Γιατί να σας πω και κάτι.
12: Και να παρέχει υπηρεσίες. Να σας θυμίσω, κύριε Λοΐζο, ναι, ότι οι συζητήσεις για την περιουσία όλη αυτή είναι χρόνια που γίνεται τώρα στην Ρόδο και από τον πρώτο βαθμό και από τον δεύτερο βαθμό και από εμάς, γιατί στην Ρόδο υπήρχε μεγάλη περιουσία του ελληνικού δημοσίου, η οποία δυστυχώς βρέθηκε, θα έλεγα εισαγωγικά, σε λάθος χέρια. Αυτά όλα λοιπόν συντονισμένα όλοι μαζί, με την συνεννόηση και τη συνεργασία όλων των φορέων, θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε και να πετύσουμε, mm-hmm, όπως έγινε και στο παρελθόν και πετύχαμε. Εδώ νομίζω πως καταλαβαίνετε τι εννοώ, εδώ νομίζω συντονισμένα πρέπει όλοι οι φορείς και θεσμοί του νησιού και της Δωδεκανήσου να λειτουργήσουμε, γιατί δεν είναι μόνο στη Ρόδο τα προβλήματα αυτά, είναι και σε άλλα νησιά, να προχωρήσουμε. Αλλά ξαναλέω το εξής. Καλό θα ήταν να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί όλοι μας και στο βηματισμό που κάνουμε όλοι μας, και ιδιαίτερα όσοι εκπροσωπούμε το κράτος, μην θεωρούμε ότι αν δημιουργήσουμε προβλήματα είμαστε αυστηροί, θα κάνουμε κακό στην κυβέρνηση του Μητσοτάκη και της Δημοκρατίας. Γιατί ο κόσμος καταλαβαίνει όταν μια υπηρεσία λειτουργεί, πώς λειτουργεί ο κάθε ένας από εμάς, ποιος είναι, τι πιστεύει, τι εκπροσωπεί, τι ψηφίζει και γιατί ίσως το κάνει αυτό που κάνει.
9: Κύριε Παπά, μιλάτε τώρα για υπηρεσίες. Εγώ σας θέσω ένα παράδειγμα. Στην παλιά πόλη της Ρόδου, απέναντι από το Καστέλο, 3-4 μήνες είχαν γραμμένα αντι-Ισραηλινά και αντι-αμερικανικά συνθήματα. Αυτά δεν τα έβλεπε η αρχαιολογία 4 μήνες. Έπρεπε να κάνουμε παρέμβαση από εδώ τηλεοπτικά, ραδιοτηλεοπτικά, να το αναδείξουμε για να πάνε να τα σβήσουν και μετά να είναι σε επιφυλακή. Δηλαδή, πραγματικά με αυτές εδώ τις υπηρεσίες, ειδικά της αρχαιολογίας, δεν ξέρω τι πρόσωπα και τι υπάρχουν μέσα. Ένα παράδειγμα, εγώ λέω τώρα, έτσι, και πώς λειτουργούν, ας το πούμε, σε ορισμένες περιπτώσεις. Εγώ έτσι, αυτό εδώ, επειδή επιμένετε και το λέτε δεύτερη φορά, για δεύτερη φορά, όσον αφορά το κομμάτι υπηρεσιακών, Τα έχετε με υπηρεσιακούς, από ό,τι καταλαβαίνω, και όχι ερετούς.
12: Δεν τα έχω, προσέξτε. Εγώ βλέπω το τι γίνεται και τοποθετούμε πάνω στα προβλήματα του κόσμου. Γιατί υπηρεσιακοί είμαστε εδώ όλοι, σε αυτές τις θέσεις που βρισκόμαστε, για να μπορέσουμε με γνώση, με μόρφωση, με συμπεριφορά, με σκέψη, με τρόπο λειτουργίας, να λειτουργήσουμε για να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για τις τοπικές μας κοινωνίες. Ας το κάνουμε λοιπόν, γιατί μου λέτε ένα παράδειγμα τώρα, και μια που είπατε για την αρχαιολογία, μια που είπατε για μια υπηρεσία, να πω ότι προχτές ήμουν σε μια εκδήλωση στην Παλιά Πόλη στο Αρχαιολογικό Μουσείο και απογοητεύτηκα από την εικόνα του μουσείου εσωτερικά, όταν έβλεπα τους τοίχους έτοιμους να πέσουν μέσα στο μουσείο, όταν έβλεπα τις παραστινάδεις τοίχους εντός μουσείου, στην αυλή του μουσείου, και λέω, αυτά όλα δεν τα βλέπει κανένας. Τα τείχη της Ρόδου δεν τα βλέπει κανένας. Την Πραστινάδο όταν μπαίνει από την κολόνα στην Παλιά Πόλη, στις πέτρες κάτω, που έχει γίνει γκαζόν από το νερό και από τις βρωμιές, και την Πραστινάδα που έχει δημιουργηθεί εκεί πάνω στο Χοχλακάκι το υπέροχο, δεν το βλέπει κανένας από όλους αυτούς. Και βλέπει την παραλία στην Κάρπαθο, στο Λευκό, που 16 χρόνια έπαινε ομπρέλες και τώρα ενώ έχει πάρει υποτιμησιακό η αρχαιολογία είναι αρνητική, ενώ 16 χρόνια άνθρωπος εκεί έχει ομπρέλες. Λέω τώρα ένα παράδειγμα.
9: Ναι,
12: γύρω μας αυτά δεν τα βλέπουμε, και βλέπουμε στο Λευκό της Καρπάθου που 16 χρόνια ο επιχειρηματίας είχε 80 τετραγωνικά ομπρέλες και τώρα δεν δικαιολογείται, γιατί μπορεί να έβαλε μια σκάλα στην επιχείρηση του πίσω, η οποία για να διευκολύνει τους πελάτες δεν είναι νόμιμη, και ξαφνικά τον βγάζουμε παράνομο και τον καταστρέφουμε 10 Ιουνίου. Αυτά όλα λοιπόν θέλει λίγο πρόληψη, θέλει σεβασμό και θέλει μια προσοχή και μια ευαισθησία. Και επίσης, εγώ θέλω να κάνω και μια ερώτηση στο Υπουργείο Οικονομικών, πώς έχουν επιτρέψει να μπορεί ο κάθε υπηρεσία, όταν μια εταιρεία λειτουργεί, όταν έχει αφημί, όταν πληρώνει εργοδοτικές φορές, όταν πληρώνει ΦΠΑ, όταν πληρώνει εφορία η εταιρεία αυτή, πώς μετά ξαφνικά ή οποιαδήποτε ελληνική υπηρεσία ακυρώνει όλα αυτά, ακυρώνει το ίδιο το κράτος. Αυτός ο προβληματισμός, πες μου τώρα προβληματισμός 10 Ιουνίου, ναι. Μα τώρα βγαίνουν όλα αυτά τα προβλήματα ξαφνικά και τώρα έχουν δημιουργηθεί όλα αυτά παντού σε όλα τα νησιά μας. Και έχει δημιουργηθεί. Είναι και μια χρονιά, ξέρετε, περίεργη. Είναι μια χρονιά κρίσεων, είναι μια χρονιά πολέμων γύρω μας ακόμα, πάνω κάτω. Είναι μια χρονιά που ενεργειακά, πληθωριστικά όλα είναι στο κόκκινο. Και έρχονται και όλα αυτά και δημιουργούν μια, θα έλεγα, αναστάτωση στην οικονομική καθημερινότητα και ζωή των πολιτών μας.
9: Και φαντάζομαι...
12: Αυτό λοιπόν πρέπει να το σεβαστούμε όλοι. Και πρέπει λίγο να λειτουργήσουμε όλοι καλύτερα, να σκεφτούμε λίγο και το αύριο.
9: Και φαντάζομαι και ότι αύριο, στο πλαίσιο αυτό ήταν και η παρέμβασή σας για την συνταγματική αναθεώρηση όσον αφορά το πλαίσιο της νησιωτικότητας.
12: Βεβαίως. Που... Βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό ακριβώς. Γι' αυτό ακριβώς. Και έχω ζητήσει μάλιστα και από νομικούς, αλλά και τεχνοκράτες από τα νησιά μας να με βοηθήσουν στο πόσο θα την κάνουμε ακόμα πιο θεσμικά κατοχυρωμένη την παρέμβασή μας, και να πετύχουμε, που πιστεύω ότι δεν μπορεί να μην το ψηφίσουν και 300 βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, το να θεσμοθετήσουμε πραγματικά το πώς σε κάθε τι που θα ψηφίζεται θα πρέπει να υπάρχει ο παράγοντας και να βλέπει κάθε νομοσχέδιο και κάθε νομοθέτης τον παράγοντα νησιά, νησιωτικότητα, και να μην όλα οριζόντια.
9: Εδώ θα έπρεπε ίσως να βρεθεί και ένας υπερνησιωτικός παράγοντας, ο οποίος να παρακάμπτει με συνοπτικές διαδικασίες τέτοιους υπηρεσιακούς που προκαλούν προβλήματα με την εξουσία της καρέκλας που στηρίζονται πάνω στον νόμο, όμως, στο γράμμα του νόμου.
12: Αυτό, γι' αυτό πρέπει να δούμε, σε αυτό έχετε ένα απόλυτο δίκιο, να ξέρετε. Γιατί όλοι πάνε πίσω τον νόμο και κρύβονται. Και λένε, ο νόμος τέτοιος. Και δεν μπορώ εγώ να μην λειτουργήσω.
9: Ναι, εγώ θα την πληρώσω, εγώ σου λέει.
12: Γι' αυτό πολλές φορές έχω μίλησει εγώ για τη λογική της πρόληψης. Γι' αυτό έχω λειτουργήσει και με τη λογική του ότι πρέπει να ενημερώνουμε τον πολίτη. Να είμαστε κοντά του, να του δίνουμε το δικαίωμα να κάνει τις τυπικές διαδικασίες που πρέπει για να είναι κοντά στον νόμο, να είναι ο νομοταγής 100%, 99% από εκεί, να το στηρίζουμε. Όχι να το φρενάρουμε, όχι να το κλειδώνουμε την επιχείρησή του, όχι να μπλοκάρουμε, και μάλιστα τον Ιούνιο του μήνα. κάντε αυτό το Γενάρη, το Φλεβάρι, το Μάρτι, κάντε τότε να μπορεί να προετοιμαστεί και εκείνος. Δεν μπορεί να του λες εσύ αρνητικά τον Ιούνιο, δεν μπαίνει στην άδεια που έπαιρνε 15-16 χρόνια. Δηλαδή αυτό είναι πρώτη φορά που το συναντώ. Είμαι 7 χρόνια βουλευτής στην Δωδεκάνησο, πολιτεύομαι από το 11, βέβαια από παιδί πολιτεύομαι στην Δωδεκάνησο, αλλά από το 11 πολιτεύομαι, όπου ήμουν υποψήφιος στο 12 στις εκλογές. Και αυτό το πράγμα που γίνεται τώρα, αυτό όλο το ανακάτεμα, αυτό όλο το, η ένταση που έχει δημιουργηθεί τώρα, δεν υπήρχε ποτέ. Ακόμα και στην κρίση μέσα δεν είχαμε τόσο μεγάλη αναστάτωση στην οικονομία των νησιών μας από όλα αυτά τα ζητήματα. Γιατί ξέρετε, ακόμα, κοιτάξτε να δείτε κάτι, ακόμα και ότι δεν έχουμε ομπρέλες στις παραλίες μας, που ευτυχώς άρχισαν να μπαίνουν πάρα πολύ καλά. Όταν είμαστε 10 Ιουνίου και σε πολλά μέρη ακόμα δεν έχουμε ομπρέλες, αυτό είναι και μια ψυχολογία, ξέρετε, για τον τουρίστα. Όταν ξεκινάει με το να ταλαιπωρείται στην παραλία, να βάζει ξαπλώστρες, να βάζει την πετσέτα του στην αμμουδιά και να κάθεται μόνο μισή ώρα και μία. Όταν δεν ξεκινάει να αισθάνεται την περιποίηση, να αισθάνεται το σέρβις, να αισθάνεται ότι ήρθε για να ξεκουραστεί, να κάνει σε μια ομπρέλα, να παραγγείλει το ποτό του, να φάει κάτι, να ακούσει τη μουσική του, να δημιουργήσει μια διάθεση ευχάριστη, θα έλεγα με εισαγωγικά, να ξοδέψει. Από το πρωί να μπει σε ένα mood ηρεμίας, ξεκούρασης, διακοπών και όχι ταλαιπωρίας. Όταν λοιπόν ακόμα και από το πρωί αυτό δεν γίνει, η πόλη του μέρα θα είναι περιορισμένη, δεν θα είναι ευχάριστη. Ο πελάτης έχει στα νησιά μας, ο τουρίστας, ο επισκέπτης μας, έχει στα νησιά μας, γιατί τα τελευταία χρόνια έχουμε πετύχει, και ειδικά με την κρίση, την επιτυχία μετά τον κορονοϊό, πετύχαμε να σπάμε νούμερα και να κάνουμε κάθε χρόνο καλύτερες χρονιές, γιατί αποδείξαμε με τη φιλοξενία μας και με τον τρόπο συμπεριφοράς μας και με την εμφάνιση των επιχειρήσεών μας, την ανανέωση των κόσμων, πόσο πολλά ωραία πράγματα μπορούμε να κάνουμε. Ας μην τα καταστρέφουμε λοιπόν αυτά. Ας είμαστε δίπλα στον κόσμο και ας δημιουργούμε. Ας το δούμε θετικά, να προχωράμε μπροστά. Και ό,τι δεν είναι σωστό να το διορθώνουμε. Αλλά με συνεργασία, όχι με επίπληξη. Όχι με καταγγελία.
9: Κατανοητό. Τι λένε τώρα οι πληροφορίες, οι δικές σας προσωπικές σας, σχετικά με αυτό το περιστατικό του Παλαιστινίου, της Χαμάς, που ομολόγησε ότι ετοιμάζαν επιθέσεις σε Ισραηλινούς και μάλλον τουριστικούς στόχους στην Ελλάδα. Λέει, έχετε κάποια ενημέρωση εσείς, κάτι παραπάνω από αυτό που κυκλοφορεί?
12: Όχι, δεν έχω κάτι παραπάνω, δεν έχω μπει στη διαδικασία να το ψάξω. Οι υπηρεσίες σας ρωτούν με αυτό, αλλά εγώ δεν μπορώ να πιστέψω, επειδή υπάρχει μια σχέση με τον λαό της Παλαιστίνης χρόνια, με τον ελληνικό λαό, όπως με τους λαούς της Μέσης Ανατολής. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό ήταν οργανωμένο. Πιστεύω ότι ήταν μεμονωμένη περίπτωση και αυτό δεν θα πετύχει, γιατί οι υπηρεσίες μας βέβαια είναι πάρα πολύ οργανωμένες, σοβαρές και είμαστε πολύ προσεκτικοί σε όλα αυτά τα ζητήματα. Αλλά ξαναλέω πάλι, πιστεύω ότι ήταν ένα ίσως μεμονωμένο φαινόμενο ή κάποιων ανθρώπων οι οποίοι ήταν στα άκρα, και γι' αυτό από τη συμπεριφορά τους, από τις στάσεις τους, εκτέθηκαν πριν καν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε.
9: Τους έπιασαν, τους πιάσανε όμως. Στην Κρήτη κιόλας, έτσι. Στην Κρήτη, δηλαδή, και έρχονται και πολλοί εκεί πέρα.
12: Μην ξεχάσουμε ότι με τους λαούς Μέσης Ανατολής, με τους λαούς και με την Παλαιστίνη, οι σχέσεις μας από δεκαετίες τώρα, δεκαετίες, και θα μην πω εκατονταετίες, ήταν και είναι και συνεχίζουν να είναι πάντα και αδελφικές και φιλικές, και φαίνεται από τη συμπεριφορά και τις επισκέψεις τόσο των ηγεσιών των χωρών από την Σαουδική Αραβία, από τα Ηνωμένα Εμμυράτα, από το Κατάρ στην Ελλάδα, όσο και από τις δικές μας συχνά επισκέψεις σε αυτά τα μέρη, σε αυτές τις χώρες.
9: Ναι, αλλά έχουμε και καλές σχέσεις και με τους Ισραηλινούς, γιατί και τα συμφέροντα της χώρας μας αυτή τη στιγμή ταυτίζονται απόλυτα με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, και εν πάση περιπτώσει η Ελλάδα ανήκει στη Δύση. Δεν ανήκει, δηλαδή, χρόνια τώρα, δεκαετίες τώρα το.
12: Αυτά είναι δεδομένα, δεν μπαίνουμε σε τέτοιες κουβέντες πλέον μετά από τόσα χρόνια.
9: Απλά...
12: Αυτό το αποφάσισε ο ελληνικός λαός το 1974, το ότι ανήκουμε στη Δύση και με την ένταξή μας και στον ΝΑΤΟ και στον
9: ΝΑΤΟ. Απλά ξέρετε, δηλαδή θέλει πολύ επαγρύπνηση, γιατί αν γινόταν τώρα ένα τουριστικό χτύπημα, φανταστείτε τώρα τι θα κόστιζε. Γιατί θα μιλούσαμε σήμερα, δηλαδή, αν δεν το. Έπιαναν τουλάχιστον, ή μπορεί
12: μην
9: και να.
12: Μην πούμε σε αυτή την κουβέντα και σε αυτή τη διαδικασία.
9: Ωραία, ας μην πούμε σε αυτή την κουβέντα. Την αποφεύγετε.
12: Όχι, δεν την αποφεύγω. Δεν χρειάζεται να συζητάμε για θέματα τα οποία θέλουμε να έχουμε μια εικόνα ασφάλειας, σταθερότητας, μια εικόνα σοβαρότητα στη χώρα μας. Και ευτυχώς έχουμε και τις υπηρεσίες μας που κάνουν σοβαρά και πέθανε τις δουλειές τους.
9: Και την έχουμε.
12: Και αποτελεσματικά.
9: Ναι, γι' αυτό ακριβώς. Γιατί συνελήφθη. Ο Παλαιστίνιος της Χαμάς συνελήφθη. Ανακρινόταν 12 ώρες και ομολόγησε. Και τώρα σε συνεργασία με την Κύπρο και με την Ιντερπόλ και με άλλα και υπηρεσίες μυστικών πληροφοριών που ψάχνουν το όλο θέμα, προσπαθούν να δουν αν υπάρχουν και παραπέρα παρακλάδια. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια χώρα και μια κυβέρνηση η οποία είναι μη φιλική αυτή τη στιγμή στο μεταναστευτικό, την ώρα που η άλλη μεριά, η αριστερά, οργανώνει καράβια για να πηγαίνουν στην Παλαιστίνη και ο Τσίπρας μας μιλάει για νέο μεταναστευτικό πρόγραμμα για αυτούς εδώ τους ανθρώπους ένταξης και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Δηλαδή εδώ πέρα τώρα είναι δύο κόσμοι που συγκρούονται και θα συγκρουστούν στις επόμενες εκλογές. Τα πράγματα είναι σοβαρά. Και αυτές οι εκλογές πότε θα είναι, θα είναι μέσα στον Οκτώβριο? Γιατί είναι τόσο πολλά τα θέματα που θέλω να σας βάλω, που περιμένουμε και οι Τούρκοι να ψηφίσουν τη γαλάζια πατρίδα, θα είναι στο τέλος. Δηλαδή είναι σύνθετο το ζήτημα. Για πείτε μας τώρα, για μαζέψτε το λίγο.
12: Επειδή θέλετε να το μαζέψω και το ανοίξετε πάρα πολύ.
9: Ναι, αλλά δεν μπορώ να μην το.
12: Εγώ να πω καρχήν για το θέμα των εθνικών, των εκλογών. Ο πρωθυπουργός χώρας, ο κ. Μητσοτάκης, το έχει πει πολλές φορές ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Τώρα δεν βλέπω κάποιον λόγο να γίνουν πιο νωρίς, εκτός αν βέβαια ο πρωθυπουργός αποφασίσει ότι δεν πάει άλλο με αυτήν την τοξικότητα, γιατί ξέρετε πλέον δεν έχουμε προτάσεις σοβαρές από την αντιπολίτευση, έχουμε μόνο τοξικότητα. Που έχουμε μετατρέψει τη Βουλή σε μια διαδικασία δικαστηρίων συνεχόμενη και καθημερινά, μοιράζοντας λάσπη, μοιράζοντας ευθύνες και μάλιστα βρίζοντας και προκαλώντας την κυβερνητική παράδειξη και τον κόσμο που έχει ψηφίσει αυτήν. Και να ξέρετε ότι και μέχρι τώρα αυτό που αποδεικνύεται ότι ό,τι είχαν κάνει, ό,τι είχε κάνει ο κ. Τσίπρας με τον Βάρτη, το ίδιο έχει βγει πολιτικά τώρα με τον ΟΠΚΕΠΕ. Αποδεικνύεται σχεδόν ότι η πολιτική δεν είχε καμία σχέση με όλη αυτή την ιστορία. Εμείς λειτουργήσαμε άμεσα από την πρώτη στιγμή για να δείξουμε ότι δεν φοβόμαστε τίποτα. Δώσαμε το δικαίωμα να βγουν οι άρχιες θηλίες των βουλευτών μας για να αποδοχθεί η αθωότητά τους. Ήδη περισσότεροι φάκελοι από ό,τι φαίνεται πάνε στο αρχείο, τουλάχιστον ποιο είναι εισαγγελής. Και πιστεύουμε ότι το ίδιο θα γίνει από την κοφέση. Και δεν ακούσαμε ούτε μία συγγνώμη από την αντιπολίτευση, ιδιαίτερα από τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος εκτίθεται καθημερινά με τη στάση του την πολιτική του. Γι' αυτό δυστυχώς το κόμμα του πλέον παλεύει στην τέταρτη θέση, γιατί οδηγήθηκε, παρασύρθηκε από τα άκρα. Ένα θεσμικό κόμμα παρασύρθηκε από την άκρα, από τα άκρα της αριστεράς, από την κυρία Κωνσταντοπούλου, του Μπλεύση Ελευθερίας, όπου και αυτή βλέπουμε ότι πλέον με τα νέα στοιχεία το κόμμα της καταραίει κάτω από 5%, έχει χάσει πάνω από 7 μονάδες σχεδόν. Από τη στάση αυτή την καθημερινότητα, τη τοξικότητα, τη ακραιότητα των ακραίων θέσεων και απόψεων, των ύβρων και τη.
9: Και από το Βελόπουλο παρασύρθηκε και στο Ξυλόλιο, πίστευε ο κύριος Ανδρουλάκης.
12: Βεβαίως, βεβαίως. Από όλα αυτά λοιπόν αποδεικνύεται τώρα, το βλέπετε στην κοινωνία, πώς ο κόσμος τους αποθεί και τους οδηγεί στα άκρα.
9: Γιατί είχαμε από τα δεξιά Ξυλόλιο, από τα αριστερά Μπάζωμα. Αυτά ήταν οι συμπληγάδες. Αυτές ήταν οι συμπληγάδες που.
12: Δυστυχώς. Αυτή ήταν η εικόνα.
9: Που τρία χρόνια τώρα ασχολούμαστε. Συν τα υπόλοιπα, εν πάση περιπτώσει.
12: Θυμηθείτε τη στάση τη δικιά μας στο ατύχημα, στο δυστύχημα το μεγάλο στο Μάτι, που χαθήκανε πάνω από 100 ζωές, και δε στη συμπεριφορά όλων της αντιπολίτευσης. Αλλά ξέρετε ποιο είναι κυριολέξιο το πρόβλημα? Ότι όταν έχει 7-8 κόμματα στην αντιπολίτευση, τα οποία από το πρωί μέχρι το βράδυ, για να θεωρώντας ότι θα πάρουν μονάδες από τον ελληνικό λαό, μοιράζουν μόνο τοξικότητα, ύβρις, fake news και ασχολούνται μόνο με το Facebook και τα social media και δεν ασχολούνται με την πραγματικότητα και τα προβλήματα της κοινωνίας, να ποιο είναι το αποτέλεσμα.
9: Άρα λοιπόν, αν συνεχιστεί αυτή η τοξικότητα, μπορούμε να δούμε και εκλογές και γρήγορα. Και πιο γρήγορα, ας πούμε, έτσι.
12: Δεν μπορώ να το λύσω.
9: Μήπως, ερώτημα, κόμμα Σαμαρά, μήπως παίξει και αυτό το ρόλο του? Δηλαδή, μήπως

0: Πρακαμένο, δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο ίδιος με τις ενέργειές του θα το βοηθήσει να ξαναπανέλθουν, να ξαναπανέλθει η Ελλάδα σε αυτό το ρίσκο, δηλαδή με την κάθοδο του να δημιουργήσει αυτό το ρίσκο, να υπάρχει στην Ελλάδα κυβερνησία και να βρεθούμε πάλι σε τέτοιες καταστάσεις και διαδικασίες. Δεν θα ήθελα να πιστέψω ότι ο άνθρωπος που όλοι οι Έλληνες σεβαστήκανε και τιμήσανε να βρεθεί αυτή τη στιγμή στην κατάσταση να οδηγήσει τη χώρα σε κρίσιμες δρόμους και περιπέτειες.
1: Μάλιστα. Κύριε Παπά, σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα να έχετε εσείς και ακροάτες και ακροατές σας. Καλή δύναμη.
1: Επίσης.
0: Καλά κουράγια και με αγώνα, πίστη και προσπάθεια να καταφέρουμε.
1: Την αγάπη μας στην Κάλυμνο να μεταφέρετε.
0: Βεβαίως.
1: Και φυσικά. Και θα πάτε και στην ΚΟ τώρα σε λίγο, έτσι. Το απόγευμα θα πάτε ΚΟ.
0: Το μεσημέρι και έχω κάποιες συναντήσεις το απόγευμα, αύριο το πρωί με τους φορείς και τις αρχές. Και την τρίτη απόγευμα θα είμαι στη Ρόδο ξανά.
1: Λοιπόν, δύο πράγματα θέλουμε. Θέλουμε να μας κάνετε στην Κάλυμνο τη γέφυρα να ενώσουμε Λέρο Κάλυμνο. Το ένα. Αυτό, αυτό το θέλουμε.
0: Δεν θέλουν αυτό οι κάτοικοι της Κάλυμνου και οι κάτοικοι της Λέρο.
1: Κάποιοι το. Έχει και μερικούς που δεν το θέλουν. Ναι.
0: Ναι. Έχουμε και αυτό να ξέρετε. Έχουμε περισσότερα έργα τα οποία θα προχωρήσουμε και στο ένα και στο άλλο. Έχουμε πράγματα να κάνουμε πολλά. Που έχουν να κάνουν με την αναβάθμιση
1: της Ελλάδας,
0: με την ανακύκλωση λοιπόν. Τα σκουπίδια, με το λιμάνι, με την ανέκδοση, πάρα πολλά συστήματα.
1: Την καλημέρα μας. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά από τον βουλευτή, τον κύριο Γιάννη Παπά. Και όντως, ναι, υπάρχουν μερικοί κάτοικοι της Λέρου και της ΚΟΠ και της Καλύμνου που λένε «Α, γιατί λέει, να γίνουμε, λέει, ένα, λέει, με εσάς που είσαστε έτσι και οι άλλοι όχι, να γίνουμε, λέει, ένα σε εσάς που είσαστε διαφορετικά». Τέλος πάντων, έχει πολύ πλάκα η κατάστασή μας. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε.
2: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
5: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
4: Χώρο.
5: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
4: Πού πας, αγάπη μου?
5: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
7: Ναγκόμι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
8: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
7: Και ηρεμία.
8: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
9: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
2: Ακού Κόσμος 938.

0: Don't worry, be happy.
1: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Don't worry, be happy. Όλα θα πάνε καλά. Ένας χαμός γίνεται γενικά. Είχαμε για πρώτη φορά τη Χαμάς να ετοιμάζει τρομοκρατικό χτύπημα στην Ελλάδα, με τη σύλληψη αυτή τη στιγμή και την κράτηση ενός Παλαιστινίου στην Κρήτη. Η Κρήτη, η οποία δοκιμάζεται από το μεταναστευτικό, γίνεται ένας καθημερινός εκεί πέρα έτσι χαμός, με αφίξεις πάρα πολλών. Και να σκεφτείτε ότι το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής εκπέμπει το μήνυμα ότι κανένας δεν μένει ελεύθερος και όλοι κρατούνται και δεν θα έχουν και δικαίωμα ασύλου αυτοί που μπαίνουν στην Ελλάδα κατά αυτόν τον τρόπο από την Αφρική. Είναι ένα μεγάλο αυτή τη στιγμή σχέδιο, εχθρικό σχέδιο σε εξέλιξη, άλωση της πατρίδας μας με μεταφορά πάρα πολλών τέτοιων ανθρώπων, λαθρομεταναστών, μέσα στους οποίους παρισφρίουν τελικά και άτομα του ακραίου Ισλάμ που θέλουν να εξάγουν την κρίση που έχουν εκεί στην Μέση Ανατολή δημιουργήσει με το Ισραήλ και στις φιλικές χώρες όπως είναι η χώρα μας και με το Ισραήλ. Και με αυτούς φυσικά, αλλά και με το Ισραήλ. Αυτή είναι πιο φιλική με τους Τούρκους, η Χαμάς και το ακραίο Ισλάμ. Εκπροσωπείται αυτή τη στιγμή έτσι σε επίπεδο σαλονιών από την Τουρκία. Έχουν καλύτερες σχέσεις με τους Τούρκους. Εμείς έχουμε καλύτερες σχέσεις με αυτά τα δεδομένα με το Ισραήλ. Και εδώ τώρα, κυρίες και κύριοι, τα πράγματα αρχίζουν και σοβαρεύουν και πάρα πολύ για την χώρα μας και για τον τουρισμό, για την περιοχή, γιατί αυτοί ήθελαν να χτυπήσουν Ισραηλινούς στόχους τουριστικούς. Και θέλουν. Βέβαια, η κυβέρνηση, οι υπηρεσίες λειτουργήσαν, συνελήφθη ένα άτομο, αναζητούνται... Εξετάζεται αν θα πρέπει να συλληφθούν και άλλοι ή αν υπάρχουν συνεργεία αυτή τη στιγμή, εξετάζεται, και μέσα στην ημέρα θα έχουμε και πάρα πολλές εξελίξεις. Αλλά με αυτά τα δεδομένα, πού πάει ο ελληνικός λαός? Η Ελλάδα με αυτά τα δεδομένα μπορεί να πάει αριστερά? Μπορούμε να ξαναπάμε στην εποχή που οι μετανάστες λιάζονταν στην Ομόνοια, που ο Τσίπρας τους προσκαλούσε με τον τρόπο του να έρθουν και να περάσουν από την Ελλάδα? Μπορεί η χώρα μας να ξαναπάει πια σε αυτήν εδώ την εποχή? Εγώ νομίζω όχι. Εκτός και αν είναι τόσο ανεγκέφαλοι οι Έλληνες που δεν τους ενδιαφέρει τίποτα και υπογράψουν τη θανατική τους καταδίκη. Υπογράψουν την καταστροφή τους. Γιατί όταν έχεις τη Χαμάς να σε στοχοποιεί, τι θα επιλέξεις? Θα επιλέξεις μια κυβέρνηση όπως είναι αυτή της Νέας Δημοκρατίας, με υπουργό τον Πλεύρη, που απαγορεύει μέχρι και το άσυλο σε αυτούς και προσπαθεί με κάθε τρόπο να φυλάξει τα σύνορα και το έχει δείξει από τον Εύρο μέχρι και το Καστελόριζο, με νέα πλωτά σκάφη του λιμενικού, με φράχτες, με αγορά φρεγατών, με τροποποίηση της νομοθεσίας? Ή θα επιλέξεις μια κυβέρνηση που δεν ξέρει αν υπάρχουν σύνορα στη θάλασσα, όπως μας έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας? Αυτά είναι τα δεδομένα. Δεν έχεις πια πολλές επιλογές. Την ίδια ώρα, επίθεση σε τουρκικό αλλιευτικό. Ένας νεκρός και 4 τραυματίες στη Μαύρη Θάλασσα. Και μάλλον, αν δεν είναι προβοκάτσια των Ουκρανών, είναι μάλλον ρωσικό μήνυμα στους Τούρκους. Και επίσης, άλλη μία είδηση που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, οι Τούρκοι παρενόχλησαν τον Δένδια, τον Υπουργό Άμυνας της Ελλάδας, και τους Γάλλους και της Γαλλίας και της Ολλανδίας στην Κύπρο. Όταν πήγαιναν να προσγειωθούν τα αεροπλάνα τους, των Υπουργών Αμήνης των τριών αυτών χωρών, δύο τουρκικά μαχητικά παρενόχλησαν μαζί με ασύρματο, παράλληλα με τον ασύρματο, από το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου στο ψευδοκράτος. Παρενόχλησαν τους Υπουργούς Αμήνης Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι σήμερα συνεδριάζουν στην Κύπρο. Είναι μερικές από τις ειδήσεις σήμερα, οι οποίες νομίζω ότι ξεχωρίζουν και θα τις δούμε λογικά μέσα στην ημέρα να εξελίσσονται όλες αυτές εδώ τις ειδήσεις. Πάμε στη Δημοκρατία, στις εφημερίδες. Προβοκάτσια με πυρκαγιές στείνουν οι Τούρκοι, κύριο θέμα. Σκηνικό ένταση σε πολλά μέτωπα από την Άγκυρα. Με τον προκλητικό τίτλο «Ο εχθρός θα επιτεθεί στην πράσινη πατρίδα», η Βρώμικη Συμμαχία σχεδιάζει να κάψει τα δάση μας. Το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της φιλοερντογανικής εφημερίδας «Τουρκιγέ» δίνει το στίγμα των σχεδιασμών του Σουλτάνου για το επόμενο διάστημα. Οι ανυπόστατοι ισχυρισμοί που εμπλέκουν την Ελλάδα, την Κύπρο και, και το Ισραήλ αποκαλύπτουν το πραγματικό πρόβλημα που συνιστά για την Τουρκία ο άξονας των τριών χωρών. Ετοιμάζουν λοιπόν, σύμφωνα με την Τουρκιγέ, οι Τούρκοι στη χώρα μας πυρκαγιές. Αν ισχύει αυτό το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατίας. Και εγώ τώρα έρχομαι και σκέφτομαι και ρωτάω, έκανε καλά ή όχι ο Δήμος που έβαλε drone, που πήρε drone για να στηρίξει την πολιτική προστασία του νησιού και να βλέπουμε με το καλημέρα τις φωτιές. Είναι κακά τα drone. Πάνω στον Ακραμίτη που ήθελε να πάει η πολιτική προστασία με τον στρατό και να φτιάξουν φυλάκιο με θερμικές κάμερες και ελέγχου της περιοχής και δεν το έκαναν γιατί σταμάτησαν με τις καταγγελίες που έγιναν από τους οικολόγους και που οι υπηρεσιακοί του δασαρχείου φοβήθηκαν γιατί δεν είχαν πάρει τυπικά κάποιες απαλλαγές που θα μπορούσαν, αυτό τουλάχιστον εμένα λέει η πληροφορία μου όσον αφορά την ιστορία αυτή εδώ, την παράκαμψη των περιβαλλοντικών όρων, της μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για αυτόν εδώ τον δρόμο, εν πάση περιπτώσει, και σταμάτησαν για το γράμμα του νόμου, για κάτι τυπικό. Είναι καλό όταν έχεις απέναντί σου την Τουρκιγέ και τους ερντογανικούς να σου λένε θα σας κάψουμε. Ελεύθερος τύπος. Ετοίμαζε χτύπημα σε Ισραηλινό στόχο Παλαιστίνιος. Αυτό είναι το νούμερο ένα θέμα της ημέρας. Είμαι μέλος της Χαμάς, ομολόγησε ο 37χρονος που συνελήφθη στην Κρήτη. 12 ώρες ανάκριση. 12 ώρες ανάκριση και έσπασε στις 5 η ώρα το πρωί της Κυριακής. Το ταξίδι στη Μαλαισία για εκπαίδευση στην κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών και οι επαφές με τους συλληφθέντες στην Κύπρο. Ήρθε στην Ελλάδα τον Ιούλιο του 23, έλαβε άσυλο, έφυγε για Γερμανία και επέστρεψε για να δουλέψει ως ηλεκτρολόγος σε ξενοδοχείο της Κρήτης. Η επιχείρηση Όντιν της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών που οδήγησε στη σύλληψή του. Στόχος της οργάνωσης ήταν να εξάγει την τρομοκρατία σε ευρωπαϊκό έδαφος. Έλα Τσίπρα, με το νέο πρόγραμμα και αριστεροί όλοι που είσαστε φιλοχαματζίδες, ελάτε με το νέο σας πρόγραμμα να μας πείτε τι έχετε να κάνετε με αυτή την κατάσταση. Τα νέα. Άδειες. Τι αλλάζει? Οι νέοι κανόνες για εργαζόμενους εργοδότες. Το νέο καθεστώς για τη χορήγησή τους. Τι ισχύει από φέτος το καλοκαίρι? Αλαντάλλωνο Μαρινάκης. Πάμε στο μακελιό. Ετοίμαζαν χτύπημα με μισό τόνο εκρηκτικά, λέει ο Στέφανος Χίος. 5 συλλήψεις τρομοπυρήνων. Μπαίνουν από τα κατεχόμενα με τη βοήθεια των Τούρκων. Οι βομβιστές αυτοκτονίας της Χαμάς μετανάστευσαν σε Ελλάδα και Κύπρο. Μας έβαλε σε μεγάλους μπελάδες η φιλοεβραϊκή πολιτική της κυβέρνησης. Αυτό θα σου πούνε και οι κομμουνιστές και οι αριστεροί. Ότι εξαιτίας της Έλληνο-Ισραηλινής φιλίας και συνεργασίας γινόμαστε στόχος. Αυτό θα σου πούνε. Και να σου πω κάτι, έχει και μια λογική. Αν και εγώ πιστεύω προσωπικά ότι είτε η Ελλάδα είχε συνεργασία με το Ισραήλ όσον αφορά τα ενεργειακά και το χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, είτε όχι, και πάλι θα ήταν στόχος της Χαμάς και του ακραίου Ισλάμ. Προσέξτε, όχι η Ελλάδα, αλλά οι Ισραηλινοί εντός Ελλάδας. Γιατί αυτοί αυτό θέλουν να κάνουν. Θέλουν να χτυπήσουν Ισραηλινό στόχο τουριστικό. Να δημιουργήσουν θέμα τεράστιο. Οπότε η Ελλάδα είναι νούμερο ένα επιλογή για αυτούς. Όχι γιατί συνεργάζεται με το Ισραήλ, αλλά γιατί η Ελλάδα είναι τουριστική χώρα. Και έρχονται σε αυτήν Ισραηλινοί. Και στην τελική, τι έπρεπε να κάνει η Ελλάδα? Να πάει με την Τουρκία και με τα συμφέροντα της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο να γίνουμε με μέτια για να τα έχουμε καλά με τους χαματζίδες, με το ακραίο Ισλάμ της Χαμάς, του Ερντογάν και του Ιράν και της Χεσμπολάχ? Με αυτούς έπρεπε να συμμαχήσει η Ελλάδα για να γλιτώσουμε τρομοκρατικό χτύπημα? Όχι βέβαια. Η Ελλάδα πρέπει να θωρακιστεί και όλα αυτά εδώ, όλους αυτούς εδώ τους πυρήνες της τρομοκρατίας να τους εξαλείψει από το έδαφος της. Να μπλοκάρει την είσοδο αυτονών στη χώρα μας και με τους παρόντες εδώ πέρα μέσα, τους υπάρχοντες που έχουν μετανάστες και τα λοιπά, προφανώς και θα πρέπει να αναθεωρήσει από τώρα και στο εξής τους όρους και τις συνθήκες και τις χρονικές περιόδους κράτησής τους. Και δεν μπορεί να τους παίρνει από την Κρήτη να τους φέρνει στην Ρόδο και από τη Ρόδο Κό και Κάλυμνο, συγγνώμη, Κό και Λέρο. Θα πρέπει να βρει η χώρα μας πια σημεία τα οποία να μπορούν αυτοί να πάνε να μετεκατασταθούν και να παραμείνουν με ανθρώπινες συνθήκες έως ότου λυθούν τα προβλήματα στις χώρες τους και γυρίσουν πίσω αεροπορικώς. Αν και οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν προβλήματα στις χώρες τους. Οικονομικοί μετανάστες είναι και τέτοιοι. Και αν η Χαμάς έχει πρόβλημα στην Παλαιστίνη και ο λαός της Παλαιστίνης, θα μπορούσαν να φεύγουν από την Παλαιστίνη και να πηγαίνουν στο Ιράν και όχι στην Ελλάδα. Το Ιράν τους τροφοδοτεί με όπλα, το Ιράν τους στηρίζει, το Ιράν είναι η φυσική τους επόμενη πατρίδα. Μπορούν να πάνε στο Ιράν. Γιατί να έρθουν στην Ελλάδα? Και όχι μόνο οι Παλαιστίνοι, και οι Σομαλοί, και οι Αφγανοί, και οι Πακιστάνοι. Παράδειγμα. Το Πακιστάν τι προβλήματα έχει? Κανένα πρόβλημα δεν έχει. Όχι ότι εγώ έχω τίποτα με αυτούς τους λαούς, με αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά, okay, όταν φεύγεις από το ακραίο Ισλάμ και έρχεσαι στην Ευρώπη, στη Δύση και σε μια χριστιανική χώρα, όπως είναι η Ελλάδα, το ακραίο παρελθόν σου άφησε το πίσω. Μην το φέρεις εδώ και θέλεις να το επιβάλλεις εδώ. Και έτσι είμαι πολύ χαρούμενος πολλές φορές. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο χαίρομαι μέσα μου όταν βλέπω ανθρώπους από το Πακιστάν να έχουν βαπτιστεί, να έχουν πάρει ελληνικά ονόματα, να ξέρουν τη γλώσσα μας και να σε βλέπουν στα μάτια σαν φίλο. Αυτό πραγματικά είναι πολύ συγκινητικό. Και το εκτιμάς αυτό και τον άνθρωπο αυτόν τον αγαπάς πραγματικά. Γιατί αυτός ο άνθρωπος μπορεί να είναι το παιδί του πιο Έλληνας από σένα στο τέλος. Που μπορείς να ψηφίσεις την αριστερά, την κακή ξέρω εγώ αριστερά ή μια ανώμαλη κατάσταση η οποία μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή τη χώρα σου και όχι μόνο την αριστερά αλλά και τη δεξιά. Γιατί και από εκεί υπάρχει πολύ ψυχεδέλεια δυστυχώς στις μέρες μας. Ως αποτέλεσμα όλα αυτά εδώ της παραπληροφόρησης, του ψεύδους, τοξικότητας, του μίσους και του εθνικού διχασμού που τεχνιέντος καλλιεργείται εδώ και 3-4 χρόνια. Η εστία βέτο στα στρατηγεία του ΝΑΤΟ για την ακύρωση της γαλάζιας πατρίδας. Τι προτείνει ο Σαμαράς για Κωνσταντινούπολη, Άδανα, εν ώψη της Συνόδου της Άγκυρας. Μάλιστα. Η εστία λοιπόν αρχίζει με Σαμαρά. Η επόμενη εφημερίδα είναι η Εσπρέσο. Νεκρός Κρίσος Δρακοσυλλέκτης. Η εφημερίδα των συντακτών. Κρίση εμπιστοσύνη στα συνδικάτα. Αριστερά η τελευταία κοινοβουλευτική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Με ερωτηματικό. Ψήφισαν οι ΣΥΡΙΖΕΙ ότι θα στηρίξουν το εγχείρημα Τσίπρα. Τώρα πώς μεταφράζεται αυτό δεν έχουμε καταλάβει. Εντάξει, έτσι και όσο ΣΥΡΙΖΑ στο 1,5% είναι. Klein Mind. Αλλά εν πάση περιπτώσει, βλέποντας αυτοί προφανώς ότι θα μείνουν εκτός Βουλής, Φάμελος και όλη αυτή η παρέα, θέλουν να πάνε τώρα με τον Τσίπρα. Κάνουν το καλό παιδί στον Τσίπρα, μήπως και τους δεχτεί στο απέναντι κόμμα που έκανε. Ο Τσίπρας ο οποίος λειτουργήσε χειρουργικά μετά την παρέτησή του, ήξερε τι έκανε. Έφερε τον Κασελάκη from United States, είχε κάνει και ταξιδάκι πριν, τον στήριξε, έγινε πρόεδρος με τις ευλογίες και του Πολάκη, βεβαίως με τις πλάτες βασικά του Πολάκη, έγινε πρόεδρος ο Κασελάκης, διέλυσε το σύμπαν στο ΣΥΡΙΖΑ, το έκανε ένα κόμμα ρόμπα που από το 19% δεν ξέρω και εγώ πόσο είχε, έφτασε στα τάρταρα, κάτω από το Πασόκ, κάτω από το 10. Έκανε τη δουλίτσα του καλά ο Κασελάκης, εντάξει, ο οποίος βέβαια αφελής το παιδί. Τον καθαίρεσαν μετά με διαδικασίες αντιδημοκρατικές, φασιστικές, δεν του επέτρεψαν να μπει στο κόμμα, γιατί λέει τον είχαν διαγράψει. Μισό λεπτά, και ο Πολάκης πώς ήταν χθες εκεί μέσα? Αυτός δεν τον είχε διαγράψει και πριν λίγο καιρό ο Φάμελος? Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος. Δεν τα ξέρω τα κομματικά τους εκεί πέρα, τα γραφειοκρατικά τους εκεί πέρα των ΣΥΡΙΖΕΟΝ, πώς δουλεύουν και τι κάνουν. Αλλά κάτι αντίστοιχο έτσι μου έβγαλε το σκηνικό. Βγήκε όμως, έχασε όμως ο Πολάκης την παρτίδα από τον Φάμελο, γιατί και αυτός πονηρός Σου λέει ναι, ας στηρίξω τον Κασελάκη. Πόσο θα αντέξει αυτός? Θα τα κάνει λίμπα μαντάρα. Θα βγω εγώ μετά πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Έχασε όμως. Από ποιον? Του βγήκε ο Φάμελος πιο σοβαρός, πιο τεχνοκράτης. Ο Παπάς, ο οποίος ήταν το δεξί χέρι του Τσίπρα, δεν ξέρω πώς τα χάλασε με τον Τσίπρα. Ο άνθρωπος που αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να ήταν μέσα, γιατί καταδικάστηκε κιόλας για αυτά που έκανε τα έσχη με τις αδειοδοτήσεις των καναλιών. Και τέλος πάντων, για να μην τα πολυλογούμε, ο Φάμελος, βλέποντας τώρα αυτήν εδώ την ιστορία, είναι έτοιμος να μετακομίσει απέναντι. Και αντιδρούν ή πίσω θα μείνουν ο Πολάκης και ο Παπάς για την τελική μάχη. Ποιος θα είναι τελικά ο πρόεδρος που θα πάρει το ΣΥΡΙΖΑ και θα μείνει εκτός Βουλής? Δεν ξέρουμε και αν θα πιάσει και το 1,7% για να πάρει και τη χρηματοδότηση που παίρνουν τα κόμματα. Γιατί ξεκινά από το 1,7% και πάνω η χρηματοδότηση. Παίρνουν εκεί 300-400 χιλιάρικα, αν δεν κάνω λάθος, αν πιάσουν 1,7%. Γι' αυτό είναι και τόσα κόμματα στις επιλογές, στο ψηφοδελτίο, στις εκλογές. Προσπαθούν όλα να πιάσουν το 1,7%. Θα πάρουν 400-500 χιλιάρικα. Ας δεν είναι και ωραία δουλειά, αν τα καταφέρεις. Εν πάση περιπτώσει. Τι έχουμε εδώ πέρα? Κόντρα Μαύρος Σεπτέμβρης για τον Μητσοτάκη. Ο Σαμαράς ανακοινώνει την ίδρυση κόμματος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ωραία. Ο εγκέφαλος της πολεοδομικής μαφίας Star Press, αυτή είναι η Μίνα Χατζηθανασίου που εκβίαζε τους πολίτες για να δώσει οικοδομικές άδειες. Επόμενη εφημερίδα Political, τα ονόματα, οι καραμπόλες και τα μηνύματα, κομβικός ανασχηματισμός στη Νέα Δημοκρατία, την Πέμπτη θα ξεκαθαρίσει αυτό. Ο Μανιφέστος, η Βάρκιζα του ΣΥΡΙΖΑ, Κατάντια, η ηγεσία της Κουμουνδούρου παρακαλάει την Έλλας, όχι την Έλλας, το Έλλας. Δεν μπορούμε τώρα το κόμμα του Τσίπρα το λέμε Έλλας, την Έλλας, δηλαδή για το όνομα του Θεού, ρε παιδιά. Το κόμμα Τσίπρα με ένα λάμδα θα το λέτε Έλλας. Θα τη λέει η Έλλας. Το Έλλας είναι. Είναι με ένα λάμδα, δεν ξέρεις αν είναι αρσενικό ή θηλυκό. Άλλωστε, για το Τσίπρα δεν έχουν και μεγάλη σημασία αυτά εδώ και για τους αριστερούς αυτής της νομοταξίας. Οπότε λοιπόν το κόμμα Τσίπρα λέγεται το Έλλας. Όχι η Έλλας που ακούω και με πιάνουν τα νεύρα μου, μου ανάβουν τα λαμπάκια. Θα βγάλουμε τώρα, θα ταυτίσουμε την Ελλάδα, την Έλλας με το κόμμα Τσίπρα. Το Έλλας, για το όνομα του Θεού πια. Το Έλλας. Μάθετε το. Τι κατάτια είναι αυτή εδώ σε αυτή τη χώρα? Τι κατάτια είναι αυτή πια που έχουν πάθει οι Έλληνες μέσα στο μυαλό τους? Δεν μπορούν ούτε το όνομά τους, το όνομα της πατρίδας τους να υπερασπιστούν? Θα το δώσουν να το χαρίζουν στο Τσίπρα? Με ένα λάμδα? Βαρουφάκης με ένα νι? Κάντε ένα μπανάκι τώρα που καλοκαίριασε κιόλας. Μπας και ξυπνήσετε λίγο τώρα που είναι ακόμα κρύα τα νερά. Αυτά, δεν θα πω τώρα, έχουμε και άλλες εφημερίδες, Voice τώρα, ποιος ισχυρός κρύβεται πίσω από τα λαμόγια τώρα, άλλη εφημερίδα, σοβαρή εφημερίδα αυτή. Εν πάση περιπτώσει, κλείνουμε. Σας αποχαιρετώ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Να είστε όλοι καλά.
2: Κόσμος 938.
3: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
4: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. είναι για μένα το νερό.
5: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός, 1 κιλό, 3,79. Αγκρίνο, ρύζι φίνο νιχάκι, 1 κιλό, 2,85. Πασιά σαλάμι σπέσιαλ, 200 γραμμάρια, 2,39. Κολλιός, στραγγισό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 3×170 γραμμάρια, 2,36. Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,33. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον Γωνία και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
9: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
10: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
9: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
10: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
11: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή σας εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα σήμερα, 8 Ιουνίου. Σοκ και δέος βλέποντας αυτές τις εικόνες από τις Φιλιππίνες. 7,8 της κλίμακας Ρίχτερ χτύπησαν την χώρα στην Νότια Ανατολική Ασία και βεβαίως αντιλαμβάνεσαι αυτό το οποίο λένε οι παλαιότεροι, ότι η φύση χτυπάει. Η φύση δεν έχει όρια, δεν χαλιναγωγείται. Είναι πραγματικά συγκλονιστικές εικόνες οι οποίες έρχονται από τις Φιλιππίνες και έχουν ουσιαστικά ανέβει σε όλα τα μίντια, σε όλο τον κόσμο. Επίσης, σοκ και δέος από την νέα εξέλιξη στην Μέση Ανατολή, η οποία φλέγεται εκ νέου. Νέοι βομβαρδισμοί από την πλευρά του Ισραήλ στην Περσία και ανταπάντηση, από ό,τι λένε, η φρουρή της Επανάστασης προς το Ισραήλ. Νομίζω ότι δοκιμάστε λίγο και η εκεχηρία, πολύ περισσότερο τα νεύρα, εάν πράγματι ήθελε να τελειώσει αυτό ο πόλεμος, αυτός ο πόλεμος του Αμερικανού Προέδρου, του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ξαναχτύπησε, εκ νέου δηλαδή, με εγκατέλειψε και είπε ότι είναι διεφθαρμένη και ότι είναι ηλίθια μία δημοσιογράφος, από τις πλέον επιφανέστερες, έτσι, στο πολιτικό ρεπορτάζ του ABC News της Κρίστεν Γουόλκερ. Αυτός είναι ο Τραμπ, άντε ουσιαστικά να δεις πώς θα εξελιχθεί μία συνέντευξη, η οποία ξεκινάει με τους ιδανικότερους, έτσι, και ευνοϊκότερους όρους και καταλήγει σε αυτή την αποχώρηση του Αμερικανού Προέδρου. Τα υπόλοιπα ζητήματα θα το δούμε στην συνέχεια. Υπάρχουν πολλά σημαντικά βλέα για τις επαναλαμβανόμενες εξετάσεις σήμερα και βεβαίως θα δούμε και θέματα τοπικού ενδιαφέροντος, αφού έχουμε εξελίξεις και στο νοσοκομείο της Ρόδου. Θα δούμε και ζητήματα που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση. Θα δούμε επίσης νέες προθεσμίες, νέες, αν θέλετε, εξαγγελίες, νέες υποσχέσεις, όπως επίσης είναι μια εβδομάδα που θα δοθούν ακόμη περισσότερο, αν θέλετε, μνημιακά συγκροτήματα στον χώρο του πολιτισμού, όπου θα έχουμε εγγένεια από την Υπουργό Πολιτισμού, την Λίνα Μενδώνη, σε τρία νησιά. Αναφέρομαι στην ΚΟ, αναφέρομαι στην ΣΥΜΗ, αλλά και στην Χάλκη. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την παρουσίαση των συντελεστών της εκπομπής. Ο Βασίλης Χατζιώνης είναι στον ήχο, στην υποστήριξη παραγωγής αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ιουλία Μπονάρου, η Έφη Κωνσταντέλου, στην ράδιο τηλεσκηνοθεσία ο Τσαμπίκος Παπαχριστοδούλου, για μία ώρα κοντά σας ο Τέρης Χατζιώνης. Έβλεπα νωρίτερα το τι συμβαίνει φέτος στην αγορά. Να σας πω από το ρεπορτάζ, Σαββατοκύριακο δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, βρεθήκαμε παντού. Βρεθήκαμε και στην αγορά, βρεθήκαμε και στις παραλίες, κάναμε ρεπορτάζ από αρκετά μέρη του νησιού. Αυτό το οποίο επικράτει και είναι μια πραγματικότητα είναι κατήφια. Ακόμη δεν έχουν αλλάξει, έτσι, τα δεδομένα. Έχουμε πάρα πολύ μουρμούρα φέτος και δικαιολογημένα έχουμε, διότι ακόμη και πολύ μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα είναι σχεδόν άδεια δηλαδή. Μιλάμε για πολύ μεγάλα συγκροτήματα τα οποία ακόμη ακομαχούν με τα λίγα δωμάτια που έχουν. Η εικόνα είναι αντιληπτή και στις παραλίες, θα δείτε εκεί που υπάρχουν και ομπρέλες, δεν είναι γεμάτες, εκτός από ελάχιστα, αν θέλετε, σημεία. Και βεβαίως έχουμε όλη αυτή την υπόθεση που έχει να κάνει με την καθυστέρηση, χτηματική εταιρεία του Δημοσίου, Υπουργείο Οικονομικών, ΕΤΑΔ, ανακοίνωση από το Δήμαρχο. Θα λέει κανείς ότι μια προσπάθεια για να δώσουμε μια σαφή, αν θέλετε, έτσι, κατεύθυνση, αλλά νομίζω ότι είναι δεδομένο ότι αυτό το οποίο ευελπιστούμε και λυπάμαι με την εξέλιξη είναι ότι εκεί περιμέναμε να ηρεμήσει λίγο η κατάσταση και η εκεχηρία να οδηγεί σε λήξη του πολέμου. Έχουμε την νέα αυτή κίνηση από τους Ισραηλινούς και βεβαίως με το που πέφτουν οι βόμβες στο Ιράν και από το Ιράν, όπως λέγεται, προς το Ισραήλ, 4,5 άλμα αύξηση στα καύσιμα. Που σημαίνει δηλαδή ότι τα προβλήματα καλά κρατούν. Πολύ, πολύ κατήφια στην αγορά από τις δουλειές φέτος. Δεν δουλεύει κανείς και το καταλαβαίνει κανείς. Δηλαδή δεν είναι αυτό το οποίο λέγαμε στο παρελθόν, ότι εντάξει, μωρέ, στη μεσογειακή πόλη πάντα διαμαρτύρονται γιατί θέλουν να τελειώσουν δύο πισίνες την ίδια χρονιά, χαριτολογώντας. Αυτό που συμβαίνει φέτος είναι ορατό, θα το διαπιστώσετε, ακόμη και σε αυτό που λένε οι περισσότεροι εμποροί, ελάτε να δείτε τι γίνεται με τις ουρές των λεωφορείων, δηλαδή, όπου υπάρχει πάρα πολύ κόσμος, έτσι έχουν μάθει στον τόπο τους, να κινούνται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς δηλαδή. Δεν είναι θέμα ότι τσιγκουνεύονται, αλλά αυτό το οποίο διαπιστώνει κανείς είναι ότι οι περισσότεροι κινούνται χωρίς να έχουν μία τσάντα αυτονόητο στα χέρια τους δηλαδή. Και βεβαίως στην παλιά πόλη υποστηρίζουν ότι εκτός από τις εξαιρέσεις, αυτό το οποίο διακινείται τα λεγόμενα έτσι, μαγνητάκια δηλαδή για το ψυγείο ή για διάφορα σημεία του σπιτιού. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και την Όλγα. Ξέρετε, η Όλγα πρόσθεσε λέει το επίθετο της μητέρας της. Αυτό είναι και μία απάντηση για όσους δεν ήξεραν, γιατί η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη Βαρδινογιάννη στην κυβέρνηση. Έτσι. Τώρα με την πρόσθεση του δεύτερου επιθέτου της μητέρας της, Όλγα Κεφαλογιάννη Βαρδινογιάννη, καταλαβαίνετε γιατί στην κυβέρνηση. Γιατί εκτός από αυτό, τίποτα άλλο εγώ δεν καταλαβαίνω από την κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη Βαρδινογιάννη σε σχέση με το οριστικό προϊόν της Ρόδου. Τίποτα άλλο δεν καταλαβαίνω. Τίποτα. Μα τίποτα. Βγήκανε και στο καραόλι όλοι οι δεξιοί και καταφέρονται κατά του Αντώνη Σαμαρά. Μάλιστα, όταν διαγράφει ένας πρώην πρωθυπουργός, δεν βρήκα κανέναν από αυτούς τους τύπους να συγκινείται. Έτσι, τώρα θα πληρώσουν αυτό το οποίο θα πληρώσουν πολιτικά, γιατί δεν μας ενδιαφέρει το τι θα γίνει. Είναι ο κυρίαρχος λαός αυτός που αποφασίζει, αλλά λέω θα πληρώσουν πολιτικά, διότι από ό,τι φαίνεται ο Σαμαράς μπορεί να έχει κάνει πολλά λάθη στη ζωή του, αλλά ξέρει από αυτό το μαρτύριο της σταγόνας δηλαδή, και σιγά σιγά σταγόνα το ρίχνει, δηλαδή με αφορμή και την ομιλία την οποία έκανε στο Ηράκλειο της Κρήτης, αυτά τα οποία είπε ο Αντώνης Σαμαράς, αυτό το οποίο ουσιαστικά μάλλον έτσι είναι πλέον σαφές, ότι έρχεται νέο κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος δεν βιάζεται και δημιουργεί ένα δεδομένο κάτω στη βάση με βάση και το πολιτικό σύστημα της χώρας, δηλαδή το εκλογικό σύστημα, που σημαίνει ότι άντε να βγάλεις τώρα αυτοδυναμία. Στο Πασόκ ζουν άλλο μαρτύριο εκεί, το μαρτύριο του Δούκα. Άμα είσαι βαρόνος, με τον Δούκα θα έχεις να κάνεις. Εκεί λοιπόν ο Δούκας λέει τα διάφορα, με τον Αλέξη Τσίπρα πηγαίνει και βεβαίως Ελλάς λέγεται. Λέγεται Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Άρα Ελλάς λέγεται. Λοιπόν, λύσουμε και διάφορα θέματα εδώ τοπικά. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με ένα βαρόνο από το Πασόκ. Ναι, και θα μιλήσουμε και για το Δούκα, θα μιλήσουμε και για τα όποια σενάρια υπάρχουν πάνω στο τραπέζι, βεβαίως και για τα τοπικού ενδιαφέροντος ζητήματα, γιατί βλέπω ότι έρχονται ανακοινώσεις με αφορμή και την εξέλιξη η οποία υπάρχει στο νοσοκομείο της Ρόδου, για το οποίο έλεγα εδώ και περίπου ένα χρόνο ότι θέλει πολύ μεγάλη προσοχή όλο αυτό το θέμα. Θα πρέπει κανείς δηλαδή να ψάχνεται με τις λεπτομέρειες αυτά τα ζητήματα για να καταλαβαίνει το τι έρχεται, το τι αποφεύγεται, το τι φοβόμαστε, γιατί στο τέλος οι πολίτες θα υποστούν τα όποια ζητήματα έχουν να κάνουν με τις ελλείψεις γιατρών. Και δεν είναι το νοσοκομείο της Ρόδου, και στην Κάρπαθο ένας χαμός γίνεται. Μου θυμίζει η υπόθεση της Καρπάθου, με βάση και τις ανακοινώσεις που έχουν ουσιαστικά βγάλει οι εργαζόμενοι, ό,τι γινόταν πριν από περίπου 2 χρόνια στην ΚΟ. Στην ΚΟ πήγαινες για να βρεις καρδιολόγο και σε εξέταζε ο γυναικολόγος. Το έλεγα χαρτολογώντας και για τη Ρόδο. Τώρα πλέον πας και στην Κάρπαθο. Ψάχνεις καρδιολόγο και σε εξετάζει γυναικολόγος ή ορθοπαιδικός. Γιατί δεν υπάρχουν γιατροί και έχουν χτυπήσει και εκεί το καμπανάκι. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Πάμε να ξεκινήσουμε από τις αλλαγές που υπάρχουν στο ΠΑΣΟΚ. Διότι έχουμε την σκιώδη κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ. Και έχουμε τώρα, αν θέλετε, μία προσπάθεια να υπάρχει μία πιο πιεστική πίεση, μάλλον πιο πιεστική προσέγγιση για τα ζητήματα προς την κυβέρνηση, στον τομέα ανάπτυξης, αγροτικής ανάπτυξης, ναυτιλία και τουρισμός, ένα από τα 4 στελέχη, νομίζω Διαμαντοπούλου, Πάλης, Τσάρτας και βεβαίως Γιώργος Νικητιάδης, που τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Καλημέρα, αγαπητέ μου Τέρη, καλημέρα στους συνεργάτες του σταθμού, στον Βασίλη, σε όσους είναι δίπλα σας. Καλημέρα στους συμπατριώτες και στους συμπατριώτες μας που μας παρακολουθούν. Πράγματι έχουμε ενδύμει τις προσπάθειες μας έτσι ώστε να δώσουμε, να φέρουμε πιο κοντά στον κόσμο τις προτάσεις και τις θέσεις μας, αλλά όχι μόνο αυτό, αλλά παραλλήλως και να αποδείξουμε ότι αυτά που προτείνουμε, αυτά που αποτελούν το δικό μας κυβερνητικό πρόγραμμα, έχουμε και τα στελέχη για να τα υλοποιήσουμε και τον τρόπο για να τα υλοποιήσουμε και είναι εφικτά από πλευράς δημοσιονομικής. Συνεπώς μπαίνουμε στην τελική ευθεία των εκλογών και εκτιμώ ότι αυτή η κίνηση που έγινε με πρωτοβουλία του Προέδρου και με την παράλληλη απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου θα έχει καλά αποτελέσματα. Το αισθάνομαι δηλαδή εγώ, γιατί και με την Άννα Διαμαντοπούλου συνεργαζόμαστε πολύ στενά, έχω εξαιρετική σχέση μαζί της. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συναντηθούμε για να δρομολογήσουμε το τι θα κάνουμε σε σχέση με όλα αυτά τα σημαντικά πράγματα. Ναι. Αλλαγή παραγωγικού μοντέλου της χώρας, καταπολέμηση της ακρίβειας, πια επιτροπή ανταγωνισμού, έλεγχη στην αγορά, πιάνουμε από την ανάπτυξη σε πρώτη φάση, τουριστική ανάπτυξη, τι κάνουμε για τον τουρισμό μας που είναι εγκαταλειμμένος από την κυβέρνηση, ναυτιλία, τι κάνουμε με τους εφοπλιστές μας, πώς τους φέρνουμε πιο κοντά, αγροτική ανάπτυξη, εκεί πια τι να πούμε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Καταλαβαίνετε ότι είναι τεράστιος ο χώρος και η δουλειά που πρέπει να γίνει. Εμείς έχουμε κάνει αρκετή προετοιμασία. Εκτιμώ ότι θα έχουμε σύντομα πολύ πολύ πιο συγκεκριμένες προτάσεις.
0: Πάντως εσείς κάνετε αυτό το οποίο πρέπει να κάνετε, αλλά έχουμε και τα εσωτερικά ζητήματα, εσωτερικές αμφισβητήσεις, κύριε Νικητιάδη, αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή. Και θα έλεγα το χαρτολογώντας ότι ως βαρόνος εσείς απαντήσατε στο Δούκα ότι σταμάτα με όλα αυτά τα οποία κάνεις, έτσι, διότι δεν χωράνε πλέον τέτοιες έρηδες στο Πασόκ, άλλα έχουμε να κάνουμε ενώπιση των εκλογών. Οπότε φαντάζομαι ότι το μήνυμα ελήφθη στο Δημαρχείο Αθηνών.
1: Έτσι. Ελήφθη, διότι και με την δεύτερη δήλωση που έκανε ο Χάρης προσπάθησε να διορθώσει την πρώτη, αλλά κυρίως μετά από τη συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου που παραβρέθηκε, και εκείνο που είπε είναι ότι εγώ συντάσσομαι τις αποφάσεις του συνεδρίου. Άλλωστε, όταν έχεις ένα Πολιτικό Συμβούλιο που έχει τόσα μέλη και μόνο ένας είναι αυτός που εκφράζει μια διαφωνία, θεωρώ ότι δεν μπορεί να αλλοιώσει την εικόνα του κόμματος. Δημιουργεί όμως ένα ζήτημα, και γι' αυτό και έκανα εγώ τη δήλωση που έκανα, ότι αν ο Χάρης συνεχίσει να καταθέτει θέσεις που αμφισβητούν τη στρατηγική του κόμματος προς τις εκλογές, εκ των πραγμάτων πρέπει και το κόμμα να επανεξετάσει τη θέση του σε ό,τι σχετίζεται με την παραμονή του. Και το εννοώ αυτό, αλλά είναι κάτι που αν θέλεις είναι και λογικό, είναι το δεδομένο, έτσι θα έπρεπε να σκέφτεται ο καθένας και έτσι σκέφτεται ο καθένας δηλαδή.
0: Ναι, και φαντάζομαι ότι όταν αυτή την ώρα ανασύρεις ή μάλλον δημιουργείς τέτοια ζητήματα, ουσιαστικά μπαίνεις και απέναντι τον ίδιο σου τον εαυτό, γιατί ο Δούκας επέμενε ότι πρέπει να ψηφίσετε στο συνέδριο, όχι στην συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα δεν μπορεί να έρχεται έτσι μπροστά από τις εξελίξεις. Λοιπόν, επιστρέφω λίγο, επειδή νομίζω ότι ήσασταν στην Κάσο για τις εκδηλώσεις της 6ης Ιουνίου, άρα επισκεφθήκατε και Κάσο Καρπαθία, να πω ότι έχουμε πάρα πολλά προβλήματα σε σχέση και με τον τομέα υγείας. Δεν είναι στο δικό σας παλμαρέ, εννοώ με βάση την αρμοδιότητα, αλλά βλέπω ότι επαναλαμβάνονται αυτά τα οποία έγιναν στην ΚΟΤ. Είπα χαρακτηρολογώντας, σε λίγο θα πηγαίνει στην Κάρπαθο για καρδιολόγο και θα σε κοιτάζει ο γυναικολόγος. Έχουν χτυπήσει κόκκινα στο σύστημα υγείας.
1: Δυστυχώς η κατάσταση συνεχίζεται. Είναι μια από τις προτεραιότητες μας και στην Κάσο τώρα ο δήμαρχος, ο πολύ καλός δήμαρχος, ο Μιχάλης Ερωτόκριτος, το υπόμνημα που μας έδωσε σε όλους τους βουλευτές. Το πρώτο θέμα που θέτει είναι το θέμα της υγείας και πώς στελεχώνονται οι υπηρεσίες έτσι ώστε να μην αισθάνεται ο κόσμος απολύτως ανασφαλής. Όμως από πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις. Δηλαδή άμα ξεκινήσουμε από Καστελόριζο και πάμε μέχρι πάνω το Αγαθονήσι, θα λέμε συνέχεια ότι δεν γίνεται. Αυτό που συμβαίνει είναι πρωτόγνωρο. Είναι η εγκατάλειψη του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ναι, και το τραγικό είναι.
0: Πάντως δεν είναι παράδοξο αυτό, Υπουργέ μου, διότι την ίδια ώρα πέφτουν πάρα πολλά χρήματα, βγαίνουν προκηρύξεις. Δηλαδή τώρα εδώ υπάρχει μια απίστευτη αντίφαση. βγαίνουν προκηρύξεις. Παίρνουν χρήματα αρκετά σε σύγκριση με το παρελθόν οι γιατροί. Παρόλα αυτά, ενώ η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι όλα βαίνουν καλώς, τέλος πάντων ότι τα μεγάλα προβλήματα έχουν αντιμετωπιστεί, παρόλα αυτά στα νησιά έχουμε καθημερινά φωνή αγωνίας από όλους.
1: Και οι προκηρύξεις υπολείπονται των οργανικών θέσεων που πρέπει να καλυφθούν, πολλό μάλλον υπολείπονται των πραγματικών αναγκών που είναι μεγαλύτερες από τις υφιστάμενες οργανικές θέσεις, αλλά και πέραν τούτου οι προκηρύξεις ουδέν νεότερων φέρντων.
0: Ναι.
1: Γιατί πρέπει επιτέλους να γίνει αντιληπτό ότι για να πάει κάποιος στο νησί να υπηρετήσει απαιτούνται ειδικά κίνητρα για να γίνει αυτό. Και είναι μια σειρά από κίνητρα που δεν τα λαμβάνει υπόψη της η κυβέρνηση.
0: Ναι, τι δεν λαμβάνει υπόψη της, γιατί δίνονται χρήματα, Υπουργέ μου, για να μην αδικούμε. Δίδονται χρήματα, δηλαδή όταν ακούω ότι ένας γιατρός στο νησί φτάνει περίπου τα 5.000 ευρώ, σημαίνει ότι δεν είναι καθαρά οικονομικό το ζήτημα.
1: Συγγνώμη, πού το ακούσατε αυτό?
0: Το λένε όλοι, το λέει η Υπουργή, το λέει η ΔΥΠΕ, το λένε οι διοικητές των επιμέρους.
1: Ο γιατρός δηλαδή που προσλαμβάνεται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και θα δηλώσει ότι θέλει να πάει στην ΚΟ, στη Ρόδο, στην Ίσρο, οπουδήποτε, ξεκινάει με μισθό 5.000.
0: Όχι, αλλά φτάνει τα 5.000. Έτσι λένε οι κρατούντες.
1: Εγώ δεν
0: μπορώ να έχω τη μισθοδοσία των γιατρών.
1: Ούτε τα κίνητρα τα οικονομικά δυστυχώς υπάρχουν, ούτε τα επιστημονικά κίνητρα υπάρχουν, ούτε διασφαλίζεται η επιστημονική εξέλιξη του γιατρού ότι θα πάει στα μέρος να υπηρετήσει. Είναι πολλά τα ζητήματα και εκείνο που δεν καταλαβαίνει η κυβέρνηση είναι ότι τα νησιά θέλουν ειδική προνομιακή, πρέπει να πω, και τη βάζω μόνο χρονικά προνομιακή, γιατί κατά τα άλλα δεν είναι προνομιακή η μεταχείριση που εμείς ζητάμε. Εμείς ζητάμε να μας φερθούν όπως θα φερθούν σε κάθε πολίτη αυτής της χώρας, όπως ο Λαρισαίος, ο Καλτιτσιώτης, ο Κορίνθιος, ο Λαμιώτης, ο ένας ο άλλος μπορούν να πάνε σε ένα νοσοκομείο σε ελάχιστες ώρες και να μην φοβούνται να αρρωστήσουν. Το ίδιο ζητάμε και εμείς, να αμβλυνθεί η διαφορά που μας δημιουργεί η θάλασσα μεταξύ ημών και της υπηρετικής Ελλάδας, με όποιο τρόπο οφείλει το κράτος να το κάνει. Και οφείλει να το κάνει απέναντι στο κάτω-κάτω σε μια περιοχή που της δίνει απίστευτα χρήματα. Γιατί τα χρήματα που εισπράττει η χώρα από τον τουρισμό είναι απίστευτα. Και ούτως ή άλλως αποτελούμε τον εθνικό προμαχώνα απέναντι στον αιώνιο εχθρό. Και εμείς είμαστε αυτοί που βάζουμε πλάτες. Άρα είναι πολλά τα ζητήματα, δεν υπάρχουν αιτιολογίες, ούτε δικαιολογίες, ούτε αιτιολογίες υπάρχουν για το στάση
0: που τώρα που αναφέρετε μια τον τουρισμό, να σας ρωτήσω τώρα, διότι διάβαζε και δηλώσει της Υπουργού της κυρίας Όλγας Κεφαλογιάννη, Βαρδινογιάννη πλέον, να το θυμάστε και εσείς στη Βουλή όταν κάνετε ερωτήματα. Μάλιστα είπε, λέει, ότι θα διπλασιαστεί φέτος ο τουρισμός και αυτό θα αγγιέται και το δεύτερο επώνυμό μου. Θα το δούμε στην συνέχεια. Δεν ξέρω αν γεμίζουν αεροπλάνα οι Βαρδινογιάννες για να φέρουν στη Ρόδο.
1: Αλλά... να σας πω, επειδή ακούω και όχι μόνο την κυρία Βαρδινογιάννη, αλλά και άλλους κατέχοντες θέσεις εξουσίας να επέρονται για την αύξηση του τουρισμού, θέλω ένα πολύ απλό ερώτημα. Τι ακριβώς κάνατε εσείς για να αυξηθεί ο τουρισμός? Πείτε μας τι κάνατε για να έρθουν παραπάνω τουρίστες. Κάνανε κάτι? Τι απέκτησε μήπως η χώρα εθνικό σχέδιο στρατηγικής ανάπτυξης του τουρισμού μας? Δηλαδή, ώρες σε τρελαίνουν.
0: Λέτε ότι επέρονται με βάση την ικανότητα ή τις εξελίξεις που προκαλούνται από τον ίδιο τον ιδιωτικό τομέα. Εγώ να σας ρωτήσω τώρα για κάτι το οποίο βιώνουμε και στην περιοχή μας και έχει αναπτυχθεί και ένας διάλογος, βλέπω και τοποθετήσεις, με αφορμή τα όσα συμβαίνουν με την χτηματική εταιρεία του δημοσίου, κυρίως με την ΕΤΑΔ, όπου έχουμε ακόμη άστρωτες παραλίες, δηλαδή ούτε το αυτονόητο δηλαδή σε σχέση με την εξυπηρέτηση. Και βεβαίως έχουμε φτάσει στα μέσα Ιουνίου πλέον. Τι γίνεται με αυτό το θέμα?
1: Κατέθεσα ερώτηση το Σάββατο.
0: Ναι, τη διάβασα, γι' αυτό σας ρωτάω.
1: Είναι το συνεχιζόμενο μπάχαλο του ελληνικού κράτους, που δεν ξέρουν τι να κάνουν, δεν ξέρουν πώς να οργανωθούν. Είναι το φοβερό επιτελικό κράτος που υποτίθεται ότι θα ήταν όλα οργανωμένα, γιατί θα υπήρχε το ισχυρό επιτελείο του Μαξίμου, που με το μαγικό του χέρι θα τα καθοδηγούσε όλα. Και έχουμε αυτή τη στιγμή μια κατάσταση όπως ακριβώς την περιέγραψες, και δεν περιμένω γρήγορα θεαματικά αποτελέσματα. Για μένα η λύση είναι να περιέλθει ξανά ο έλεγχος και η διαχείριση των παραλίων μας στην τοπική αυτοδιοίκηση, να παίρνει το δημόσιο ό,τι πρέπει να παίρνει, αλλά παραλλήλως να έχουμε εμείς την ευθύνη, έτσι ώστε να υπάρχει και ένα κοινωνικό κριτήριο, και το προσθέτω αυτό εγώ ως δική μου άποψη, και εκτιμώ ότι θα είναι και άποψη του κόμματός μας, δεν την έχω δει εξειδικευμένη, αλλά αυτή θα πρέπει να είναι. Να υπάρχουν και κοινωνικά κριτήρια όταν δίνεις παραλίες.
0: Και κοινωνικά κριτήρια, και όχι ο προσφέρον τα περισσότερα. Γιατί αλλιώς καθεντάμε στα μονοπόλια.
1: Καπιταλιστής και να μου παίρνει 30 παραλίες και να αφήνει 30 οικογένειες απ' έξω να τις βάζει να εργάζονται για αυτόν, ας πούμε.
0: Γιατί εδώ υπήρχε και μία αποτυχία εκ μέρους της τοπικής αυτοδιοίκησης στο παρελθόν για αυτά τα ζητήματα.
1: Πρέπει αυτή η ιστορία να μπει ένα φρένο. Και εμείς από τη μεριά μας τα βλέπουμε αυτά τα ζητήματα και καταλαβαίνω ότι και ο Δήμαρχος εκεί.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω το διατάφτα τώρα, Υπουργέ μου, επειδή φαίνεται ο χρόνος δεν μας επιτρέπει ούτε η ίδια πολιτεία να ανοίξει τα κετάπια της και να κάνει ό,τι έκανε παλαιότερα η Νικητιάδης, να πάρει πάρτε 9 κινητά στο Δήμο. Άρα πρέπει, ναι, το θυμίζω. Άρα πρέπει να δοθεί μία παράταση για να βγάλουμε τη φετινή σεζόν και βλέπουμε από του χρόνου. Για να γίνει συζήτηση από μηδενικής βάσης τον χειμώνα, επίσης όρις.
1: Η πιο απλή και η πιο λογική σκέψη που κάθε χέφρον θα έκανε προκειμένου να προχωρήσουν κάποια πράγματα. Αλλά επαναλαμβάνω, με αυτούς που έχουμε μπλέξει δεν ξέρεις ποτέ τι σου γίνεται. Να σου πω κάτι, αγαπητέ Τέρη, με το θέμα των ανεμογεννητριών, έτσι.
0: Ναι.
1: Στην, το ελικό πάρκο στην Καταβιά.
0: Στο Ευρυδικό, ρωτήσατε και γι' αυτό.
1: Με τους συναδέλφους μου, τους 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, να συντονίσω εγώ μια συνάντηση με τον κύριο Παπασταύρου που είναι ο υπουργός ο αρμόδιος.
0: Εσείς ως νεοδημοκράτης προφανώς.
1: Τέλος πάντων, οι συνάδελφοί μου εμπιστευθήκανε και τους ευχαριστώ για αυτό. Να το συντονίσω εγώ.
0: Λογικό, πιο καλύτερα πάει.
1: Ανέλαβα λοιπόν εγώ να το συντονίσω. Ζήτησα από το γραφείο του κυρίου Παπασταύρου. Είχα το κινητό του, δεν ήθελα να τον ενοχλήσω το κινητό. Πήρα το γραφείο του, ζήτησα μια συνάντηση, λέγοντας και τονίζοντας ότι είμαστε όλοι οι βουλευτές του νομού Δωδεκανήσου, από τους οποίους οι 4 είναι του δικού σας κόμματος και ο ένας είναι Πασόκ και είμαι εγώ. Θα σας απαντήσουμε αύριο. Το αύριο περάσανε 4 μέρες, πήρα μετά από 4 μέρες. Α, ξέρετε, ο υπουργός είναι πολύ απασχολημένος. Λέω 5 βουλευτές του νομού, όλοι οι βουλευτές του νομού Δωδεκανήσου, δεν μπορεί να τους δει για 10 λεπτά.
0: Και οι 3 έχουμε αύριο διατελέσει και υπουργοί. Άρα ξέρουμε τι σημαίνει υπουργικές υποχρεώσεις.
1: Μας ανάγκα, εμένα λοιπόν ανάγκασε. Ναι.

0: καλός
1: θέμα καλού ή κακού. Όχι, είναι θέμα πολιτικής ανεπάρκειας.
0: Ναι, σωστά, σωστά, σωστά, σωστά. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά, Υπουργέ μου. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Ευχαριστώ εγώ. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Και μην χρειαστείτε τίποτα στην Κασοκαρπαθία, το αποφεύγετε. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε. Έχουμε διαφημίσεις ή θες να συνεχίσουμε? Ό,τι θες. Πάμε σε διαφημίσεις.
2: Κόσμος 938.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
4: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
5: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 62 344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410 091 12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 22460 70 619.
6: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Ακού Κόσμος 938.

Burning heart. Θα τραγουδήσω ή να πάμε σε αυτά τα οποία συμβαίνουν. Λοιπόν, πάμε γρήγορα γρήγορα. Πάμε στην τηλεφωνική γραμμή. Εκεί έχουμε τον διοικητή του νοσοκομείου της Ρόδου, τον κύριο Νίκο Καραμαρίτη. Πριν να ακούσουμε τον κύριο διοικητή, δηλαδή, για να μας μιλάει για αυτά τα οποία συμβαίνουν, με αφορμή την είδηση ότι έχουμε συγχώνευση των δύο χειρουργικών κλινικών στο νοσοκομείο λόγω έλλειψη γιατρών από την Β' χειρουργική, δεν μπορεί να ανταποκριθεί έτσι σε μια πλήρη λειτουργία αυτοδυναμίας, αυτολειτουργίας δηλαδή. Λοιπόν, θέλω να πω ότι καταλαβαίνω απόλυτα τον διοικητή, τον κύριο Καραμαρίτη, πώς διαχειρίζεται αυτά τα ζητήματα, δηλαδή με τι θα λέει κανείς λεπτότητα, γιατί είναι δύσκολα ζητήματα ακόμη και στην δημόσια διαχείριση τους. Και το λέω προκαταβολικά πριν τον ακούσουμε για να μας πει τι γίνεται στο νοσοκομείο της Ρόδου. Καλημέρα κύριε διοικητά. Το χάσαμε.

0: Να το πω και εγώ πιο χοντρό, δηλαδή να αποφύγω τη λεπτότητα. Λοιπόν, πάμε. Δυνάμωσε λιγάκι μέχρι να ξαναέχουμε τον κύριο Καραμαρίτη. Η είδηση δεν μας εξέπληξε. Καθόλου, καθόλου. Δηλαδή, εδώ και περίπου ένα χρόνο έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη συζήτηση με βάση τις δυσλειτουργίες οι οποίες δημιουργούνται, διότι υπάρχει πάντα ο παράγοντας ασθένεια και στους ίδιους τους γιατρούς, έτσι, δηλαδή δεν είναι αθάνατοι γιατροί, υπάρχουν τα προβλήματα που έχουν να κάνουν και με τα όρια ηλικίας και τα συνταξιοδοτικά και βεβαίως και οι μεγάλες ελλείψεις που υπάρχουν στον τομέα της υγείας, οπότε θα έλεγε ότι δεν εκπλαγήκαμε. Λοιπόν, έλεγα για λεπτότητα, τον έχουμε τον κύριο Καραμαρίτη. Καλημέρα, κύριε Καραμαρίτη.
1: Καλημέρα, Τέρι, τι κάνεις? Με το μικρό σου πάνω.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Έχουμε, έχουμε αυτές τις προσωπικές σχέσεις, μια ζωή τώρα. Και έλεγα το εξής, αγαπητέ κύριε Καραμαρίτη, φίλε Νίκο, ότι με τι λεπτότητα μπορεί κανείς να προσεγγίσει τέτοια ζητήματα, έτσι, τα οποία έχουν να κάνουν και με το νοσοκομείο. Πάμε λοιπόν να μας εξηγήσετε τι γίνεται αυτές τις μέρες.
1: Αυτό που έχω να πω είναι ότι πραγματικά υπάρχει μια έλλειψη γιατρών πανελλαδικά, έτσι, λόγω του ότι οι γιατροί προτιμούν να πάνε σε άλλες χώρες επειδή εκεί ίσως βρίσκουν κάποιες άλλες συνθήκες εργασίας, οι οποίες είναι, δηλαδή, αμείβονται καλύτερα με λίγα λόγια.
0: Ναι.
1: Έχουμε έλλειψη από χειρουργούς, ακτινολόγους, παθολόγους, καρδιολόγους. Αυτές είναι κρίσιμες ειδικότητες, οι οποίες χρειάζονται σε κάθε νοσοκομείο. Εμείς έχουμε δύο χειρουργικές κλινικές στο νοσοκομείο της Ρόδου, η Α και η Β χειρουργική. Κάποιος γιατρός από τη μία κλινική, από τη Β χειρουργική, ζήτησε γονική άδεια.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα να μην επαρκούν οι γιατροί μετά για να βγάλουν τα χειρουργεία, τα εξωτερικά ιατρία και όλα αυτά. Εμείς τι κάνουμε? Κάνουμε μια διοικητική συγχώνευση των δύο κλινικών, οι οποίες θα λειτουργήσουν καλύτερα και από άποψη γιατρών και από άποψη προσωπικού. Mm. Δεν χάθηκε και ο κόσμος για ένα μικρό διάστημα να το κάνουμε αυτό, μέχρι να βρούμε ένα γιατρό να τον πάρουμε. Γιατί είμαστε έτοιμοι να πάρουμε γιατρό, φτάνει να βρεθεί ο γιατρός.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Επειδή μπαίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση, την κάναμε και νωρίτερα με τον κύριο Νικητιάδη, ότι η πολιτεία, σε ό,τι είχε να κάνει με τις εξαγγελίες, με τις προκηρύξεις, βγάζει, προκηρύσει θέσεις. Τα κίνητρα βεβαίως είναι αυξημένα τα οικονομικά σε σύγκριση με το παρελθόν. Παρ' όλα αυτά, αντιμετωπίζουμε αυτά τα γνωστά προβλήματα, τα οποία πάντα δείχνουν ότι δεν είμαστε, ως διοίκηση το αναφέρω και όχι προσωπικά εσάς, αποτελεσματικοί ως διοίκηση.
1: Αυτό επιβεβαιώνει όλα αυτά που σας είπα προηγουμένως.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν γιατροί, κυρία Χατζιωάννου.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ένα γεγονός το οποίο δεν ξέρω πώς μπορεί να συμβαίνει, αλλά πραγματικά συμβαίνει. Στην Ελλάδα δεν έχουμε, ενώ είμαστε πρώτη χώρα σε παραγωγή γιατρών,
0: mm-hmm,
1: δεν έχουμε γιατρούς αυτή τη στιγμή κρίσιμων ειδικοτήτων. Ναι.
0: Να το βάλω λίγο διαφορετικά. Μήπως χάθηκε χρόνος, δηλαδή, αυτό το οποίο ουσιαστικά κάνουμε τώρα, ότι προκυρήσουμε όλες τις θέσεις? Δεν αναφέρουμε μόνο στο νοσοκομείο της Ρόδου, αναφέρουμε στα νοσοκομεία, έτσι, στα Δωδεκάνησα. Προκυρήσουμε το σύνολο των θέσεων και όχι μία θέση. Άρα αυτός ο οποίος έρχεται, σου λέει, θα μπω σε ένα Γολγοθά εφημεριών μόνος κτλ. Ήταν μία λαθασμένη, έτσι, μέθοδος που ακολουθούσαμε?
1: Κύριε Χατζιωάννου, έχουμε πάρει για πρώτη φορά,
0: mm-hmm,
1: προκηρύξαμε σαν νοσοκομείο Ρόδου για πρώτη φορά στην ιστορία 23 θέσεις κρισίμων ειδικοτήτων.
0: Σωστά, τώρα όμως. Τώρα αυτό.
1: Αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, λέω τώρα. Εγώ αναφέρομαι στο παρελθόν, αν τελικά χάσαμε πολύτιμο χρόνο όταν δεν προκυρήσαμε πολλές θέσεις έτσι ώστε να έχουμε επάρκεια γιατρών.
1: Οι γιατροί, κύριε Χατζιωάννου, οι γιατροί έρχονται, mm-hmm, και φεύγουν όταν δουν ότι η λειτουργία του νοσοκομείου γίνεται λίγο πιο, ναι, δύσκολη. Δηλαδή, ο καθένας θέλει μια ευζωία, θέλει να περνάει καλά. Ναι. Κανένας δεν θέλει να είναι αγχωμένος. Οι γιατροί μας εδώ πράγματι είναι γιατροί οι οποίοι δίνουν μάχη καθημερινά με τα προβλήματα και έχουμε γιατρούς οι οποίοι μάχονται πραγματικά. Σας το λέω και το πιστεύω απόλυτα αυτό και πραγματικά είμαι ευγνώμων σε αυτούς τους ανθρώπους που δίνουν τη μάχη του στο νοσοκομείο Ρόδου. Mm. Αλλά δεν είναι όλοι το ίδιο. Ορισμένοι θέλουν να περάσουν καλύτερα. Δηλαδή, λέω για παράδειγμα ότι προτιμά να πάνε σε άλλες χώρες, σας το έχω πει προηγουμένως.
0: Εντάξει, όταν παίρνουν τα τριπλάσια χρήματα, γιατί να μην πάνε σε άλλη χώρα.
1: Ακριβώς. Δηλαδή... Και έχουμε αποχωρήσεις. Έχουμε αποχωρήσεις. Ενώ είναι από γιατρούς οι οποίοι ήταν και 20 χρόνια, 25 χρόνια.
0: Ναι, έτσι είναι. Έτσι, ναι. Έτσι. Να σας ρωτήσω, άρα πάμε προσωρινά τώρα.
1: Έχουμε... Πάμε λοιπόν προσωρινά mm-hmm. πάμε σε αυτή τη λύση, η οποία δεν επιβαρύνει σε τίποτα τη λειτουργία της κλινικής και του νοσοκομείου.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, ο κόσμος δεν ξέρει ότι έχουμε Α και Β χειρουργική.
0: Άρα, πρώτη και Β χειρουργική, πόσοι γιατροί πλέον μπορούν
1: να ξέρετε ότι το σύνολο των νοσοκομείων της Ελλάδας έχουν μία κλινική. Μόνο το ΚΑΤ νομίζω έχει.
0: Καλά, εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά δεν είναι Ρόδος το σύνολο των νοσοκομείων της Ελλάδος. Η Ρόδος είναι αυτό το οποίο προσφέρει τα μέγιστα στην ελληνική οικονομία, ακριβώς. Δηλαδή,
1: η Ρόδος είναι Ρόδος και να ξέρετε ότι έχουμε και μεγάλους πληθυσμούς τουριστών οι οποίοι έρχονται στον τόπο μας, και λογικό είναι να είμαστε εκεί παρόντες σε ό,τι χρειαστεί, όχι μόνο για τους τουρίστες και για τους Έλληνες.
0: Ναι, προσφέρουμε και τα πλήστα όσα εμείς στην ελληνική οικονομία, ναι. Δηλαδή.
1: Τώρα,
0: εντάξει,
1: όσον αφορά τη χειρουργική κλινική, ναι, για το θέμα που έγινε, mm-hmm. Εμείς έχουμε 9 θέσεις χειρουργικής.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, ο οργανισμός προβλέπει 9 θέσεις χειρουργών στο νοσοκομείο της Ρόδου.
0: Άρα τώρα η λειτουργία των δύο, η σύμπτυξη των δύο, τις διασφαλίζει.
1: Οι δύο εκ των, mm-hmm. από τους 9 χειρουργούς είναι εκτός λόγω προβλημάτων υγείας.
0: Μάλιστα,
1: εκτός,
0: μάλιστα.
1: Μόνιμα εκτός.
0: Ναι.
1: Έχουμε ένα ακόμη χειρουργό ο οποίος είναι στη ΜΕΦ, mm-hmm. στη Μονάδα Ενταρικής Θεραπείας.
0: Σωστά.
1: Ναι. Άρα λοιπόν μένουν 6.
0: Ναι.
1: 3 στη μία κλινική, 3 στην άλλη. Για να καταλάβετε πόσο ευαίσθητες είναι οι ισορροπίες.
0: Ναι. Να σας
1: λοιπόν
0: πω κάτι.
1: 3 στη μία, 3 στην άλλη. Έφυγε ο ένας με γονική άδεια.
0: Να μην από 5 μία... χειρουργούς.
1: Ναι, αυτό. Μάλιστα. Αλλά δεν πειράζει. Με μία κλινική πάμε μια χαρά όπως πηγαίναμε. Τα έχουμε και περισσότερο νοσηλευτικό προσωπικό και περισσότερους γιατρούς.
0: Να σας ρωτήσω, υπάρχει κάποια άλλη κλινική η οποία έχει αντίστοιχα προβλήματα ή μπορεί να δημιουργηθούν στο άμεσο μέλλον?
1: Κοιτάξτε,
0: η παθολογική.
1: Λόγω της έλλειψης προσωπικού που, ναι, σημαίνει πανελλαδικά, πιθανόν να έχουμε και να συμβεί και κάπου αλλού. Αλλά είναι όλα αντιμετωπίσιμα. Το Υπουργείο είναι στο πλευρό μας. Ειδικά ο Υπουργός, ο οποίος σηκώνει τα τηλέφωνα, όταν παίρνεις ένα τηλέφωνο, πάντα είναι στη διάθεσή σου. Και απορώ πως βρίσκει το χρόνο αυτός ο άνθρωπος να ασχολείται με όλα. Μας αγαπάει τη Ρόδο.
0: Εντάξει, κάνει και διάλειμμα από τα κανάλια. Οπότε εντάξει, βρίσκει χρόνο τώρα, μην το λέμε. Είμαστε υπερβολικοί.
1: Ο Άδωνης είναι ο καλύτερος.
0: Όχι, εγώ δεν έχω. Λέω τα προλαβαίνει. Γιατί είναι ταχύτατος. Τα προλαβαίνει όλα.
1: Ναι, και αν δείτε τα έργα που έχουν γίνει στα νοσοκομεία από το Ταμείο Ανάκαμψης, έργα δισεκατομμυρίων, δεν είναι απλό αυτό το πράγμα να το υλοποιήσεις.
0: Όχι,
1: το έχουμε υλοποιήσει ακόμα και στα κέντρα υγείας. Ναι, ξέρετε, ναι, τι είναι.
0: Κοιτάξτε,
1: κύριε,
0: το θέμα όμως δεν είναι, αγαπητέ κύριε Καραμαλίτη, μόνο να υλοποιούμε τα έργα στα κέντρα υγείας του Ταμείου Ανάπτυξης, το οποίο είναι προς σοβαρές. Το πρόβλημα είναι ότι στη Νότια Ρόδο, π.χ., το ξέρετε πολύ καλύτερα, δεν έχει γιατρούς. Δηλαδή, ενώ προσπαθούν να καλύψουν τον Αρχάγγελο και έχουν 3 ημέρες την εβδομάδα γιατρό. Φωνάζουν και άνθρωποι και εκεί, δηλαδή παντού, στην Κασοκαρπαθία. Και θέλω να μου πείτε, γιατί νομίζω έχετε την ευθύνη στην Κάρπαθο. Στην Κάρπαθο και εκεί φωνάζουνε.
1: Αν και η πρωτοβάθμια δεν ανήκει στο νοσοκομείο της Ρόδου, ανήκει στην...
0: Το ξέρω, ξέρω που ανήκει.
1: Πειραιώς και Αιγαίου, ναι. Στη δεύτερη είπε, να ξέρετε ότι γίνεται μια πολύ σοβαρή δουλειά και ειδικά εγώ είμαι ενθουσιασμένος για αυτό που γίνεται στην Νότια Ρόδο. Δηλαδή γίνεται ένα νέο κέντρο υγείας, το οποίο αυτό ήταν ζητούμενο εδώ και δεκαετίες.
0: Συμφωνώ, ξέρετε, κύριε Καραμαρητή. Εγώ μαζί σας είμαι. Βεβαίως μεταλλάσσετε το Δημαρχείο, το πρώην Δημαρχείο, σε κέντρο υγείας σύγχρονο κτλ. Αλλά μας ενδιαφέρει και τώρα, μέσα στη σεζόν, να έχουν και γιατρούς οι άνθρωποι. Γιατί τρέχουν οι γιατροί να εξυπηρετήσουν τον Αρχάγγελο, το κέντρο υγείας Αρχαγγέλου, και δεν έχουν, και φωνάζουν δικαιολογημένα νεοτιοροδίτες.
1: Κύριε Χατζιωάννου, πράγματι δεν ανήκουν στο νοσοκομείο, δεν μπορώ να απαντήσω από αυτό.
0: Ναι,
1: είναι υπεύθυνοι, είναι η δεύτερη.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Και το
0: καταλαβαίνω.
1: Αυτό σας λέω. Δηλαδή δεν θα σας απαντήσουν, οι άνθρωποι έχουν απαντήσεις.
0: Ναι, έχουν
1: ένα τεράστιο έργο. Απλά από εκεί και πέρα για τα κέντρα υγείας, τα οποία και εμείς ζητάμε τη συνδρομή σαν νοσοκομείο, mm-hmm. έχουμε πέσει όλοι στα κέντρα υγείας, γιατί υπάρχει σοβαρή έλλειψη γιατρών παντού, σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ευρώπη.
0: Μάλιστα.
1: Πάνε δεξιά-αριστερά. Ή μάλλον η Ευρώπη πληρώνει.
0: Ας φτάσουμε και εμείς κάποια στιγμή να αμείβουμε σωστά τους γιατρούς ή τους δασκάλους, τους καθηγητές σε αυτή τη χώρα.
1: Ακούστε κύριε Χατζιωάννου.
0: Και όχι μόνο τους συνεταίρους.
1: Να σας πω κάτι, ξέρετε τι γίνεται. Το ελληνικό κράτος έχει σκύψει πάνω από τους γιατρούς. Δηλαδή, αν ένας γιατρός στο νοσοκομείο της Ρόδου με εφημερίες πάει 3.000 το μήνα. Δεν είναι λίγα λεφτά, αλλά έρχεται η Κύπρος για παράδειγμα.
0: Τώρα πόσο πάει, για δώστε μου τη δυνατότητα για να καταλάβω και εγώ, γιατί έχουμε χαθεί λίγο με το πόσα παίρνουν οι γιατροί. Υπάρχουν άλλοι που λένε ότι οι γιατροί στα κέντρα υγείας φτάνουν, ξέρω εγώ, τις 5.000 ευρώ. Εσείς μου λέτε ο νοσοκομιακός γιατρός στα 3.000. Ψάχνω να βρω πού είναι η διαφορά, 2.000. Είναι πολύ μεγάλη.
1: Δεν είναι έτσι. Είναι, αυτό έχει να κάνει με τις μετακινήσεις και το πριν που δίνεται από το Υπουργείο, 2.500 2 και κάτι στους γιατρούς που εστελεχώνουν.
0: Που μετακινούνται προσωρινά.
1: Που μετακινούνται με αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά σας λέω, δίνουμε εμείς 3, έρχεται για παράδειγμα η Κύπρος ή η Ρουμανία.
0: Ναι, καλά,
1: και
0: δεν
1: δίνει
0: το...
1: 5.
0: Ναι, δεν... Οπότε, δεν το βάζω σε κρίση.
1: Εκεί είναι το θέμα όλο. Και άμα σκεφτούμε και όλα ότι τα ενίκια είναι αρκετά ακριβά σήμερα. Βλέπουν την ευζοία τους οι ορισμένοι.
0: Και καλά κάνουν. Λογικό είναι, την ποιότητα ζωής τους δηλαδή. Δεν είναι αναγκασμένοι.
1: Πάντως, εγώ εξακολουθώ και το πιστεύω αυτό που σας λέω, είμαι ευγνώμων για τις υπηρεσίες που προσφέρει το νοσοκομείο Ρόδου. Και πιστεύω ότι θα πάμε πολύ καλύτερα, γιατί το Υπουργείο είναι πάνω από τα προβλήματα, έχει σκύψει πάνω από τα προβλήματα και θα τα λύσουμε πιστεύω σύντομα.
0: Να είστε καλά κύριε Καραμαρίτη, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Καλά, καλημέρα, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Νίκο Καραμαρίτη, τον διοικητή νοσοκομείου του Ρόδου, σας το είπα και πριν ξεκινήσει. Αντιλαμβάνομαι τις δυσκολίες, αντιλαμβάνομαι τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται οι διοικητές αυτή την υπόθεση. Δεν είναι εύκολο, ξέρετε, πολλές φορές να λες τα πράγματα με το όνομά τους όταν βρίσκεις σε μια τέτοια επιτελική θέση. Πραγματικότητα, ξέρετε ποια είναι, ότι όταν ακούει κανείς ότι το νοσοκομείο της Ρόδου κλείνει γιατί δεν έχει γιατρούς, και βεβαίως ναι, γιατί ξέρετε, τώρα ζούμε σε μια κοινωνία που γνωρίζουμε τους πάντες. Με το όνομά τους, με την ποιότητά τους, με την αξιοπρέπειά τους, με την ικανότητά τους. Ξέρω για ποιους μιλάμε. Ξέρω ένα προς ένα. Και τους γιατρούς στο νοσοκομείο και τους νοσηλευτές. Ξέρουμε για ποιους μιλάμε. Οπότε καταλαβαίνω τώρα, έλεγε η γονική, ξέρω τον γιατρό ο οποίος, ο άνθρωπος ζητάει, το αυτονόητο, το οποίο δικαιούται δηλαδή. Αλλά ξέρω και τις επιπτώσεις, ξέρω και τη συζήτηση η οποία έχει προηγηθεί, δηλαδή όλα είναι αναμενόμενα. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή από όλους και ειδικά από αυτούς που έχουν την εξουσία να έρχονται και να λένε, διότι εγώ θυμάμαι επίσης και τη συμμορία της μιζέριας των νοσοκομιακών γιατρών. Θέλει λεπτότητα. Είναι δύσκολος ο χώρος. Πολύ δύσκολος ο χώρος. Άρα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή από όλους όσοι εμπλέκονται και κυρίως από αυτούς οι οποίοι διοικούν. Γιατί τα δικά τους λόγια παίρνει κανείς της μετρητής. Λέμε τώρα ότι για τον πολιτισμό το καταλαβαίνω. Θα πρέπει ο πολιτισμός να σηκώνει το ίδιο βάρος σε κάθε κομμάτι της Ελλάδας. Το έλεγα με αφορμή ακόμη μια πολύ μεγάλη συζήτηση πόσα χρήματα πέφτουν από τα μουσεία στην Ρόδο. Πάρα πολλά χρήματα πέφτουν. Αλλά έχει την υποχρέωση το Υπουργείο Πολιτισμού να διασώσει και ένα πολύ μικρό νησάκι που δεν μπορεί να βγάλει αυτό το βάρος, δηλαδή το πολιτιστικό. Π.χ. γίνεται μουσείο στο Αγαθονήσι. Το Αγαθονήσι είναι 150 άνθρωποι. 150 άνθρωποι, δηλαδή είναι ο Βαγγέλης ο Κότορος, γιατί κάνει για 10 Κότορος. Κάνει τον οδηγό του ασθενοφόρου, τον οδηγό του μηχανήματος που ουσιαστικά σπάει τις πλάκες, αυτεπιστασία δηλαδή και τα λοιπά. Κάνει τον οδηγό της σκουπιδιάρας στο νησί. Ό,τι χρειαστεί κάνει ο Βαγγέλης. Έχει 150 κατοίκους περίπου το Αγαθονήσι. Τόσοι είναι. Εκεί για να γίνεις δήμαρχος, άμα τα φτιάξουμε μια γκόμενα, έχεις γίνει δήμαρχος. Αυτή είναι η διαφορά στους ψήφους. Για να καταλάβετε δηλαδή. Λοιπόν, κι όμως η ελληνική πολιτεία καλώς έκανε, ο Παύλος δηλαδή, έτσι, ένας σοβαρός αρχαιολόγος, και αποφάσισε να κάνει ένα μουσείο στο Αγαθονήσι. Είναι στην πίσω πλευρά του νησιού το μουσείο στο Αγαθονήσι. 150, σας λέω, είναι οι κάτοικοι όμως. Είναι αυτό το οποίο πρέπει να διασφαλίσει το Υπουργείο Πολιτισμού, εκεί που δεν έχουν χρήματα δηλαδή, έσοδα-έξοδα, να κατοχυρώνει την ελληνικότητα κάποιων νησιών τα οποία είναι μοναδικά. Αυτό λοιπόν έκανε στο Αγαθονήσι. Δεν πρόκειται να βγάλει ούτε ένα χρήμα από αυτά τα οποία έπεσαν εκεί από το μουσείο. Αλλά πρέπει να το κάνει για εθνικούς λόγους, πρέπει να το κάνει για λόγους αρχαιολογικούς, για λόγους ουσίας δηλαδή, για λόγους δημοκρατίας. Αυτό το καταλαβαίνω. Αυτό που δεν καταλαβαίνω, γιατί δεν είναι το ίδιο, είναι η Ρόδος να προσφέρει τα μέγιστα στον κρατικό Κουρβανά και να μαθαίνεις τώρα ότι εντάξει, κάνεις υπομονή ρε παιδί μου, μα είσαι από τα Λάρμα, μα είσαι από την Νότια εδώ το Γενάδη, από το Ασκληπείο, κάνεις μια υπομονή. Αλλά όχι να ψάνεις κάθε μέρα γιατρό και ο γιατρός να είσαι στον Αρχάγγελο και να χρειάζεσαι με βάση τους δρόμους, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Εγώ επιμένω σε αυτά. Για να έρθεις πλέον από την Νότια Ρόδο πρέπει να πας σε ταξίδι Νέας Υόρκης. Γι' αυτό επιμένω εγώ και δεν βλέπω οι δήμαρχοι να επιμένουν. Ο δήμαρχος εν προκειμένου πρέπει να ξυπνήσει και ο φίλος μου Αλέξανδρος Κολιάδης. Δεν το λέω εγωιστικά. Λέω ότι άλλες οι ανάγκες του νησιού. Δεν φτάνει. Πρέπει να επεταχθεί ο δρόμος, η εθνική οδό Ροδουλίνδου, να φτάσει μέχρι την περιοχή. Έγιναν οι παρεμβάσεις από την περιφέρεια, φωτίστε και πρέπει να αλλάξουν τα δεδομένα σε αυτόν τον τόπο. Πρέπει να γίνουν δρόμοι. Δεν μπορεί να κατεβαίνεις από την Ελισσό σε 35 λεπτά κάτω. Λέω όμως ότι όταν ξεκινάει από το Γενάδη κάποιος με το μονοκέφαλο για να φτάσει μέχρι τον Αρχάγγελο χρειάζεται και μία ώρα. Έτσι. Και δεν είναι δυνατόν να λέμε ως απάντηση ότι η Ρόδος δεν έχει γιατρούς. Δεν είναι δυνατόν το νοσοκομείο της Πτολεμαϊδας να έχει μεγαλύτερη αξία από ό,τι έχει το νοσοκομείο της Ρόδου, γιατί άλλα προσφέρει στο κρατικό Κουρβανά, στα ταμεία του κράτους η Ρόδος. Όταν μου κάνουν το μάγκα περί νησιωτικότητας οι υπουργοί ή οι βουλευτές, να είναι πράξη νησιωτικότητα. Να σημαίνει δηλαδή ότι το ΦΠΑ είναι για τις νησιωτικές περιοχές. Γιατί η Ρόδος εξαιρείται, δηλαδή, γιατί δεν έχει το κράτος 212 εκατομμύρια ευρώ και θέλει να κάνει και ρεκόρ οποιοδήποτε κόμμα στην εξουσία, δεν με ενδιαφέρουν τα κόμματα, επαναλαμβάνω. Σέβομαι απόλυτα, είναι κομμάτι της πολιτικής ζωής, της κοινωνικής ζωής, της ανθρώπινης δραστηριότητας, αλλά όχι με τέτοια λόγια. Αυτά τα κάνουν οι κομματικοί, εμένα δεν με απασχολεί. Άρα είναι μια απάντηση. Ότι έχουμε τώρα για τους γνωστούς λόγους 6 γιατρούς, 6 χειρουργούς στο νοσοκομείο της Ρόδου. Το νοσοκομείο της Ρόδου, 350.000 είναι οι χρήστες, 150.000 είναι οι επισκέπτες. Έχουμε ένα σύστημα υγείας το οποίο παλαιότερα δεν εισέπρατε τίποτα από τους Σουηδούς. Το μαθαίναν οι Σουηδοί, οι Φιλανδοί, οι Εγγλέζοι. Ερχόταν στο νοσοκομείο της Ρόδου, κάνανε ένα ατύχημα, μπαίνανε μέσα, κάνανε free εξετάσεις. Τα πάντα όλα. Στη Σουηδία, για να τα κάνεις, χρειάζεται να κάνεις απόϊμε που λένε. Έτσι, ραντεβού δηλαδή κτλ. Έρχονταν, έκαναν τα πάντα, δεν πλήρωναν το παραμικρό, καταπονούνταν το σύστημα υγείας της χώρας μας. Και μείναμε με 6 γιατρούς στο νοσοκομείο και φώναζαν. Κάποια στιγμή, παιδιά, θα συμβεί. Θα κλείσει η κλινική. Τίποτα. Θα κλείσει η κλινική. Τίποτα. Θα κλείσει η κλινική. Καταλαβαίνω τώρα τι λέει και ο Καραμαρίτης. Τον καταλαβαίνω τον άνθρωπο. Τι να πει τώρα ο Καραμαρίτης. Τι μπορεί να πει ο Καραμαρίτης τώρα. Αλλά αυτή δεν απάντησε. Δεν απαντήσει αυτές. Ένας τέτοιος τόπος που προσφέρει αυτά που προσφέρει, επαναλαμβάνω, δεν είναι απάντηση ότι δεν έχουμε γιατρούς στο νοσοκομείο της Ρόδου ή αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Κάρπαθο. Δεν σας κάνω πλάκα. Φωνάζουν οι άνθρωποι. Δεν υπάρχει γυναικολόγος. Δηλαδή, καρδιολόγος. Δεν υπάρχει τραπαθολόγος. Έχουν κενά. Ήρθαν, τους πήραν από εδώ, τους φέρνουν από εκεί. Τους μετακινούν οι ΔΥΠΕ. Τους παίρνουν από εδώ, τους φέρνουν από εκεί, σας λέω. Και μένουν κενά. Και πας να σε εξετάσει καρδιολόγος, βλέπει γυναικολόγος. Το έλεγα εγώ στο Βασίλη. Όταν ήρθα πριν από 2 χρόνια από την ΚΟ, είχα πρόβλημα με την καρδιά μου, ένιωθα μια τάση. Το είπα και στο Βασίλη, μου λέει και εγώ δεν αισθάνομαι καλά. Λέω, ας σου κλείσω ραντεβού με τον Καβαλάκη. Μου λέει, Καβαλάκη είναι γυναικολόγος. Αυτό σας έδει. Αφού δεν υπάρχει καρδιολόγος. Αυτό συμβαίνει τώρα στην Κάρπαθο. Δηλαδή, εντάξει, υπάρχουν κάποιες ειδικότητες που θέλουν άλλο τρόπο, παιδί μου. Και χαθήκαμε και στα 2,5 που δίνει το Υπουργείο και 2,5 και τα λοιπά και το 3. Όταν μπαίνει λοιπόν 3.000 ένας χειρουργός στο νοσοκομείο της Ρόδου, ο Τάδε, π.χ. να αναφέρω, να μην αναφέρω ονόματα τέλος πάντων, και την ίδια ώρα παίρνει 10 και 15.000 στο εξωτερικό, γιατί να κάτσει εδώ. Λοιπόν, τι πάτε ξύλο, μου θα συμβεί τίποτα αυτόν τον καιρό. Γιατί δεν θα τον κλείσω τον Καβαλάκη. Όσο καιρό στο νοσοκομείο και ο Καβαλάκης. Λοιπόν, τώρα. Τα άλλα δεν. Εντάξει, τώρα δεν είναι σοβαρέ δηλώσει αυτέ. Καλά το είπαν οι κετιάδε. Δεν κατάλαβα. Τι έκανε δηλαδή το Υπουργείο Τουρισμού. Έκανε κάποια καμπάνια. Εγώ δεν βλέπω καμπάνια. Σα το είπα και για του ρηπίτε δεν βλέπω καμπάνια. Και διαβάζουμε. Τι να κάνουμε. Ξεστραβωνόμαστε. Στην εποχή το Google. Μπαίνεις μέσα σε 10 αθηναϊκές εφημερίδες, βλέπεις αν υπάρχει είδηση. Και εντάξει, οι αθηναϊκές εφημερίδες έχουν τα δικά τους. Δηλαδή, εννοώ τα συμφέροντα εδώ είναι σχετικά. Μπαίνεις σε 10 ευρωπαϊκές, μπαίνεις. Δηλαδή, ποιες είναι οι αγορές που περιμένουμε εμείς να έχουμε κόσμο. Βρετανικές εφημερίδες. Μπαίνεις, site, βρετανικά. μπείτε γερμανικά site, μπείτε Σουηδία, μπείτε Δανία, μπείτε Ολλανδία. Δεν υπάρχει. Τούρκοι βλέπω, Σκόπια βλέπω, Μακεδονία βλέπω, αυτά δηλαδή, Κροατία βλέπω, Ιταλία βλέπω, Ισπανία βλέπω, Ελλάδα δεν είδα. Πού στο καλό γίνεται αυτή η διαφήμιση για τους λεγόμενους last minute επισκέπτες. Και βγαίνει τώρα, είναι εδώ. Αλήθεια είναι εδώ πώς την είπαμε, Όλγα Κεφαλογιάννη Βαρδινογιάννη πλέον. Είναι εδώ. Γιατί αυτό που είναι εδώ είναι το επώνυμό της. Έτσι. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, κλείνω τώρα, εντάξει, προθεσμίες για τα έργα. Θα το ξαναπώ. Τα μεγάλα έργα στη Ρόδο έχουν βαλτώσει. Τα έργα τα οποία αφορούν το Δήμο της Ρόδου. Και να σταματήσουν τις δηλώσεις και τις δηλώσεις και τις δηλώσεις και να πάμε στην ουσία. Δηλαδή, γιατί χανόμαστε στις ημερομηνίες. Έχουν 6,5 χρόνια που τα ίδια τα έργα, αυτά τα έργα είναι βαλτωμένα. 6,5 ολόκληρα χρόνια. Βαλτωμένα όλα. Ας τα ξεβαλτώσουν επιτέλους. Λοιπόν, κλείνω με τα τελευταία. Έρχεται η Λίνα Ημεδώνη, Υπουργός Πολιτισμού. Καλά, η Ημεδώνη να κάνει. Να ανάβει κανένα κεράκι συνέχεια, καμιά λαμπάδα στο Χατζημάρκο, στον Πανορμίτη και να του λέει ευχαριστώ που μου δίνεις χρήματα και λίγο το Ταμείο Ανάκαμψης και Καθαιρετικότητας και λίγο το ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου και γίνονται έργα. Έχουμε και έννοια για το τζαμί το Δευτεντάρ στην ΚΟ. Επίσης για την εκκλησία, δεν ξέρω, δεν είμαι ακόμα σίγουρος, για το βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννη. Αν θα κάνουν εγγένεια, θα το εξετάσουν. Και έχουμε εγγένεια για το καμπαναρίο του Αγίου Ιωάννη στη Σήμη. Και έχουμε και τα εγγένεια για το μουσείο της Γάλκης, αλλά και για την εκκλησία της Παναγίας της Χωριανής. Είναι στο χωριό δηλαδή, μέσα στις πρώτες μέρες του Ιούνιου. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα σε όλους.

0: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Τη δική της απάντηση δίνει η διοίκηση του νοσοκομείου Ρόδου σχετικά με τη λειτουργία της Β' χειρουργικής κλινικής, ξεκαθαρίζοντας ότι η πρόσφατη διοικητική ενοποίηση με την Α' χειρουργική δεν αποτελεί κατάργηση της κλινικής, αλλά μια αναγκαία και προσωρινή λύση απέναντι στα σοβαρά προβλήματα στελέχωσης που αντιμετωπίζει το Ίδρυμα. Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου, Νίκο Καραμαρίτη, και όσα δήλωσε στο Κόσμος, οι κλινικές έχουν απομείνει με μόλις 6 ενεργούς ιατρούς από τις 9 οργανικές θέσεις που προβλέπονται, λόγω μετακινήσεων προσωπικού προβλημάτων υγείας και αδειών. Υπό αυτές τις συνθήκες, κρίθηκε απαραίτητη η συνένωση των δυνάμεων των δύο χειρουργικών κλινικών. Όπως επισημάνει ο κ. Καραμαρίτης, το Υπουργείο βρίσκεται στο πλευρό της Ρόδου και γενικότερα στα νοσοκομεία, και αυτό διαφαίνεται και από τα έργα που έχουν υλοποιηθεί στα νοσηλευτικά ιδρύματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Παρά τις δυσκολίες, η διοίκηση επισημαίνει ότι το νοσοκομείο καταγράφει βελτίωση στην αποσυμφόρηση των χειρουργείων. Η λίστα αναμονής έχει μειωθεί σημαντικά σε σχέση με πέρυσι, γεγονός που μεταφράζεται σε ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και καλύτερη διαχείριση των περιστατικών. Ο κ. Καραμαρίτη στάθηκε και στο νέο κέντρο υγείας στην Νότια Ρόδο, χαρακτηρίζοντας θετική την εξέλιξη που θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας σε πολίτες αλλά και επισκέπτες. Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στο ζήτημα της διαχείρισης των παραλίων της Ρόδου, καθώς το Υπουργείο Πολιτισμού έδωσε το πράσινο φως για την αξιοποίηση και δημοπράτηση 75 παραλίων που βρίσκονται υπό τη διαχείριση της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου, ανοίγοντας τον δρόμο για την πρόθεση των σχετικών διαδικασιών εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Η απόφαση αφορά παραλιακές εκτάσεις που βρίσκονται εντός ή πλησίων περιοχών αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και για τις οποίες απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού πριν από οποιαδήποτε διαδικασία παραχώρησης ή εκμετάλλευσης. Την ίδια ώρα, σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί νομοθετική διάταξη που αφορά τη διαχείριση ακινήτων από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου με τον Δήμαρχο Ρόδου Αλέξανδρο Κολιάδη, να ασκεί έντονη κριτική χαρακτηρίζοντας την ομολογία αποτυχίας του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου και αντισυνταγματικό ξήμερο, που ενισχύει περαιτέρω τις αρμοδιότητες της εταιρείας. Σε δήλωση του, ο Δήμαρχος υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία βρίσκεται σε εξέλιξη δημόσιος διάλογος για το καθεστώς διαχείρισης αγιαλών και παραλίων. Σύμφωνα με τον ίδιο, η νέα διάταξη δίνει τη δυνατότητα στην ΕΤΑΔΕ να συνεχίσει να διοικεί, να διαχειρίζεται και να εκμεταλλεύεται εκτάσεις που, όπως υποστηρίζει, αποτελούν κοινόχρηστους αγιαλούς και παραλίες, οι οποίες θα πρέπει να βρίσκονται υπό διαφορετικό καθεστώς διαχείρισης. Από την πλευρά του, ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς, μιλώντας στο Κόσμος, αναφέρθηκε στις σημαντικές καθυστερήσεις που έχουν σημειωθεί στη διαχείριση του ζητήματος, επισημένοντας ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος και ότι απαραίτητες συζητήσεις και παρεμβάσεις θα έπρεπε να είχαν πραγματοποιηθεί πολύ νωρίτερα. Ο κ. Παπάς τόνισε ότι απαιτείται διαφορετική προσέγγιση στη διαχείριση των παραλίων και προανήγγειλε την αποστολή επιστολής προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ζητώντας τη μεταφορά της αρμοδιότητας όλων των παραλίων στην αρμόδια κτηματική υπηρεσία. Το σοβαρό ζήτημα που έχει δημιουργηθεί με την αξιοποίηση των παραλίων στη Ρόδο, την Κό και τα άλλα νησιά της Δωδεκανήσου, φέρνει στη Βουλή ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης, με ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κυριάκο Πυρακάκη. Όπως επισήμανε στο Κόσμος, ο κ. Νικητιάδης, παρατηρήθηκαν μεγάλες καθυστερήσεις στις διαδικασίες παραχώρησης και αξιοποίησης παραλίων, την ώρα που η τουριστική περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει από τα τέλη Μαρτίου για τη Ρόδο και την Κό. Ικανοποιητικά εξελίσσεται η τουριστική κίνηση στη Ρόδο στον τομέα της κρουαζιέρας, σύμφωνα με τον υπεύθυνο λιμένα ασφαλείας της Ρόδου, Παναγιώτη Ντόκο, ο οποίος μίλησε στο Κόσμος. Όπως ανέφερε, παρά τις αυξημένες γεωπολιτικές εντάσεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, η κρουαζιεροπλοϊκή δραστηριότητα συνεχίζεται ομαλά. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην άφιξη του κρουαζιερόπλοιου Crown Iris, το οποίο ανήκει στην Mano Maritime και πραγματοποιεί τακτικά δρομολόγια στη Μεσόγειο με αφετηρία τη Χάιφα. Ο κ. Ντόκο σημείωσε ότι τα μέτρα ασφαλείας λαμβάνονται όπως αρμόζει σε τέτοιες περιπτώσεις. Νέα δεδομένα διαμορφώνονται για τη ΔΕΗ Ρόδου μετά από δικαστική απόφαση που αφορά τις οικονομικές της υποχρεώσεις προς την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Η απόφαση ξεκαθαρίζει ότι η προστασία που έχει εξασφαλίσει η επιχείρηση εναντί μέτρων αναγκαστικής ίσπραξης δεν είναι ανεξάρτητη, αλλά εξαρτάται άμεσα από τη συνεπή εφαρμογή των όρων της συμφωνημένης ρύθμισης. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τη μελλοντική οικονομική διαχείριση της δημοτικής επιχείρησης, καθώς καθιστά σαφές ότι η διατήρηση των ευεργετημάτων της ρύθμισης προϋποθέτει την πλήρη συμμόρφωση με τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις και τα χρονοδιαγράμματα αποπληρωμής. Στη Ρόδο θα βρεθεί τη Δευτέρα 15 Ιουνίου ο Γενικός Γραμματέας Δασών Ευστάθιος Σταθόπουλος, στο πλαίσιο επίσκεψης που συνδέεται με θέματα διαχείρισης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Κατά την παραμονή του στο νησί, αναμένεται να συμμετάσχει σε εκδήλωση παρουσίασης προγράμματος που αφορά παρεμβάσεις για την προστασία των δασικών εκτάσεων. Ένα σημαντικό βήμα για τη διάσωση και αναβάθμιση του ιστορικού σχολικού συγκροτήματος της Ακαδημίας στη Ρόδο πραγματοποιήθηκε μετά την έγκριση της σχετικής διαδικασίας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου. Η απόφαση έρει τα διοικητικά εμπόδια που είχαν καθυστερήσει την πορεία του έργου τους προηγούμενους μήνες και ανοίγει το δρόμο για την έναρξη των απαιτούμενων μελετών, αδειοδοτήσεων και τεχνικών διαδικασιών. Έντονη ανησυχία εκφράζουν οι εργαζόμενοι του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου για τις συνθήκες λειτουργίας της μονάδας, κάνοντας λόγο για σημαντικές ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που δυσκολεύουν την παροχή υπηρεσιών υγείας στους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού. Σύμφωνα με όσα επισημαίνουν, το νοσοκομείο παραμένει εδώ και μήνες χωρίς βασικές ειδικότητες, όπως παθολόγο και καρδιολόγο, με αποτέλεσμα την κάλυψη των αναγκών από γιατρούς άλλων ειδικοτήτων και γενικούς ιατρούς. Ανησυχία προκαλούν στην Κάλυμνο περιστατικά διαδικτυακής απάτης που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα μέσω παραβιασμένων λογαριασμών στο Facebook. Επιτίδη αποκτούν πρόσβαση σε προσωπικά προφίλ χρηστών και στη συνέχεια επικοινωνούν με φίλους και γνωστούς τους ζητώντας χρήματα με διάφορες δικαιολογίες και προσχήματα. Οι αρχές συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή στους χρήστες των κοινωνικών δικτύων. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μέγιστη ένταση 2 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938.
3: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
4: Ariel Pods All in One, 33 ταμπλέτες, 8,99. Ariel Pods The Big One, 21 ταμπλέτες, 6,99. Και παραδοσιακές ζαγορίσχες πίτες, 650 γραμμαρίων, κοτόπιτα, σπανακόπιτα, χορτόπιτα, τυρόπιτα, 1+1 δώρο.
3: Marketing. Αξίζει να πας.
5: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
6: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
7: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
6: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
7: Τυρί Ένταμ και Γκούντα σε φέτες, Ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
6: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
7: Πυρινέλαιο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
6: Ζυμαρικά Στέλλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
7: Μπύρα Μύθος κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
6: Σκόνη απορρυπαντικό Ariel, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
7: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
6: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
8: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
9: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
8: Και ηρεμία.
9: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
10: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.

0: η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2210-64-157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Ακού, Κόσμος 938.

0: Γεια και χαρά σας, καλοί μου φίλοι, καλώς ήλθατε στο Κόσμος. Εδώ στην πρωινή μας ραδιοτηλεόραση. Για μία ώρα μαζί, Κλεάνθης Λοΐζος και Βασίλης Χατζιωάννου. Γεια σου Βασίλη μου, καλή σήμερα. Όλα καλά, όλα ωραία, λεβέντη μου.
1: Δόξα τω Θεώ. Εντάξει, και συνεχίζουμε.
0: Έτσι, δυνατά, δυναμικά.
1: Μετά από ένα έντονο πάλι Σαββατοκύριακο, έτσι.
0: Καλά.
1: Είχαμε εξελίξεις πάλι.
0: Είχαμε σοβαρές εξελίξεις, Βασίλη.
1: Και σε διεθνή επίπεδο, και σε κεντρικό επίπεδο, και σε τοπικό.
0: Και σε διεθνές, και σε τοπικό, όλα έχουν την αξία τους. Όλα είναι όμορφα, όλα είναι ωραία. Αντιπολίτευση, αγαπητοί μου φίλοι του ΠΑΣΟΚ και των υπολείπων κομμάτων της αντιπολίτευσης, δεν σημαίνει το σωστό να το κάνετε λάθος. Δεν σημαίνει κάτι καλό που γίνεται να προσπαθείτε να το καταστρέψετε μόνο και μόνο για να έχετε όφελος. Αντιπολίτευση σημαίνει να βλέπεις το λάθος που γίνεται και να προσπαθείς να το διορθώσεις. Να πιέζεις όσο δεν πάει προκειμένου να διορθωθεί. Αυτό σημαίνει αντιπολίτευση. Όταν μπαίνει στο γήπεδο η ομάδα και ο μοναδικός της στόχος είναι πώς θα κλαδέψει τους άλλους ποδοσφαιριστές, αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο, να το ξεκαθαρίσουμε. Αντιπολίτευση λοιπόν, βλέπουμε ποια είναι τα λάθη της κυβέρνησης και προσπαθούμε να τα διορθώσουμε. Δεν σημαίνει αντιπολίτευση τα σωστά, τα όποια σωστά κάνει η κυβέρνηση, να τα εφανίζουμε λάθος και σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα να προσπαθούμε και να τα καταστρέψουμε. Αυτό δεν βοηθάει. Μπορεί να κάνει καλό στο κόμμα σας, αλλά δεν κάνει καλό όμως στην πατρίδα μας. Συνεννοηθήκαμε. Γιατί με αυτά τα μυαλά τα οποία κρατά κυρίως το ΠΑΣΟΚ, το υποτιθέμενο σοβαρό κόμμα, καταλαβαίνετε ότι εκεί τα πράγματα δεν είναι καθόλου μα καθόλου ευχάριστα. Λέγαμε λοιπόν πριν ότι είχαμε ένα Σαββατοκύριακο το οποίο ήταν πολύ πλούσιο. Κυρίαρχη είδηση, αγαπητοί μου φίλοι, ήταν μία ακόμη δημοσκόπηση από την έγκριτη και τον έγκριτο επικοινωνιολόγο και δημοσκόπο, τον κύριο Γεράκη της εταιρείας Mark. Όπου τι βλέπουμε τελικά? Βλέπουμε μία πανσπερμία μικρών κομμάτων και θα έλεγα μάλιστα με ένα τρόπο ασυντόνιστο και ασύμετρο σε πολλές περιπτώσεις. Και βλέπουμε ένα κόμμα που καλά κρατεί, το πρώτο κόμμα. Βεβαίως απέχει από την αυτοδυναμία, αλλά λίγο πολύ πλέον ο χάρτης διαμορφώνεται. Το ερώτημα όμως δεν είναι αν θα έχει μια, δύο μονάδες περισσότερες στο πρώτο κόμμα κτλ. Το ερώτημα είναι όταν πάμε σε εκλογές, τι μέλη γενέστε? Θα υπάρξει κυβέρνηση? Αν κρίνουμε δε από το γεγονός ότι η πλειοψηφία των πολιτών θέλουν αυτοδύναμη κυβέρνηση, θέλουν σταθερότητα, εδώ μπαίνει το μεγάλο ερώτημα. Πραγματικά είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν ξέρω ποιος θα το απαντήσει. Τι θα γίνει δηλαδή η χώρα στην περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει αυτοδυναμία, δεν μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση από το πρώτο κόμμα και κληθούν τα υπόλοιπα κόμματα να διαχειριστούν πλέον τα πολιτικά πράγματα. Καταλαβαίνετε ότι εκεί αρχίζει πλέον μια χαοτική κατάσταση, περνάμε σε αχαρτογράφητα νερά και δεν ξέρουμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Έχουμε ως δεδομένα εντωμεταξύ, ως σταθερές, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, προεισάρχοντας του ΠΑΣΟΚ, να λένε ότι εμείς με το πρώτο κόμμα τέρμα, γιοκ, δεν συνεργαζόμαστε. Μου θυμίζουν τον Ερντογάν που έλεγαν γιοκ Μητσοτάκης Βασίλη. Βέβαια μετά ο Ερντογάν ίσως να είναι πιο λογικός και είπε ο Μητσοτάκης είναι καλός φίλος. Αυτό όμως δεν το βλέπω ούτε στον Ανδρουλάκη ούτε στους άλλους, ας πούμε, να λένε ότι
1: όχι.
0: Ναι, κάτω από κάποιες συνθήκες και εφόσον βεβαίως το επιτάσσει το συμφέρον της πατρίδας μπορεί να υπάρξει και μια συνεργασία, αρκεί να είναι αυτή η εντολή του ελληνικού λαού.
1: Βλέπουμε όμως και την πτώση πάλι του ΠΑΣΟΚ να είναι τέταρτο κόμμα.
0: Εδώ τώρα, ναι,
1: δίνεται
0: μάχη,
1: έτσι.
0: Τώρα, πολύ σωστά το λέει ο Βασίλης, αν είναι δυνατόν το ιστορικό ΠΑΣΟΚ δίνει μάχη και να τσακώνονται τώρα και να κρατάνε και μούτρα. Σας διαβεβαιώ γι' αυτό. Γιατί λέει να είμαστε στην τέταρτη θέση? Ωραία, θέλετε να είστε στην τρίτη? Σας τη χαρίζουμε την τρίτη, ρε παιδιά, αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και ένας Τσίπρας, ο οποίος καλά κρατεί, Και φάνηκε τελικά ότι ναι μεν εμφανίζεται με μικρότερα ποσοστά από αυτά τα οποία εμφάνισε στις τελευταίες εκλογές όπου συμμετείχε ως αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, τότε είχε πάρει κοντά στο 18 σκάρτο, ενώ τώρα είναι λίγο, είναι πλάς 15.
1: Λίγο πάνω του 15.
0: Λίγο, λοιπόν, πάμε στον πρωταγωνιστή του Σαββατοκύριακου, κυρίες και κύριοι, γιατί η έρευνα της ΜΑΡΚ είχε παίξει σε όλα τα μέσα ενημέρωσης. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Θωμά Γεράκη. Καλή σας ημέρα, κύριε Γεράκη, τι μου κάνετε?
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Λοιπόν, ποια είναι τα συμπεράσματά σας, κύριε Γεράκη? Θέλω να τα ακούσω τώρα από τα χείλη σας.
2: Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, ζούμε σε ένα και καταγράφουμε ένα περιβάλλον αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού. Είχαν περάσει πολλοί μήνες όπου ήταν λίγο τα πράγματα, δεν είχαμε σημαντικές μεταβολές και με την είσοδο των νέων κομμάτων στο πολιτικό προσκήνιο γίνανε... Είδαμε μια αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, κυρίως στον χώρο της αντιπολίτευσης βέβαια, χωρίς να απειλούν την πρωτοκαθεδρία της Νέας Δημοκρατίας. Υπό αυτή την έννοια δεν έχουμε κάποια ανατροπή στη γενική εικόνα. Η Νέα Δημοκρατία, παρά τη φθορά της, εξακολουθεί να προηγείται με διψήφιο ποσοστό από το όποιο δεύτερο. Τώρα, το νέο στοιχείο είναι ότι όντως στη δεύτερη θέση καταγράφεται η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και με ένα καθαρό τρόπο, θα λέγαμε, μια διαφορά από το τρίτο τέταρτο. Και υπ' αυτή την έννοια, το στοίχημα της δεύτερης θέσης που συζητούσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα μετατίθεται στην τρίτη θέση και μιλάμε τώρα για το στοίχημα της τρίτης θέσης μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, της κυρίας Καριστιανού. Εδώ υπάρχει ένα ενδιαφέρον, ίσως και πρωτόγνωρο φαινόμενο, να βλέπουμε σε δημοσκοπήσεις στη δεύτερη και τρίτη θέση κόμματα τα οποία δεν έχουν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Δηλαδή αυτό κάτι λέει και για το κοινό, και για το κενό εκπροσώπησης και για τη δυσκολία του συνόλου των κομμάτων της αντιπολίτευσης να, εν πάση περιπτώσει, να κάνουν ένα νόημα με τις προτάσεις τους σε ευρύτερα ακροατήρια. Επίσης, εντείνεται προφανώς η πολυδιάσπαση της αντιπολίτευσης, έχουμε περισσότερα κόμματα και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την υποχώρηση των ποσοστών των υπόλοιπων κομμάτων και θέτει ζήτημα επιβίωσης σε περισσότερα κόμματα από ό,τι στο παρελθόν. Δηλαδή είναι το ΣΥΡΙΖΑ, την ΝΙΚΙ, την Αριστερά, το κόμμα Κασελάκη, το ΜΕΡΑ25 και δεν ξέρω πόσα άλλα ακόμα. Αυτή είναι γενικά η εικόνα. Θα έλεγα βέβαια ότι είναι νωρίς για συμπεράσματα, γιατί ουσιαστικά αυτό που μετράμε τώρα είναι η πρώτη εντύπωση της δημιουργίας των νέων κομμάτων. Είναι πρόσφατη η δημιουργία τους και, εν πάση περιπτώσει, οι εικόνες και επικοινωνία λιγότερο ουσία. Και δεν σας κρύβω, κύριε Λοΐζο, ότι προσπαθώ να σκεφτώ πότε πρώτη καταγραφή νέου κόμματος επιβεβαιώθηκε στην κάλπη και δεν μπορώ να βρω. Συνήθως τα νέα κόμματα υπερτιμούνται στις πρώτες τους καταγραφές, άρα λοιπόν θα πρέπει να περιμένουμε, θα έλεγα, να υπάρξουν και σε βάθος χρόνου να δούμε κατά πόσο αντέχουν οι καταγραφές που βλέπουμε τώρα. Γιατί το πιθανότερο είναι να έχουμε και άλλες μεταβολές. Αν δει κανείς, δηλαδή, πίσω από τα νούμερα, δηλαδή ψάξει κανείς να βρει τα ποιοτικά στοιχεία, βλέπει ότι ενώ, ας πούμε, το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού είναι πολύ κοντά, ας πούμε, υπάρχουν διαφορετικές ποιότητες. Θα έλεγα ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μια σταθερότητα, ενώ η κυρία Καριστιανού φαίνεται ότι έχει μια πτωτική τάση, ας πούμε. Οπότε ναι, θα πρέπει λίγο να περιμένουμε και έχει μια μικρότερη σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ πιστότητα των ψηφοφόρων της. Δηλαδή όσοι λένε ότι θα ψηφίσετε την κυρία Καριστιανού, στην ερώτηση αν είναι η τελική σας επιλογή ή ενδέχεται να αλλάξετε στο μέλλον, υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό που αναφέρει ότι ενδέχεται και να αλλάξω. Άρα στο ΠΑΣΟΚ δεν ισχύει αυτό.
0: Καταρχήν, από την εμπειρία την οποία έχετε, το ΠΑΣΟΚ μπορεί να ανακάμψει, είναι δυνατόν να βρεθεί ξανά στην δεύτερη θέση ή τελικά την δεύτερη θέση την έχει χάσει οριστικά από το κόμμα Τσίπρα?
2: Κοιτάξτε, καταρχήν φαίνεται ότι η δεύτερη θέση, καταγραφή στον κύριο Τσίπρα, πατάει γερά στα πόδια του. Επίσης σκεφτείτε και το άλλο. Στις 10 τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις της χώρας, ας πω δηλαδή τώρα σε βάθος χρόνου για να έχουμε και μια αίσθηση.
0: Μα χρειάζεται αυτό.
2: Ναι, αλλά έχει μια σημασία σε αυτό. Ακριβώς. Που με ρωτήσατε. Δηλαδή από αυτό που λέγαμε τελευταίες εκλογές της αντιπολίτευσης το 2009 έχουν γίνει 10 εκλογικές αναμετρήσεις, 7 βουλευτικές και 3 ευρωεκλογές. Σε καμία από αυτές τις εκλογικές αναμετρήσεις το ΠΑΣΟΚ δεν είχε τη δεύτερη θέση. Επίσης σε καμία από αυτές τις 10 εκλογικές αναμετρήσεις το ΠΑΣΟΚ δεν είχε ένα ποσοστό πάνω από 13%. Από αυτή την έννοια λοιπόν θεωρώ λίγο δύσκολο να μας εκπλήξει το ΠΑΣΟΚ έτσι εντυπωσιακά με μια βελτίωση σημαντική του του ποσοστού του. Θα εξαρτηθεί από την αντοχή που θα δείξει το ΠΑΣΟΚ στη συνέχεια, γιατί αυτή τη στιγμή δέχεται πιέσεις, έχει δηλαδή διαρροές σε 4 κατευθύνσεις, και προς το κόμμα Τσίπρα και προς το κόμμα Καριστιανού και προς τη Νέα Δημοκρατία αλλά και προς τις αναποφάσεις.
0: Ένα επιπλέον ερώτημα και νομίζω πως είναι και το κρισιμότερο. Επειδή όλοι μιλάμε για σταθερότητα, τα γνωστά δηλαδή, μπορείτε να μου πείτε από τα δεδομένα τα οποία βλέπετε να ισχύουν σήμερα, κύριε Γεράκη, υπάρχει η δυνατότητα αυτοδυναμίας έστω σε μία δεύτερη κάλπη?
2: Κοιτάξτε, αυτό δεν μπορεί να το αποκλείσει κανείς, αν και φαίνεται δύσκολο σε αυτή τη φάση. Άλλωστε και στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, η ανάλογη περίοδο, φαινόταν πολύ δύσκολο και τελικά την εξασφάλισε την αυτοδυναμία. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι όντως, όπως λέτε εσείς, με αυξημένη και παραταταμένη την ανασφάλεια του κόσμου ως προς το διεθνές περιβάλλον κτλ., βλέπουμε ότι όποια παράμετρο στη δημοσκόπηση έχει να κάνει με τη σταθερότητα ή με την ανάγκη μιας ισχυρής σταθερής κυβέρνησης αυξάνεται. Επίσης αυτό που παρατηρούμε είναι ότι υπάρχουν ποιοτικά στοιχεία που ευνοούν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και είναι σε ποσοστά πολύ περισσότερα από την υπάρχουσα πρόθεση ψήφου που έχει. Παράδειγμα, ικανοποίηση από κυβέρνηση ή από τον τρόπο που ασκεί τα καθήκοντά του Πρωθυπουργός είναι γύρω στο 35%, ένα ποσοστό γύρω στο 40% το οποίο προτιμά τη σταθερότητα και όχι πολιτική αλλαγή. Και επίσης βλέπουμε και στο μείγμα των αναποφάσιστων που είναι, κρατάει σε ένα διψήφιο ποσοστό, ότι η πλειοψηφία, δηλαδή το 42% στη δική μας της έρευνα, προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία έχει δεξαμενές. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει στερέψει και είναι το ταβάνι της αυτό.
0: Μάλιστα. Χρήσιμο αυτό το οποίο ακούστηκε.
2: Εγώ θα έλεγα το εξής όμως, ότι επειδή τα έχουμε δει όλα τώρα, είμαστε και 40 χρόνια τώρα που παρακολουθούμε από τη θέση αυτή που παρακολουθούμε τις πολιτικές εξελίξεις, επειδή γίνεται και πολλή συζήτηση για δεύτερες επαναληπτικές εκλογές και πολλοί συναδελφοί σας το έχουν και κάπως σίγουρο, εγώ δεν θα απέκλεια σχηματισμό κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή, δηλαδή από τις εκλογές κανονικές, δηλαδή είτε αυτοδύναμη είτε συμμαχική.
0: Μου ανοίξατε τώρα την όρεξη. Πάμε λοιπόν στη συμμαχική, και εδώ είναι το κέριο ερώτημα και έχει να κάνει και με το διαφαινόμενο κόμμα Αντώνη Σαμαρά. Τι διαφαινόμενο, δηλαδή είναι σίγουρο, δεδομένο, είναι, το ανακοίνωσε άλλωστε ο ίδιος. Ναι. Απλώς δεν έχει βγει επισήμως, ας πούμε, με το καταστατικό του και τα λοιπά, τι άλλα χρειάζονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Και ρωτώ, το κόμμα Σαμαρά, επειδή βλέπω ότι ενδέχεται από την πρώτη Κυριακή να σχηματιστεί κυβέρνηση και χωρίς αυτοδυναμία, από τον χάρτη τώρα των κομμάτων που βλέπω, μόνο με τη φωνή λογικής θα μπορούσε η Νέα Δημοκρατία να συγκυβερνήσει. Εάν εμφανιστεί το κόμμα Σαμαρά, είναι συγκοινωνούν δοχείο με τη φωνή λογικής, υπάρχει περίπτωση
2: να το δούμε καταρχήν να σχηματιστεί?
0: Εσείς η εκτίμησή σας, κύριε Γεράκη, μιλάω με έναν έμπειρο τώρα δημοσκόπο.
2: Ναι, αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι αν ας πούμε ένας ρεαλιστικός στόχος για το κόμμα Σαμαρά είναι κοινοβουλευτική του εκπροσώπηση, δηλαδή ένα 3-4%. Λέω τώρα χάρη τη συζήτηση, γιατί δεν έχουμε και μετρημένα, αλλά με βάση τα ποιοτικά στοιχεία που βλέπουμε ως τώρα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό προφανώς θα πλήξει και τη Νέα Δημοκρατία, αλλά θεωρώ ότι όχι τόσο στο βαθμό που
0: τη φωνή λογική θα την πλήξει. Δηλαδή, με ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί θα μπορούσε να ήταν ο βραχίωνας σωτηρίας η φωνή λογική προκειμένου να σχηματιστεί κυβέρνηση.
2: Κοιτάξτε, αν ας πούμε τώρα χάνω τη συζήτηση, έχουμε ότι θα πάρει ο κ. Σαμαράς ένα περίπου 4%, η ζημιά που θα κάνει στη Νέα Δημοκρατία, εγώ την υπολογίζω με βάση τα ποιοτικά στοιχεία που διαθέτουμε έως τώρα, από μισό έως μία μονάδα.
0: Και αυτό είναι όλο.
2: Γιατί
0: τη φωνή λογική θα την πλήξει. Με ενδιαφέρει, γιατί
2: κοιτάξτε,
0: ο επόμενος συνομιλητής μου έρχεται από τη φωνή
2: και τον κύριο Βελόπουλο θα πλήξει.
0: Μάλιστα.
2: Τη Νίκη θα πλήξει, και επίσης μη σας φαίνεται παράξενο, θα πλήξει και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί αυτοί οι οποίοι μας λένε ότι να ψηφίσουν τον κύριο Σαμαρά έχουν ήδη αποχωρήσει από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ούτως ή άλλως είναι στην κρίζα ζώνη, δεν δηλώνουν Νέα Δημοκρατία.
2: Και στα κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Κατάλαβα.
2: Γι' αυτό λέμε ότι θα πλήξει και τα κόμματα που είναι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Άρα κρίζα ζώνη και δεξιά κόμματα, δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ναι, δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας θα έχει ένα μεγαλύτερο
0: μερίδιο. Στην μέτρηση τη δική σας υπάρχει άλλο κόμμα.
2: Όταν λέτε άλλο κόμμα, τι εννοείται?
0: Δηλαδή να μην δηλώσουν κάποιο συγκεκριμένο, αλλά να περιμένουν τον Αντώνη Σαμαρά.
2: Έχει μειωθεί αυτό. Αυτό το άλλο κόμμα ήταν μεγάλο στις προηγούμενες δημοσκοπήσεις και βρίσκαμε ένα μεγάλο ποσοστό που εννοούσαν το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και ένα άλλο που εννοούσαν το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Αυτό έχει μειωθεί τώρα, είναι στο γύρω στο 2%.
0: Γύρω στο 2%, να υποθέσουμε ότι αυτό μπορεί να είναι του κυρίου Σαμαρά.
2: Πολύ πιθανό, αλλά όχι όλο.
0: Όχι όλο. Ναι.
2: Αλλά ξέρετε, εγώ επιμένω ότι δεν μπορεί κανείς να μετρήσει κόμματα που δεν υπάρχουν. Ας το δημιουργήσει ο κ. Σαμαράς και εδώ
0: και είμαστε. Και από εκεί και πίσω βλέπουμε. Οι πληροφορίες λένε ότι είναι θέμα ημερών.
2: Ναι.
0: Σήμερα, αύριο, μεθαύριο πρέπει να γίνει η ανακοίνωση.
2: Θα το δούμε.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Γεράκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα
2: άσομα σήμερα.
0: Την καλή μέρα μας. Γεια σας. Λοιπόν, και από την εταιρεία Mark.

0: δημοσκόπος και συμφωνώ απόλυτα σε πολλά μαζί του, σε κάποια λίγο διαφορετικά. Σαφώς. Απόλυτα την επιστημονική του άποψη.
1: Ακριβώς. Και η επιστημονική άποψη αφήνει βεβαίως ένα μικρό παράθυρο, αλλά βλέποντας όμως την πορεία της φωνής λογικής, ακριβώς όπως το αναφέρατε, παρά το γεγονός ότι ακούγεται έντονα το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, έχουμε δύο νέους πολιτικούς σχηματισμούς, της κυρίας Καριστιανού, του Τσίπρα. Θα μου πείτε τώρα τι σχέση έχει η φωνή λογικής με τον Τσίπρα το κόμμα. Εν πάση περιπτώσει, άνθρωποι είμαστε, έχω δει τα μάτια μου πολλά πράγματα. Παρά τα αυτά, κρατάτε τις δυνάμεις σας. Βέβαια,
0: και τις αυξάνουμε, ναι.
1: Βέβαια, ήσασταν πολύ πιο πάνω κατά το παρελθόν, θυμάμαι, γιατί ένα διάστημα
0: έχουμε υπάρξει πιο πάνω δημοσκοπικά, μέχρι που η αλητεία της καπηλείας των Ντεμπών μας έπληξε. Αλλά έτσι φτιάξαμε πολύ πιο ισχυρή βάση, γιατί ήμασταν το μόνο σοβαρό κόμμα.
1: Μα τώρα και εσείς θέλετε τώρα, γιατί κρατάτε τώρα τη φωνή λογικής, γιατί έχετε την κοινή λογική μπούσουλα και δεν έχετε και εσείς τα ξυλόλια, να πούμε, και τα χαμένα τρένα, κύριε Τσουκαλαδάκη?
0: Έμα
1: ξέρω εγώ τώρα, είστε σοβαροί τώρα? Είστε νέο Έλληνες εσείς να συμπεριφέρεστε με αυτόν τον τρόπο?
0: Θυμάστε που την περιφέρανε στο Ευρωκοινοβούλιο την κυρία Καριστιανού, όταν ήταν επιτάφιος στους ώμους τον ένα τον ώμο ήταν η κυρία Κωνσταντοπούλου και τον άλλο κύριος Βελόπουλος, και τώρα τη βρίζουνε χορό οι οπαδοί τους και τα τρόλ τους. Τα είδατε, έχει καιρός γυρίσματα. Η αλήθεια είναι ο δύσκολος δρόμος και η φωνή λογικής έχει επιλέξει τον δρόμο της αλήθειας. Συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να γίνει, γιατί όλα τα κόμματα πλην της φωνής λογικής αυτή τη στιγμή είναι σοσιαλιστικά, είτε λιγότερο είτε περισσότερο.
1: Μισό λεπτό, δηλαδή έρχεται η Νέα Δημοκρατία πρώτη, έχει, ξέρω εγώ, 125-130 έδρες, υπολείπεται 20 και δεν θα συνεργαστεί με τη φωνή λογικής, να συγκυβερνίζεται?
0: Όχι, η φωνή λογικής.
1: Τότε θα γίνεται φωνή, αντί φωνή λογικής θα γίνεται φωνή παραλογισμού. Και θα σας κυνηγάνε οι Έλληνες μετά. Οι Έλληνες θα σας κυνηγάνε.
0: Άνθι μου, είμαστε μεγάλα παιδιά, έχουμε δει οι κουμπερικές κυβερνήσεις.
1: Τώρα μου θυμίζετε κοπέλες τώρα στο γυμνάσιο που μας το παίζανε δύσκολες τώρα. Αυτό μου θυμίζει τώρα ο Γιώργος Τσουκαλαδάκη. Το παίζεις δύσκολο.
0: Αδερφέ, με τα όχι πας μπροστά και το ξέρεις καλά.
1: Καλά, εντάξει, τα όχι όταν είναι εθνική σημασία. Όχι όταν είναι.
0: Θα γίνει κυβέρνηση, ο δόξα τω Θεώ, σου το λέω εγώ. Με τον Κυριάκο Βελόπουλο έχουν δώσει χέρια. Κυριάκο ένα, Κυριάκο ο άλλο.
1: Λες ρε παιδί μου να ζήσουμε τέτοια στιγμές. Όχι ρε παιδί, ύστερα από τόσα που σέρνει ο Βελόπουλος του Μητσοτάκη.
0: Αυτά είναι για τα θεαθήνε. Είναι για τα θεαθήνε αυτά. Τα έχουμε δει και θα τα ξαναδούμε. Πάντως η κυρία Λατινοπούλου είναι η μόνη φιλελεύθερη πολιτικός αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, στο δύσκολο δρόμο που διάλεξε ο Μάνος, ο Ανδριανόπουλος και ο Τζίμερος. Είναι άξια συνεχίστρια του στην οικονομική πολιτική. Είναι η μόνη που γυρνάει και λέει μαχαίρι στα επιδόματα παντού πλην των κοινωνικών. Είναι η μόνη που λέει μείωση φόρων. Είναι η μόνη που λέει μείωση κράτος, μείωση βουλευτών. Είναι ξεκάθαρα μια φιλελεύθερη οικονομική πρόταση και πολύ σκληρή ότι αφορά το λαθρομοναστευτικό, έτσι. Και τη woke agenda. Είμαστε ξεκάθαροι. Γι' αυτό μόνο θα ανεβαίνουμε κλαίνοντας.
1: Στο τελευταίο πιάνει τόπο. Woke agenda. Γιατί το προηγούμενο νομίζω πως το έχει αντιμετωπίσει πολύ σοβαρά η κυβέρνηση και ο Πλεύρης μια χαρά τα πάει μέχρι στιγμής.
0: Μια χαρά τα πάει που. Για πηγαίνετε στην Κρήτη μια βόλτα.
1: Τώρα μην γίνει σε ΣΥΡΙΖΑ, σε παρακαλώ, ούτε Ανδρουλάκης. Στην Κρήτη, αυτό που γίνεται τώρα.
0: Είναι ο Σαμαράς που είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μονιμοποίησε 5.000, μάλλον ο ίδιος μονιμοποίησε 5.000. Ο ΣΥΡΙΖΑ 50 και η Νέα Δημοκρατία 150 λαθρομεταράστες.
1: Εγώ ξέρω πάντως ότι τα κέντρα φιλοξενίας αυτή την ώρα είναι άδεια στην περιοχή μας. Το τι λες τώρα εσύ, Γιώργο?
0: Τους φέρνουν όλοι. Ναι, στη Ρόδο δεν έχετε πρόβλημα.
1: Όχι στη Ρόδο, στην Κό και στη Λέρο. Στην Κό και στη Λέρο.
0: Σε οποιοδήποτε νησί πλην της Κρήτης.
1: Α, τώρα όταν παίρνεις το Λεκανοπέδιο και τον Άγιο Παντελεήμονα που είναι και το οικογενειακό σου σπίτι.
0: 5,5 εκατομμύρια άνθρωποι είμαστε.
1: Μην ξεχνάς, εκεί όμως τι γινόταν επί ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί τώρα έχουν φτιάξει δεύτερη γενιά.
0: Τα ίδια. Έχουμε βγει και έχουμε ζητήσει. Εξοπλίστε την αστυνομία με λιτόσκυλα. Να βγαίνουν με τα λιτόσκυλα εκεί πέρα, να τα βλέπουν οι λαθρομετανάστες να χέζονται πάνω τους. Το κάνουμε? Όχι. Έχουμε ζητήσει ακριβή αριθμό που φυλάσσεται μέσα. Πήγε πρόεδρος σε ΚΙΤ. Και πραγματικά τους έχουν, δηλαδή, σαν φιλοξενούμενους. Δηλαδή, διακοπές είναι εδώ. Για όνομα του Θεού. Μην πάμε.
1: Δεν πρέπει να χάσουμε όμως και την ανθρωπιά μας, έτσι, Γιώργο?
0: Ανθρωπιά να έχουν στις χώρες τους. Εγώ δεν θέλω να έχω ανθρωπιά. Ανθρωπιά σε βάρος του Έλληνα, τέλος. Ανθρωπιά σε βάρος του Έλληνα, τέλος. Και να σου πω κάτι άλλο. Πάμε τώρα λίγο στο WOC.

0: βγάζει η Δόμνα σήμα διαφορετικότητας, μου βγάζει κεραμαίος για ίση εργασία που σημαίνει ότι δεν μπορώ εγώ να βάλω, ως επιχειρηματία σου μιλάω τώρα, αγγελία για έναν άντρα ή για μια γυναίκα θα πρέπει να βάλω αγγελία για εργαζόμενο και να διώχνω αν έρθει άνδρας.
1: Σου απαγορεύει να κάνεις διαχωρισμό ανδρός και γυναικός.
0: Ναι. Σαφέστατα, ναι.
1: Ο Θεός και ο Κύριος. Μισό λεπτό. Είναι ακριβές αυτό που λες, Γιώργο, γιατί είναι σοβαρό.
0: Σου έχω πει ότι κάτι που δεν είναι ακριβές. 20 χρόνια γνωριζόμαστε.
1: Δηλαδή στη διακήρυξη, δηλαδή ζητάς στην αναζήτηση. Δεν έχεις δικαίωμα να πεις θέλω άντρα ή θέλω γυναίκα, να επιλέξεις δηλαδή φίλο.
0: Όχι, θέλω εργαζόμενο θα πεις. Δεν θα πεις θέλω γραμματέα για τηλεφωνική υποστήριξη. Θα πεις ότι θέλω εργαζόμενο για να σηκώνει τα τηλέφωνα. Στην οικοδομή να δω τι θα πούνε.
1: Όπα, έχουμε ξεφύγει για τα καλά τώρα.
0: Έχουμε ξεφύγει τελείως. Γι' αυτό σου λέω η φωνή λογικής πετάει. Όταν σου λέω πετάει.
1: Ναι,
0: πετάει.
1: Αλλά τώρα όμως με το κόμμα Σαμαρά δεν ξέρουμε αν θα πετάξει η φωνή λογική.
0: Μια χαρά θα πετάξει. Ο κύριος Σαμαράς θα απευθύνεται σε άλλο ηλικιακό κοινό. Η φωνή λογική είναι το αύριο.
1: Δηλαδή, σε γέροντες απευθύνεται ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Σε ηλικιακά μεγαλύτερους. Ναι, πώς να το κάνουμε.
1: Μα δηλαδή, εγώ ξέρω ότι η φωνή λογικής έχει οπαδούς, έχει ανθρώπους που πιστεύουν τις αρχές της φωνής λογικής και είναι μεγάλης ηλικίας.
0: Είναι και
1: αυτό δεν είναι ρατσιστικό να αποκλείεται το πληθυσμό με βάση το ηλικιακό?
0: Εμείς τον αποκλείουμε, εμείς τους θέλουμε όλους. Αλλά εγώ απλά λέω ότι δεν θα μας πλήξει τόσο πολύ εμάς όσο υπολογίζουν κάποιοι. Γιατί ακριβώς εμείς η μεγαλύτερη δύναμή μας είναι στους 25-42 σύμφωνα με όλους τους δημοσκόπους. Και η δεύτερη δυνατότερη μας κατηγορία είναι 17-25.
1: Τώρα 17-25 δεν είμαι και σίγουρος αν το μυαλό είναι στη θέση του.
0: Εντάξει, είδαμε και τον μεγαλύτερο σαν εμάς.
1: Περάσαμε από αυτήν την ηλικία και ξέραμε πώς λειτουργούσαμε.
0: Ναι, αλλά και ξέραμε και πώς τα φτιάξαμε όμως, έτσι. Mm. Δηλαδή, αν τα είχαμε φτιάξει οι δικές μας οι γενιές καλά.
1: Άρα δεν ανησυχείτε γεννηθεί. Λοιπόν με τον Αντώνη Σαμαρά, έτσι.
0: Όχι καθόλου. Όχι καθόλου. Γιατί να ανησυχήσουμε.
1: Τον βλέπετε συνοδοιπόρο, γιατί εκείνος μάλλον δεν σας θεωρεί και τόσο σοβαρούς εξ όσο πληροφορούμε.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ας μας θεωρεί ότι θέλει. Πρώην πρωθυπουργός είναι. Εμείς δεν είμαστε βελόπουλοι. Και φανατική μητσοτακική να δουλεύουμε. Σε καμία περίπτωση.
1: Σωστός,
0: εμείς τιμάμε την ιστορία της χώρας. Και ο κύριος Σαμαράς υπήρξε ιστορία της χώρας. Τελεία. Και έκανε και μια συγκυβέρνηση που έκανε πολύ θετικό έργο. Αλλά από εκεί και πέρα τελεία. Εμείς έχουμε άλλες προτεραιότητες. Βλέπουμε διαφορετικά το πράγμα. Αλλιώς βλέπουμε τα πράγματα στα 35 όπως είναι η αρχηγός μας. Αλλιώς στα 75. Έχει μια διαφορά. Πώς και να το κάνουμε.
1: Πώς να το κάνουμε, δεν μπορούμε να το αποφύγουμε.
0: Και μάλιστα με πήρες ξέρεις παραμονή των γενεθλίων της φωνής λογικής της επετείου που πήγαμε.
1: Γιατί έχετε γενέθλια. Μάλιστα.
0: Στην Ευρωβουλή, 9 Ιουνίου γίνανε.
1: 9 Ιουνίου.
0: Οι ευρωεκλογές.
1: Και ήταν το.
0: Ναι.
1: Και η αλήθεια είναι ότι η Λατινοπούλου, η Αφροδίτη, δεν περνάει απαρατήρητη μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Κάθε φορά που ανεβαίνει στο βήμα, νομίζω πως. Ναι.
0: Οι τοποθετήσεις της είναι φοβερές.
1: Δεν ξέρω βέβαια το υπόλοιπο κόμμα τώρα τι γίνεται. Αρχηγός υπάρχει, από κάτω δεν ξέρω τι γίνεται. Πλην Τσουκαλαδάκη.
0: Καλείτε τον κύριο Παναγόπουλο, καλείτε τον κύριο Κόλια, καλείτε τον κύριο Κεσκίνη, καλείτε να σας στείλω εγώ μια λίστα.
1: Γιατί μας στείλατε κανένα οργανόγραμμα, μας στείλατε την ανθρωπογεωγραφία.
0: Έχουμε στείλει στους μεγάλους σταθμούς.
1: Α, στους μεγάλους. Εμείς είμαστε τα, εμείς είμαστε τα μικρά. Τα, ναι.
0: Εγώ που βλέπω μέχρι τις 12 η ώρα το απόγευμα θα έχεις 20 στελέχη.
1: Έρε, βρεγμένη σανίδα από τι θέλετε. Μου καβαλήσατε το καλάμι πρωτευουσιάνη και μου μάθατε τώρα την επαρχία. Μου θυμίζετε τα φοιτημικά μου χρόνια να πούμε που κάναμε κάτι τέτοιου είδους διαχωρισμούς. Για ξεκολλήστε λιγάκι και γίνεται. Η Ελλάδα είναι ενιαία. Καταλάβετε το αυτό.
0: Μα είναι ενιαία. Είπαμε για τα μικρά ή τα μεγάλα. Δεν είπαμε.
1: Ποια μικρά, ποια είναι τα μεγάλα, δεν κατάλαβα. Το Μέγκα είναι το μεγάλο.
0: Δεν είναι λίγο μεγαλύτερο.
1: Εννοεί σε οικονομικούς πόρους, έτσι. Έτσι αξιολογείται ένα κανάλι.
0: Σε εμβέλεια.
1: Δεν αξιολογείται την. Η εμβέλεια τώρα είναι παγκόσμια για όλα τα μέσα. Δεν χρειάζεται με το διαδίκτυο.
0: Σωστό.
1: Εντάξει.
0: Θα το διορθώσουμε. Τι θέλει άλλο. Αλλά να δω μετά όσους θα καλέσεις εσύ.
1: Όταν κάνει ένα ριλ η μικρή Αφροδίτη Λατινοπούλου, χτυπάει 10.000 like και 200-300.000 views, ενώ όταν κάνει ένας αρχηγός κόμματος, ούτε το 1/10 δεν πιάνει. Αυτή είναι η μικρή από επαρχία, μήπως έρχεται και αυτή από τη Βόρεια Ελλάδα. Για εσάς τους Αθηναίους, για εξηγήστε μου. Γιατί τα πήρα τώρα στο κρανίο, να πούμε. Γιατί την Αθήνα την έχω φάει με το κουτάλι. Τη μισή μου ζωή εκεί την πέρασα και τη συχάθηκα και έφυγα.
0: Η Αφροδίτη είναι γέννημα θρέμα βορειοελλαδίτισσα.
1: Μπράβο.
0: Μέχρι και στις διακοπές στον Εύρο πηγαίνει και μένει στη Θεσσαλονίκη.
1: Μπράβο. Και είναι και όμορφη η Αμαλάχη, τη βλέπω τώρα στη τηλεόραση.
0: Και κουκλάρα.
1: Θεά είναι.
0: 55.000 likes έχει πάρει τελευταία της ανάρτηση.
1: Το βλέπω. 2,5 εκατομμύριο
0: εμφανίσεις.
1: Το βλέπω.
0: Όχι 10.000. 10.000 δεν παίρνουν όλοι για τη γη, άλλοι μαζί.
1: Το βλέπω.
0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, να σε καλά, ρε Γιώργαρα μου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σε καλά, την καλημέρα μας. Να σε καλά. Γεια χαρά, γεια μας. Γεια. Ρε φίλε, βρεγμένη σανίδα που τη θέλουν κάποιοι. Βασίλης, ο Βασίλης γελά. Τι γελάτε, ρε Βασίλη.
2: Όντως τη θέλουν.
1: Έχω άδικο.
2: Όντως τη θέλουν.
1: Μα ξέρω εγώ.
2: Όντως τη θέλουν.
1: Και έπειτα να σου πω και κάτι. Εγώ επειδή έκανα Αθήνα, ας πούμε, πολλά χρόνια. Εγώ και πόσα σπίτια έχω στην Αθήνα. Εκεί είναι η περιουσία. Λοιπόν, βλέπω. Τους λες για Ρόδο και τους γυρίζει. Εδώ για την Κάλυμνο τους έλεγα και πάθαιναν πλάκα. Τέλος πάντων. Δημήτρης Λίτσας, καλή σου μέρα, αγαπημένο μου Δημήτρη. Τι μου κάνεις?
3: Καλημέρα και σε όλη την Ρόδο, τους Δωδεκανήσιους και τις Δωδεκανήσιες.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν τώρα, γιατί έχουμε φρέσκο πράγμα. Είχαμε και το Θωμά Γεράκη πρωτήτερα. Συζητήθηκε πολύ.
3: Άκουσα τον κύριο Γεράκη. Συμφωνώ απόλυτα με τις τοποθετήσεις του. Σοφές, θα έλεγα. Λίγο με αναστάτωσε ο κύριος Τσουκαλαδάκης.
1: Εντάξει, φωνή λογικής είναι τώρα. Εντάξει, αν μπαίνει και λίγος παραλογισμός.
3: Εμένα πάντα με αναστατώνει λίγο.
1: Σε αναστατώνει, ναι, σε φοβίζει, ναι, το ξέρω.
3: Και βέβαια πρέπει τα νέα παιδιά να μάθουν ότι στην πολιτική ποτέ μιλές ποτέ.
1: Ναι, σωστό. Τώρα κοίταξε να δεις. Εάν πούνε από τώρα ότι μπορεί να... Ναι, είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασία... Καταλαβαίνεις τώρα, αντλεί δύναμη από έναν ευρύτερο χώρο, τον φιλελεύθερο χώρο, που είναι ο χώρος της Νέας Δημοκρατίας. Από εκεί προσπαθεί να αντλήσει δύναμη τώρα το κόμμα της Φωνής Λογικής. Από πού θα αντλήσει, από το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, δεν ξέρω. Πάση περιπτώσει.
3: Δεν
1: λοιπόν,
3: διαφωνώ, αλλά μπορείς να μείνεις μόνος στο δεν συνεργάζομαι. Δεν χρειάζεται από εκεί και πέρα να λες όλα τα άλλα.
1: Όταν πρέπει να μιλήσεις, πρέπει κάτι να πεις. Είναι, εδώ τώρα εσύ τι μας λες, ότι η σιωπή είναι χρυσός, έτσι?
3: Απόλυτα. Και κυρίως όπως παίζονται οι έδρες στα Δωδεκάνησα, εκεί κι αν δεν λυπούν κάτι.
1: Για πες μου τώρα, η τελευταία μέτρηση βγάζει μια έδρα από σε κάθε κομμά.
3: Οι τελευταίες μετρήσεις, 2-3 τελευταίες δημοσκοπήσεις, δίνουν μια έδρα σε κάθε κόμμα.
1: Η τελευταία πρώτο δηλαδή της ΜΑΡΚ δίνει από μία έδρα σε κάθε κόμμα.
3: Μία έδρα δίνει στο ΠΑΣΟΚ, μία έδρα στη Νέα Δημοκρατία, μία έδρα στον κύριο Βελόπουλο, μία έδρα στην Ελπίδα, μία έδρα στο Ελλάς. Τώρα πώς θα το λέμε, η Ελλάς, το Ελλάς.
1: Κοίταξε, το σωστό είναι το κόμμα. Το κόμμα Ελλάς. Και θα μου πεις, μπορεί να είναι και ελληνική, πώς το λένε, αριστερή, συμπαράτεξη, πώς το λένε αυτό, αλλά επειδή το Ι παραπέμπει στην Ελλάδα και επειδή είναι ανουσιούργημα κατά την άποψή μου, νομίζω ότι προτάσουμε το κόμμα. Εφόσον είτε κόμμα είναι, είτε κίνημα είναι, λέμε το κόμμα Ελλάς. Το Ελλάς. Αυτή είναι η άποψή μου. Τώρα, από εκεί και πίσω, τώρα δεν θα κολλήσουμε σε αυτό το σημείο.
3: Ο γιος σας το πρωί
1: το έλεγε.
3: Ωραίο να το λέμε. Έλας.
1: Ακριβώς. Το έλας. Και αυτό είναι πολύ πιο σωστό. Ακριβώς. Ναι.
3: Σωστό.
1: Το έλας. Τι παραπεί Ελλάς. Δηλαδή παραπέμπει στον εφήλιο πόλεμο με το ΕΑΜ και το Ελλάς. Για όνομα του Θεού.
3: Ή
1: στην ελληνική αστυνομία Ελλάς. Ή στην Ελλάδα. Καθαρεύουσα της Ελλάδος. Σας παρακαλώ τώρα. Επειδή το θέλει ο Τσίπρας, θα μπούμε τώρα να πούμε στην Αγία Τράπεζα και θα δημιουργήσουμε σοβαρά τέτοια προβλήματα, αλήθεια τώρα. Το Έλλας. Πολύ σωστά είναι και πολύ του είναι. Άσε που κανονικά ο Άριος Πάγος θα έπρεπε να το καλοσκεφτεί πριν δώσει το OK. Είναι όνομα αυτό. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Θα μου πεις εδώ η εφημερίδα Δημοκρατία καπήλευσε τη λέξη Δημοκρατία. Γιατί να μην καπηλεύσει ο Τσίπρας στην Ελλάδα. Αυτός μπορεί να τη ονομάσει και Βόρεια Μακεδονία το κόμμα του. Ξέρω εγώ ό,τι θέλει να το ονομάσει, δικαίωμά του είναι. Λοιπόν, μία έδρα λοιπόν έτσι. Από εκεί και πίσω, στη Νέα Δημοκρατία, πόσες έδρες δίνει τώρα η δημοσκόπηση αυτή? Βλέπω 100...
3: Η Νέα Δημοκρατία αυτό που δείχνει σε όλες τις δημοσκοπήσεις που παίζουν είναι ότι δεν έχει, έχει τέτοιες μικρές αυξομοιώσεις που έχει μία σταθερότητα, θα μπορούσαμε να πούμε.
1: Δηλαδή?
3: Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία παίζει μεταξύ 31 και 29.
1: Ναι.
3: Προς το παρόν,
1: σε έδρες...
3: παρόλη τη δημιουργία των δύο κομμάτων. Mm-hmm. Οι έδρες εξαρτώνται, Κλεάνθη μου, από το πόσα κόμματα μικρά θα μπουν στη Βουλή.
1: Ή πόσα θα μείνουν έξω, πόσο θα είναι το ποσοστό των
3: ακριβώς,
1: κομμάτων που θα μείνουν έξω.
3: Όσα λιγότερα κόμματα μπουν στη Βουλή, τόσο περισσότερες έδρες θα πάρει.
1: Τόσο περισσότερο.
3: Όσα περισσότερα κόμματα μπαίνουν στη Βουλή, που βλέπουμε δημοσκοπήσεις να βάζουν και 10 κόμματα μέσα, τόσο λιγότερες έδρες μένουν στο πρώτο κόμμα.
1: Άρα το υπόλοιπο που θα μείνει εκτός είναι ελάχιστο, άρα το πρώτο κόμμα δεν θα πάρει πολλές έδρες. Ενώ αν είναι μεγαλύτερο, κατάλαβα βέβαια.
3: Σκέψου ότι μόνο το μπόνους θα δώσει επιπλέον έδρες στη Νέα Δημοκρατία.
1: Τι θα δώσει όταν
3: και
1: είναι...
3: όλες οι υπόλοιπες θα πάνε με την απλή αναλογική.
1: Μα αυτό έκανε
3: αναλογική. Οπότε όταν την απλή αναλογική τη χωρίζει στα 5, έχει άλλο μερίδιο από να τη χωρίσει στα 10.
1: Μα αυτό έκανε τώρα αναλογικό ο Μητσοτάκης και δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν άφηνε τον νόμο όπως ήταν του Παυλόπουλου. Το πρώτο κόμμα παίρνει 50 έδρες. Ή όπως ήταν ο νόμος του Σκανδαλίδη, επί Πασόκ, το πρώτο κόμμα παίρνει 40 έδρες. Τώρα το έβαλε κλιμακωτά από το 25 για να δείξει και τελικά ότι σέβεται, ας πούμε.
3: Αυτό είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ καλό και
1: δημοκρατικό. Ναι, δημοκρατικό, αλλά το βρίζουν όμως. Και γι' αυτό τον βρίζουν.
3: Και για τα καλά τον βρίζουν το Μητσοτάκη.
1: Αυτό.
3: Λοιπόν, αυτό που έπρεπε όμως για μένα οπωσδήποτε να γίνει, διότι γίνεται η Βουλή τσίρκο, είναι να ανέβει το ποσοστό, να πάει στο 5% για την είσοδο στην Βουλή.
1: Το μικρό κομμάτι.
3: Αυτό το πιστεύω ακράδαντα. Γιατί γίνεται τσίρκο η Βουλή.
1: Γι' αυτό δεν έχει απαντήσει όμως ο Μητσοτάκης. Είπε ότι δεν αλλάζει τον εκλογικό νόμο, θα πάμε με τον ίδιο. Αυτό όμως μπορεί να γίνει, έτσι. Και
3: αν
1: να ισχύσει...
3: θα γίνει πριν τις εκλογές, θα ισχύσει με τις επόμενες. Δεν θα ισχύσει με αυτές.
1: Εξαρτάται τι αριθμό ψήφων θα πάρει. Διότι αν πάρει, νομίζω, 200. Μπορεί να ισχύσει από την πρώτη. Ναι, βεβαίως. Ναι.
3: Γιατί αυτό το βλέπεις πουθενά να το παίρνει.
1: Γιατί, μισό λεπτό, μια στιγμή. Γιατί να μην το ψηφίσει το κόμμα του Τσίπρα. Ναι, γιατί να μην το ψηφίσει το κόμμα του Πασόκ. Έχουν δηλαδή...
3: Έχεις ακούσει ποτέ το Πασόκ να πει σε κάτι νέο όσα χρόνια?
1: Αυτό να μου πεις.
3: Ακόμη και στην αντιπολίτευση.
1: Γι' αυτό βλέπω, γι' αυτό πέρασε στην τέταρτη θέση.
3: Αυτά πληρώνει.
1: Αυτά πληρώνει.
3: Αυτά πληρώνει. Ακόμη και για τον δικός τους άνθρωπος από το Πασόκ ήταν ο διοικητής της τράπεζας της Ελλάδος. Δικός τους άνθρωπος ήταν.
1: Και ξέρεις,
3: γιατί είπανε όχι και δεν...
1: Ξέρεις, εγώ τώρα έτσι όπως βλέπω τώρα τα κόμματα, εάν γίνει αυτό το οποίο λες τώρα, Δημήτρη μου, δηλαδή το πλαφόν, ας πούμε, αντί για 3% να πάει στο 5, ξέρεις πόσα κόμματα θα μείνουν εκτός? Θα γίνει χαμός. Δηλαδή αυτά τα οποία θα μπουν σίγουρα θα είναι Νέα Δημοκρατία, θα είναι το ΠΑΣΟΚ, θα είναι το κόμμα του Τσίπρα,
3: το
1: ΚΚΕ και το κόμμα της Καριστιανού και Ελληνική Λύση. Αυτά δεν βλέπω άλλο να μπαίνει σίγουρα.
3: Όχι. Μπαίνει και πλέον σε Ελευθερία που έχει το 5.39.
1: Ναι, μπαίνει. Αλλά αυτό θα πέσει πιο κάτω.
3: Και το Έλλας και η Ελπίδα.
1: Ένα. πέντε κόμματα θα μπουν μέσα.
3: Το Έλλας πρέπει να το συνηθίσουμε όλοι μας.
1: Το Έλλας, ναι. Το Έλλας. Ήταν πολύ ωραίο αυτό το οποίο είπε ο Λοΐζος το πρωί.
3: Τα καταπληκτικό. Λοιπόν. Αφού το υιοθέτησα αμέσως.
1: Ναι. Λοιπόν, Δημήτρη μου, από εκεί και πίσω, πόσο βλέπεις να απέχει η αυτοδυναμία εσύ, Δημήτρη?
3: Κοίταξε, η αυτοδυναμία είναι ένα στοιχείο σοβαρό και ένα στοιχείο το οποίο θα εξαρτηθεί απόλυτα από το όταν θα πάει ο κόσμος στις κάλπες θα είναι σκεπτόμενος. Εάν ο κόσμος πάει στις κάλπες σκεπτόμενος, παίζει πολύ δυνατά η αυτοδυναμία. Εάν ο κόσμος πάει στις κάλπες για να εκδικηθεί, για να ρίξει χαλαρή ψήφο, για οποιοδήποτε άλλο λόγο, τότε θα πάμε για δεύτερες εκλογές.
1: Και εκεί βεβαίως θα είναι η χαρά των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, γιατί εάν στις πρώτες εκλογές οι έδρες στο νομό Δωδεκανήσου, χάρη εδώ στην περιοχή, τη δική μας, είναι μειωμένες, ο αριθμός είναι μειωμένος, στις επαναληπτικές εκλογές εκεί τα πράγματα πλέον υπάρχει αναδιάταξη, τα ποσοστά αλλάζουν, κάποια μικρά κόμματα συρρυκνώνονται περισσότερο διότι χωρίς προοπτική δεν έχει καμία αξία, θα υπάρχει μεγάλη...
3: Είναι άλλο, αλλιώς το τοπίο.
1: Α, διαφορετικό το τοπίο. Ναι, λοιπόν...
3: Τελείως να... διαφορετικό.
1: Λοιπόν, να σε καλά Δημήτρη μου, χάρηκα πάρα πάρα
3: και
1: πολύ.
3: Και εσείς το ίδιο, καλημέρα.
1: Άρα λοιπόν, όπως καταλαβαίνουμε κυρίες και κύριοι, η ρευστότητα δίνει και παίρνει. Κανείς δεν μπορεί να πει με ακρίβεια, να προβλέψει ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Αυτό όμως που έχει σημασία και πρέπει να το τονίσουμε για μία ακόμη φορά, δεν έχει αξία τόσο πολύ το αν θα έχει ένα κόμμα συν πλην 1%, αλλά το πώς μπορεί να εξασφαλιστεί η σταθερότητα της χώρας. Και η σταθερότητα της χώρας εξασφαλίζεται μόνο με ισχυρές κυβερνήσεις. Όταν οι κυβερνήσεις είναι αδύναμες, το μήνυμα το οποίο στέλνουμε στο εξωτερικό είναι και αδύναμο. Είναι μήνυμα ήτας της χώρας. Και σαν να τους λέμε, κακώς μας έχετε εμπιστοσύνη μέχρι τώρα. Γιατί τώρα έχουν τεράστια εμπιστοσύνη. Ο δείκτης εμπιστοσύνης στην χώρα μας έχει απογειωθεί στην κυριολεξία με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Είτε αρέσει, είτε δεν αρέσει κάποιος. Είτε εκνευρίζεστε, είτε όχι κάποιοι με αυτά που ακούτε. Αυτή είναι η αλήθεια. Την αλήθεια θα την λέμε και σκασίλα μας μεγάλη, αν ενοχλείστε. Σήμερα η χώρα μας έχει το καλύτερο πρόσωπο το οποίο είχε ποτέ στο διεθνές περιβάλλον. Ο σεβασμός απέναντι σε αυτήν εδώ την χώρα που ήταν σε βαθμό έλλειψης κατά το παρελθόν πάρα πολύ υψηλό, πολύ υψηλός ο βαθμός έλλειψης εμπιστοσύνης και σεβασμού, σήμερα δεν υφίσταται. Σήμερα την Ελλάδα τη σέβονται, σήμερα την Ελλάδα την υπολογίζουν. Και αυτό μόνο τυχαία δεν είναι. Δεν έχει γίνει. Και αυτό έχει απήχηση και αντίκτυπο στα οικονομικά πράγματα της χώρας. Βασιλή, ξέρεις ότι αυτή την ώρα η χώρα μας δανείζεται χρήματα για τις τρέχουσες ανάγκες με κόστος χρήματος περίπου σαν αυτό της Γερμανίας. Ξέρεις ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι σε καλύτερη θέση από ό,τι είναι όχι από την Ιταλία και από την Ισπανία. Αν είναι δυνατόν η Ελλάδα. Μα λέει υπάρχει ακρίβεια. Γιατί πήγατε σε αυτές τις χώρες να δείτε αν υπάρχει ακρίβεια. Μα λέει η μισθή είναι χαμηλή στην Ελλάδα. Ήταν χαμηλή. 570 ήταν τότε επί Τσίπρα. Και σήμερα έχουμε φτάσει στο χιλιάρικο. Και σιγά σιγά ανεβαίνουν. Το θέμα είναι να ανεβαίνουν οι μισθοί, αλλά θα πρέπει όμως να ανεβαίνει και ο κύκλος εργασιών, να πούμε, της κάθε επιχείρησης για να αντέχει να δίνει μισθούς. Και σήμερα το ΑΕΠ της χώρας, μην ξεχνάτε ότι είχε φτάσει, είχε χαθεί το 1/4 του ακαθάριστου εχώριου προϊόντος μας. Είχε πέσει στα 170 τόσο δισεκατομμύρια. Σήμερα ανεβαίνουμε προς τα 240 και πάμε, ανεβαίνουμε. Οι χώρες οι οποίες έχουν μεγάλους μισθούς και εκεί πραγματικά μου συγκρίνεται Λουξεμβούργο και ακούω και είναι τόσο ντροπιαστικό να τα λένε τα ψέκια, το καταλαβαίνω, αλλά να το λένε οι πασοξίδες. Μπερδεύουν τις χώρες που έχουν 1-3 εκατομμύρια ΑΕΠ. Έχει καμία σχέση η Ελλάδα με τα 250 και τα 300 δισεκατομμύρια που δεν θα αργήσουν. Αυτή την ώρα τι κάνει ο Μητσοτάκης? Προτεραιότητα είναι παράλληλα με την ανάπτυξη και με την αύξηση του ακαθάριστου εχώριου προϊόντος. Αυτό έχει σημασία και αυτό γίνεται χάρη στις επενδύσεις οι οποίες έχουν γίνει και οι επενδύσεις δεν ήρθαν τυχαία, ήρθαν γιατί υπήρχε μια κυβέρνηση σοβαρή και την εμπιστεύτηκαν και γι' αυτό ήρθαν οι επενδυτές. Και το ότι η ανεργία έπεσε 10 ποσοστιαίες μονάδες οφείλεται ακριβώς σε αυτόν τον λόγο. Παλιά ο εργαζόμενος έψαχνε να βρει επιχείρηση για να εργαστεί και τώρα η επιχείρηση ψάχνει να βρει εργαζόμενο για να τον πάρει στη δουλειά του. Και αυτά πριν από μερικά χρόνια. Ισχυάν. Μην το λησμονούμε αυτό. Μην ξεχνάτε ότι πριν από 7 χρόνια αυτή εδώ η χώρα είχε ακόμα capital controls. Τα ξεχνάμε αυτά. Λέω λοιπόν ότι δεν μπορείς να συγκρίνεις τώρα μια χώρα που έχει 1-3 εκατομμύριο και 1,5-3 εκατομμύριο χίλια δισεκατομμύρια δηλαδή να πούμε ΑΕΠ με την Ελλάδα που αυτή την ώρα πασχίζει ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του να το ανεβάσουν το ΑΕΠ. Και το έχουμε φέρει στα επίπεδα που ήταν πριν μπούμε στα μνημόνια. Δεν χρειάζεται να είστε οικονομολόγοι για να τα γνωρίζετε αυτά. Αλλά δεν χρειάζεται όμως να είστε και ψέκια και να ακούτε τον κάθε αγύρχνη ο οποίος πάει να σας ξεγελάσει προκειμένου να σας πάρει την ψήφα του. Και λυπάμαι ειδικά για το Πασόκ, στέκομαι στο Πασόκ και γίνομαι κακός για το Πασόκ, γιατί θεωρώ ότι είναι σοβαρό κόμμα το Πασόκ και δεν του αξίζει αυτή η στάση και η συμπεριφορά που έχει. Γι' αυτό βρίσκεται και στην τέταρτη θέση. Δεν μπορεί παραδείγματος χάρη να μιλάει ο κάθε βουλευτής του, δεν θέλω να ονοματίσω τώρα γιατί έχω και φίλους πολλούς, και να βλέπουν το λευκό χρώμα να το εμφανίζουν ως μαύρο. Δεν είναι δυνατόν να ρωτάς έναν βουλευτή του Πασόκ πόσος είναι ο μισθός του γιατρού και να μην ξέρει πόσος είναι, και να λιδωρεί και να κοροϊδεύει το γεγονός ότι ο μισθός σε κάποια νησιά με τα κίνητρα που έχουν δοθεί είναι πάνω από 5.500 το μήνα, γιατί μόνο Χατζιωάννου, μόνο Χατζιωάννου εφοπλιστής δίνει στους γιατρούς 1.800 ευρώ κάθε μήνα που θα πάνε να υπηρετήσουν σε μικρά νησιά κάτω των 4.000 κατοίκων. Ούτε να μην γνωρίζουν το τι χρήματα δίνει η περιφέρεια για τον κάθε γιατρό που έρχεται να υπηρετήσει στο νησί. Ούτε να γνωρίζουν ότι οι Δήμοι δίνουν στέγη στους γιατρούς για να μείνουν στα νησιά. Αυτά δεν είναι κίνητρα. Χώρια δε τα 1.800-2.000 επιπλέον που δίνει το κράτος στο μισθό του γιατρού. Για προσθέστε τα αυτά που να δούμε πώς θα βγαίνουν. Αλλά μήπως ξέρει ο Ανδρουλάκης ή ο κάθε βουλευτής του. Αν το ρωτήσεις πόσο παίρνει ένας γιατρός, θα σου απαντήσει. Απλώς ακούνε τα γκρουπούσκουλα, γιατί έχουμε και στον ιατρικό κλάδο τέτοια, τα οποία τα εμφανίζουν όλα μαύρα, όλα καταστραμμένα. Κατεστραμμένα τα πάντα, τίποτα ορθό, τίποτα σωστό δεν υπάρχει. Και υιοθετεί το Πασόκ αυτές τις λογικές και αυτές τις τακτικές. Και υπάρχει μια μερίδα σοβαρών ανθρώπων του κέντρου που δεν αντέχει να βλέπει αυτή την τακτική την οποία ακολουθεί αυτό εδώ το κόμμα. Το ιστορικό κόμμα. Το σοβαρό αστικό κόμμα. Και γι' αυτό βρίσκεται στην τέταρτη θέση. Και για να δούμε στη συνέχεια ποια μπορεί να είναι. Γιατί κάποτε είχε πει Βασίλη ότι μπορεί να φτάσει και στην πέμπτη. Αν ο Βελόπουλος δεν χάσει τη δύναμή του, δεν το περάσει.
2: Αν συνεχίσει έτσι.
1: Να είναι, είμαστε σοβαροί. Είμαστε σοβαροί. Λυπάμαι πάρα πολύ πραγματικά. Και γιατί πονάω. Γιατί εμείς εδώ από εδώ μέσα και ο ομιλών φωνάζαμε και λέγαμε να φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν μπορεί να μείνει το ΠΑΣΟΚ ένα σοβαρό κόμμα να μπορεί να έχει μια προοπτική σταθερότητα σε αυτή εδώ η χώρα. Και όχι αυτή την ώρα να έχει δαιμονοποιήσει ο Ανδρουλάκης την όποια συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί τι είναι οι νεοδημοκράτες, λεπροί είναι κύριε Ανδρουλάκη? Είστε εσείς ο καθηγιασμένος και οι νεοδημοκράτες είναι οι άρρωστοι, οι λεπροί? Πήρατε και απόφαση στο συνέδριο. Πότε άλλοτε κόμμα πήρε τέτοια απόφαση? Δεν συνεργάζομαι ποτέ, δεν συγκυβερνώ ποτέ με το τάδε κόμμα. Εάν σου το πει δηλαδή ο ελληνικός λαός, εάν πάρεις εντολή από τον ελληνικό λαό, εσύ τα κομματόσκυλά σου από εκεί παίρνεις μόνο εντολή? Αυτό θα ισχύει για σένα? Αυτό που είπατε μέσα στο συνέδριο? Δεν έχει αξία για σας η εντολή που θα σας δώσει ο ελληνικός λαός? Γι' αυτό σας έχει στείλει στην τέταρτη θέση. Και πού αλλού μπορεί να σας στείλει αργότερα? Με τα μυαλά τα οποία ακολουθείτε. Ξέρω ότι μέσα στο Πασόκ υπάρχουν σοβαροί άνθρωποι που συμφωνούν με εμένα. Μου λένε καμιά φορά, πες τα ρε Κλεάνθη, γιατί εμείς δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Ναι, τους λέω, θα γίνομαι εγώ ο κακός για να μου είστε εσείς στην απέξω. Δεν βαριέσαι όμως. Αυτός είναι ο ρόλος που πρέπει να έχει ένας που δημοσιολογεί και δημοσιογραφεί. Ενίοτε να γίνεται κακός. Γι' αυτό λένε ότι ο καλός ο δημοσιογράφος στην κηδεία του δεν πατάει άνθρωπος. Όχι, Δάκη, στη δική μου. Λοιπόν, καταλάβαμε τώρα πώς έχουν τα πράγματα. Αχ, αυτή η παιδεία.
2: Η παιδεία πάνω απ' όλα. Αυτή τα κάνει όλα. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα ροδίων παιδεία, που δημιουργούν πρωτοπόρους στο αύριο.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια και χαρά σας.
4: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8. Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου.
5: Τη δική της απάντηση δίνει η διοίκηση του νοσοκομείου Ρόδου σχετικά με τη λειτουργία της Β' χειρουργικής κλινικής, ξεκαθαρίζοντας ότι η πρόσφατη διοικητική ενοποίηση με την Α' χειρουργική δεν αποτελεί κατάργηση της κλινικής, αλλά μια αναγκαία και προσωρινή λύση απέναντι στα σοβαρά προβλήματα στελέχωσης που αντιμετωπίζει το Ίδρυμα. Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου, Νίκο Καραμαρίτη, και όσα δήλωσε στο Κόσμος, οι κλινικές έχουν απομείνει με μόλις 6 ενεργούς ιατρούς από τις 9 οργανικές θέσεις που προβλέπονται, λόγω μετακινήσεων προσωπικού, προβλημάτων υγείας και αδειών. Υπό αυτές τις συνθήκες, κρίθηκε απαραίτητη η συνένωση των δυνάμεων των δύο χειρουργικών κλινικών. Όπως επισημάνε ο κ. Καραμαρίτης, το Υπουργείο βρίσκεται στο πλευρό της Ρόδου και γενικότερα στα νοσοκομεία, και αυτό διαφαίνεται και από τα έργα που έχουν υλοποιηθεί στα νοσηλευτικά ιδρύματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Παρά τις δυσκολίες, η διοίκηση επισημαίνει ότι το νοσοκομείο καταγράφει βελτίωση στην αποσυμφόρηση των χειρουργείων. Η λίστα αναμονής έχει μειωθεί σημαντικά σε σχέση με πέρυσι, γεγονός που μεταφράζεται σε ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και καλύτερη διαχείριση των περιστατικών. Ο κ. Καραμαρίτη στάθηκε και στο νέο κέντρο υγείας στην Νότια Ρόδο, χαρακτηρίζοντας θετική την εξέλιξη που θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας σε πολίτες αλλά και επισκέπτες. Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στο ζήτημα της διαχείρισης των παραλίων της Ρόδου, καθώς το Υπουργείο Πολιτισμού έδωσε το πράσινο φως για την αξιοποίηση και δημοπράτηση 75 παραλίων που βρίσκονται υπό τη διαχείριση της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου, ανοίγοντας τον δρόμο για την πρόθεση των σχετικών διαδικασιών εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Η απόφαση αφορά παραλιακές εκτάσεις που βρίσκονται εντός ή πλησίων περιοχών αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και για τις οποίες απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού πριν από οποιαδήποτε διαδικασία παραχώρησης ή εκμετάλλευση. Την ίδια ώρα, σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η νομοθετική διάταξη που αφορά τη διαχείριση ακινήτων από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου με τον Δήμαρχο Ρόδου Αλέξανδρο Κολιάδη, να ασκεί έντονη κριτική, χαρακτηρίζοντας την ομολογία αποτυχίας του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου και αντισυνταγματικό ξήμερο, που ενισχύει περαιτέρω τις αρμοδιότητες της εταιρείας. Σε δήλωση του, ο Δήμαρχος υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία βρίσκεται σε εξέλιξη δημόσιος διάλογος για το καθεστώς διαχείρισης αγιαλών και παραλίων. Σύμφωνα με τον ίδιο, η νέα διάταξη δίνει τη δυνατότητα στην ΕΤΑΔΕ να συνεχίσει να διοικεί, να διαχειρίζεται και να εκμεταλλεύεται εκτάσεις που, όπως υποστηρίζει, αποτελούν κοινόχρηστους αγιαλούς και παραλίες, οι οποίες θα πρέπει να βρίσκονται υπό διαφορετικό καθεστώς διαχείρισης. Από την πλευρά του, ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς, μιλώντας στο Κόσμος, αναφέρθηκε στις σημαντικές καθυστερήσεις που έχουν σημειωθεί στη διαχείριση του ζητήματος, επισημένοντας ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος και ότι οι απαραίτητες συζητήσεις και παρεμβάσεις θα έπρεπε να είχαν πραγματοποιηθεί πολύ νωρίτερα. Ο κ. Παπάς τόνισε ότι απαιτείται διαφορετική προσέγγιση στη διαχείριση των παραλίων και προανήγγειλε την αποστολή επιστολής προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ζητώντας τη μεταφορά της αρμοδιότητας όλων των παραλίων στην αρμόδια κτηματική υπηρεσία. Το σοβαρό ζήτημα που έχει δημιουργηθεί με την αξιοποίηση των παραλίων στη Ρόδο, την ΚΟ και τα άλλα νησιά της Δωδεκανήσου, φέρνει στη Βουλή ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης, με ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κυριάκο Πυρακάκη. Όπως επισημάνε στο Κόσμος, ο κ. Νικητιάδης, παρατηρήθηκαν μεγάλες καθυστερήσεις στις διαδικασίες παραχώρησης και αξιοποίησης παραλίων, την ώρα που η τουριστική περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει από τα τέλη Μαρτίου για τη Ρόδο και την ΚΟ. Ικανοποιητικά εξελίσσεται η τουριστική κίνηση στη Ρόδο στον τομέα της κρουαζιέρας, σύμφωνα με τον υπεύθυνο λιμένα ασφαλείας της Ρόδου, Παναγιώτη Ντόκο, ο οποίος μίλησε στο Κόσμος. Όπως ανέφερε, παρά τις αυξημένες γεωπολιτικές εντάσεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, η κρουαζιεροπλοϊκή δραστηριότητα συνεχίζεται ομαλά. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην άφιξη του κρουαζιερόπλοιου Crown Iris, το οποίο ανήκει στην Mano Maritime και πραγματοποιεί τακτικά δρομολόγια στη Μεσόγειο με αφετηρία τη Χάιφα. Ο κ. Ντόκο σημείωσε ότι τα μέτρα ασφαλείας λαμβάνονται όπως αρμόζει σε τέτοιες περιπτώσεις. Νέα δεδομένα διαμορφώνονται για τη ΔΕΗ Ρόδου μετά από δικαστική απόφαση που αφορά τις οικονομικές της υποχρεώσεις προς την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Η απόφαση ξεκαθαρίζει ότι η προστασία που έχει εξασφαλίσει η επιχείρηση εναντί μέτρων αναγκαστικής ίσπραξης δεν είναι ανεξάρτητη, αλλά εξαρτάται άμεσα από τη συνεπή εφαρμογή των όρων της συμφωνημένης ρύθμισης. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τη μελλοντική οικονομική διαχείριση της δημοτικής επιχείρησης, καθώς καθιστά σαφές ότι η διατήρηση των ευεργετημάτων της ρύθμισης προϋποθέτει την πλήρη συμμόρφωση με τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις και τα χρονοδιαγράμματα αποπληρωμής. Στη Ρόδο θα βρεθεί τη Δευτέρα 15 Ιουνίου ο Γενικός Γραμματέας Δασών Ευστάθιος Σταθόπουλος, στο πλαίσιο επίσκεψης που συνδέεται με θέματα διαχείρισης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Κατά την παραμονή του στο νησί, αναμένεται να συμμετάσχει σε εκδήλωση παρουσίασης προγράμματος που αφορά παρεμβάσεις για την προστασία των δασικών εκτάσεων. Ένα σημαντικό βήμα για τη διάσωση και αναβάθμιση του ιστορικού σχολικού συγκροτήματος της Ακαδημίας στη Ρόδο πραγματοποιήθηκε μετά την έγκριση της σχετικής διαδικασίας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου. Η απόφαση έρει τα διοικητικά εμπόδια που είχαν καθυστερήσει την πορεία του έργου τους προηγούμενους μήνες και ανοίγει το δρόμο για την έναρξη των απαιτούμενων μελετών, αδειοδοτήσεων και τεχνικών διαδικασιών. Έντονη ανησυχία εκφράζουν οι εργαζόμενοι του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου για τις συνθήκες λειτουργίας της μονάδας, κάνοντας λόγο για σημαντικές ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που δυσκολεύουν την παροχή υπηρεσιών υγείας στους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού. Σύμφωνα με όσα επισημαίνουν, το νοσοκομείο παραμένει εδώ και μήνες χωρίς βασικές ειδικότητες, όπως παθολόγο και καρδιολόγο, με αποτέλεσμα την κάλυψη των αναγκών από γιατρούς άλλων ειδικοτήτων και γενικούς ιατρούς. Ανησυχία προκαλούν στην Κάλυμνο περιστατικά διαδικτυακής απάτης που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα μέσω παραβιασμένων λογαριασμών στο Facebook. Επιτίδη αποκτούν πρόσβαση σε προσωπικά προφίλ χρηστών και στη συνέχεια επικοινωνούν με φίλους και γνωστούς τους ζητώντας χρήματα με διάφορες δικαιολογίες και προσχήματα. Οι αρχές συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή στους χρήστες των κοινωνικών δικτύων. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μέγιστη ένταση 2 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
6: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει. Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2x385 γραμμάρια, 4,99. Μάκβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια γιού Γεωργίου Φαρινάπ, 3x500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
8: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
7: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία, η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης. Με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-0-1400.
8: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
9: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
11: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
6: Ακού Κόσμος 938.
12: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους.
1: Καλή εβδομάδα, παραπολιτικά 90,1.
0: Ο κύριος Βασίλης Κουρίς.
1: Ο κύριος Σωτήρος Ξενάκης.
0: Και μαζί μας η μία μοναδική και ανεπανάληπτη Χριστίνα Αγγελάκη.
1: Μεγαλύτερη απόδειξη ότι οι άγγελοι έχουν φίλο.
0: Τα περιμέναμε να ακούσουμε πρωί-πρωί, να μας φτιάξει τη βδομάδα για την Δευτέρα. Σήμερα τσάγκαρο Δευτέρα, τι να κάνουμε, αλλά εμείς είμαστε διάφοροι.
1: Χρόνια πολλά στην Κετούλα για το τραγούδι.
0: Τι χιορτάζει σήμερα.
1: Ναι, ναι, τώρα ο Κρυμπάς έχει γενέθλια, λέει.
0: Α, χρόνια πολλά στην Κετούλα. Α, στην Κετάρα, όχι Κετούλα, Κετάρα,
1: Κετούλα.
0: Μια και μοναδική Κετάρα. Αγαπημένη πολύ πρέπει να πω η Κετούλα.
1: Και τραγουδάρα, και...
0: Ναι, αλλά δεν είσαι, δεν μας το χόρεψε σήμερα.
1: Τα λουμπάγκα μου σήμερα.
0: Τα λουμπάγκα μου σήμερα. Λοιπόν, στο 2.11.10.88.80 είναι η κυρία Ελένη Τάγκα, η Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής, ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει τις τραγουδάρες που θα ακούσετε και σήμερα και ο Παναγιώτης Κάτσιος τα ηχητικά που δεν ξέρω αν θα ακούσετε σήμερα για να είμαι ειλικρινής. Θα δούμε όμως την πορεία, γιατί σήμερα έχουμε καλεσμένους φουλ και με πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Αρχής γενομένης, νομίζω, λίγο μετά τις 9.20-25 που θα έχουμε την εκπρόσωπο τύπου του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, την κυρία Θεόνη Κούφο Νικολάκου. Πρώτη φορά θα βγει στην εκπομπή μας, έτσι δεν είναι, δεν έχει βγει. Για να μιλήσουμε για όλα τα πολιτικά θέματα που αφορούν την Ελλάδα και όχι μόνο. 10 παρατέρατο, ο κ. Χρυσοχοΐδης, για αυτήν την ιστορία την κατασκοπευτική με αυτόν που πιάσανε, που έκανε κατασκοπία για την Χαμάς. Δεν είναι, δεν είναι.
1: Ακριβώς, κατασκοπία κατηγορείται ότι ετοίμαζε τρομοκρατικό
0: χτύπημα.
1: Και το παραδέχτηκε.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστό.
1: Και αυτό σημαίνει ότι η Χαμάς εξάγει κρίση στην Ευρώπη.
0: Γιατί δεν θα είναι μόνο εδώ, ετοιμάζει προφανώς και αλλού.
1: Είναι ναι. Και αλλού, ναι. Αλλά για πρώτη φορά μπαίνει στο. Στο στόχο και η Ελλάδα.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή τώρα δεν υπήρχε, ήταν εξαίρεση.
0: Σωστό.
1: Πάντα στον αραβικό κόσμο.
0: Ναι. Σχεδόν πάντα. Είχαμε ναι, κάτι ναι. City of Poros, είχαμε κάτι τέτοια.
1: Από τέτοιες οργανώσεις.
0: Ναι. Λοιπόν, λοιπόν, μετά τις 10 θα μιλήσουμε με Κύπρο, διότι είχαμε χθες παρενόχληση δια ραδιοασυρμάτου, έτσι, τέτοια παρενόχληση, το αεροσκάφος που μετέφερε τον Έλληνα Υπουργό Εθνικής Άμυνας στην Κύπρο, όπως επίσης και τον αντίστοιχο Ολλανδό και Γάλλο. Εκεί μεταξύ άλλων θα υπογράψει μια συμφωνία, νομίζω, για την παρουσία γαλλικών στρατευμάτων στο Κυπριακό έδαφος. Από τη φίλη και γείτονα Τουρκία αυτό. Να δούμε τι γίνεται με την ιστορία αυτή.
1: Από τα κατεχόμενα.
0: Από τα κατεχόμενα, ναι, από το ραδιόφωνο κατεχόμενα. Στις αμέσως μετά με τον κύριο Κώστα Παπαζάχο για το σεισμό που ταρακούνησε την Αττική χθες. Καλά, δεν μιλάμε για την Εύβοια.
1: Ναι, δεν μιλάμε
0: για την Εύβοια. Την Εύβοια πήγε και ήρθε. Εγώ, επειδή έλειπα, ήμουνα εκτός Αττικής, δεν πήρα χαμπάρι τίποτα, στην Πελοπόννησο ήμουνα. Αλλά όταν γύρισα σπίτι, βρήκα σπασμένα κάτω. Που σημαίνει ναι, ότι πρέπει να κουνήθηκε πολύ για να πέσουν πράγματα. Έχουν πολύ καιρό να πέσουν πράγματα στο σπίτι. Ναι.
1: Συνήθως ο πρώτος σεισμός είναι αυτός που είναι ο πιο δυνατός, τώρα ήταν ο δεύτερος.
0: Δεν πήρα χαμπάρι καθόλου, να σου πω την αμαρτία μου. Ναι, λοιπόν, και θα μιλήσουμε επίσης και με την Ιωάννα Μάνδρου, γιατί έχει ενδιαφέροντα από το δικαστικό ρεπορτάζ.
1: Πολλά.
0: Πολλά.
1: Λοιπόν,
0: αυτά είναι η θεματολογία της εκπομπής. Έχουμε πολύ πράγμα σήμερα. Δεν έχει πάρα πολύ κίνηση από ό,τι είδα τώρα, Βασίλη μου.
1: Mm-hmm.
0: Για Δευτέρα, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Είναι η τελευταία μέρα πανελληνίων εξετάσεων. Νομίζω καλή επιτυχία στα παιδιά. Νομίζω ότι είναι η τελευταία μέρα πανελληνίων εξετάσεων. Είναι, λέει η Χριστίνα, που είναι και ενδιαφερόμενη προφανώς και το ξέρει. Όντως, καλή επιτυχία στα παιδιά. Ο Κηφισός είναι σε επίπεδα, στην κάθοδο έχει προβλήματα, αλλά όχι πάρα πολύ μεγάλα. Δηλαδή, ξεκινάνε τη Νέα Ιωνία και φτάνουν μέχρι την Λεωφόρο Αθηνών. Στην άνοδο από τη Λένορμαν μέχρι τη Φιλαδέλφια. Μετά είναι καλά. Η Αττική Οδός έχει θέματα αρκετά πολύ πριν το Ζεφύρι, μέχρι και την έξοδο για της Λεωφόρου Ηρακλείου, αλλά και την Κίμης, θα έλεγα. Από το Χαϊδάρι μέχρι τους Καλαμαγκά, το γνωστό κατά κόκκινο. Η άνοδος της Συγκρού δεν έχει πολύ κίνηση, μέχρι το Νέο Κόσμο, εδώ είναι τα συνηθισμένα δηλαδή. Στον Πειραιά, στην έξοδο τώρα από το Σταύρος Νιάρχος μέχρι τον Πειραιά, τα πράγματα είναι κατακόκκινα, και στην Παραλιακή στην έξοδο πάλι από το Φλίσβο μέχρι το Καλαμάκι και από το Καλαμάκι μέχρι το Φλίσβο ανάποδα, και στα δύο ρεύματα αρκετή κίνηση. Τώρα να δούμε και την Κηφισίας μια ματιά. Στην άνοδο η Κηφισίας έχει θέμα. Στην κάθοδο επίσης κομμάτια κόκκινα, αλλά δεν είναι από τις χάλια μέρες, θέλω να πω. Όχι την καλά, αλλά δεν είναι από τις πολύ χάλια μέρες. Αυτά. Αν έχετε κάτι να μας πείτε, 2.11.10.80.8.80, το μεταφέρουμε στον αέρα.
1: Λοιπόν, μια σημαντική εκδήλωση αύριο. Το ΑΕ Εφημερίδα γιορτάζει τα 15 χρόνια της ενημέρωσης προς τον κοινό. Πρώτο ενημερωτικό site. Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση που τιτλοφορείται αποτυπώνοντας το μέλλον με τη δημοσιογράφο του CNN την Αμανπούρ,
0: Αμανπούρ,
1: την Κριστιάν Αμανπούρ, ναι. Ναι, ναι, λοιπόν εδώ στην Τορκοτινέντα, αλλά με πολύ πολύ ενδιαφέρον μια συνέντευξη, μια εκδήλωση, θα το συζητήσουμε πολύ και αύριο αυτό, απλώς το αναφέρουμε.
0: Εγώ θυμάμαι συγκίνηση ότι ήμουν εκεί από τις πρώτες μέρες που στήθηκε το εφημερίδα τότε, μέχρι να έρθω εδώ σε κανένα χρόνο, και ήταν ένα μικρό site το οποίο έχει εξελιχθεί σε ένα πάρα πολύ μεγάλο site, επιδραστικό, πάρα πολύ επιδραστικό
1: με
0: και εξαιρετικό.
1: Ειδήσεων για να προλαβαίνουμε. ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω πρώτη φορά ένα κόμμα στηρίζει ένα άλλο κόμμα. Για ο πρόεδρος ενός κόμματος.
0: Κομμωδία, κομμωδία.
1: Ένα άλλο κόμμα. Η κομμωδία είναι πάντως σίγουρα.
0: Κομμωδία και τραγωδία, με στοιχεία τραγωδίας.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι σαφές ότι ο χώρος αυτός με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο τελειώνει νωρίτερα ή αργότερα. Νομίζω ότι είναι μια εβδομάδα που θα περιμένουμε αποχωρήσεις κυρίως μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Οι υπόλοιπες νομίζω πάνε για μετά το 15 Αύγουστο.
0: Λοιπόν, στις 12 κυδεύεται ο Γιώργος Σουφλιάς. Έφυγε στα 85 του από το νεκροδοφείο Παπάγου. Μια φυσιογνωμία, έτσι, μια εμβληματική φυσιογνωμία στην πολιτική ζωή της χώρας στη δεκαετία του 80 και του 90. Και λίγο το 2000, νομίζω εγώ, έτσι, και το 2000.
1: Σωστό.
0: Αποσύρθηκε μετά από τα κοινά και δεν απασχόλησε ιδιαίτερα με την παρεμβάση του και όλα τα υπόλοιπα. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε ένα μεγάλο σεισμό.
1: Πολύ ωραίος τύπος, έτσι.
0: Ναι. Εντάξει, δεν ήταν ο πιο εύκολος άνθρωπος του κόσμου.
1: Όχι, αλλά αυτό.
0: Ναι, ήταν και τσαντίλας. Ήταν και
1: ανέκδοτα έλεγε.
0: Και ανέκδοτα έλεγε, ναι. Και ήταν και έντιμος στις σχέσεις του, να το πούμε και αυτό. Πάρα πολύ έντιμος. Θυμάμαι εκείνη τη βραδιά που διεκδίκησε την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας με τον Εύερτ και με τον Καραμαλή μαζί. Όταν πέρασε στο δεύτερο γύρο με τον Καραμαλή και ήταν ο Εύερτ τρίτος, ο οποίος Μιλτιάδης Εύερτ τότε είχε πάθει και μεγάλη ζημιά, δεν περίμενε ποτέ ότι ήταν τρίτος. Πέσαν όλοι πάνω του. Πολλοί κόσμος έπεσε πάνω του και του είπε: μην κατέβει στο δεύτερο γύρο, θα βγει ο Καραμαλής. Κατέβηκε, γιατί ήταν σαρακατσάνικο κεφάλι ο Γιώργος Σουφλιάς και φεύγε, έχασε και μάλιστα πήρε και λιγότερο ποσοστό από ό,τι είχε πάρει στον πρώτο γύρο. Πήρε 70-30 κάπου, νομίζω, έκατσε. Αλλά ήταν έντιμος άνθρωπος, ευφρεπής, διαγράφει και μετά από δύο χρόνια τον ξαναφώναξε πίσω στο σπίτι του ο Κώστας Καραμαλής σε ένα συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ήμουν εκεί στο ΣΕΦ.
1: Εν αναμονή του ανασχηματισμού, του μίνι ανασχηματισμού. Μην τα δέσουμε και όλα προς το παρόν. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης είναι ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό νομίζω έχει λήξει. Ομοφόνος.
0: Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Εξαιρετική επιλογή, κατά την άποψή μου, για μια προεκλογική περίοδο σαν και αυτή που θα έχουμε τώρα. Και με δεδομένο ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει θέματα από δεξιά της, ο Κυρανάκης είναι ένα πρόσωπο το οποίο νομίζω ότι απευθύνεται και σε αυτό το χώρο και μάλιστα με ένταση και έμφαση, πρέπει να πω. Άρα πολύ καλή επιλογή. Να δούμε ποιος θα πάρει τη θέση του, γιατί έχει κάνει και δουλίτσα στο Υπουργείο αυτό το συγκεκριμένο.
1: Θα πάει, λες, ο Παύλος Μαρινάκης?
0: Δεν το ξέρω. Δεν έχω μιλήσει μαζί του, για να είμαι ειλικρινής. Δεν έχω εικόνα.
1: Εξαρτάται από τον ίδιο, το οποίο πρωθυπουργός.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Μην το δέσετε πάντως 100% ακόμα.
0: Ναι.
1: Μην το δέσετε 100% ακόμα, γιατί από τη μια μεριά ο πρωθυπουργός έχει κάνει μια δέσμευση ότι τελειώνοντας η θητεία θα πρέπει να έχει αλλάξει το σιδηροδρομικό δίκτυο, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι αλλαγές. Ο Παύλος Μαρινάκης θεωρείται εξαιρετικός στο να κάνει αυτή
0: λέω,
1: τη δουλειά.
0: Πρέπει να βρει.
1: Αλλά ναι. Πού να βρει εκπρόσωπο?
0: Πρέπει να βρει έναν εκπρόσωπο ο οποίος να είναι το ίδιο καλός. Και αυτό
1: καλός
0: δεν είναι εύκολο. Δεν είναι καθόλου εύκολο.
1: Το ίδιο καλός δεν θα υπάρχει.
0: Γι' αυτό.
1: Για το Μητσοτάκη, έτσι, εγώ το λέω.
0: Λέω γενικώς και εγώ πιστεύω ότι θα είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί κάποιος που αντικαταδικαστήσει. Ακούω διάφορα ονόματα. Δεν νομίζω ότι, χωρίς να υποτιμώ κανένα όνομα, έτσι προς Θεού, ότι μπορεί να πετύχει ειδικά σε αυτή την περίοδο αυτό που έχει πετύχει ως τώρα ο κυβερνητικός. Μόνο που δεν μπορεί να είναι και κυβερνητικός εκπρόσωπος και υποψήφιος. Πρέπει κάποιος να. Πρέπει κάπως στην προεκλογική εκστρατεία τουλάχιστον
1: αυτός
0: να μην
1: που
0: είναι.
1: Θα είναι ως τώρα κυβερνητικός εκπρόσωπος, θα είναι εκπρόσωπος και την προεκλογική περίοδο.
0: Άρα
1: γίνουν, δεν γίνουν οι εκλογές τον Οκτώβριο.
0: Ξαναλέω, ναι, αλλά δεν μπορεί αυτός να είναι και κυβερνητικός εκπρόσωπος και υποψήφιος. Πρέπει να είναι επικρατείας.
1: Δεν θα είναι. Αυτός που θα επιλογεί συνεπώς, κατά τη γνώμη μου, θα ετοιμαστεί και για εκείνη την περίοδο. Λοιπόν.
0: Το ΠΑΣΟΚ έχει μια σύσκεψη σήμερα το απόγευμα. Κάτσε, γιατί προσπάθησα να κάνω ένα τσεκάρισμα. Εσύ μπορεί να το ξέρει όμως.
1: Για την Αττική.
0: Για την Αττική, ισχύει, έτσι.
1: Ναι.
0: Ισχύει. Λοιπόν, έχει μια σύσκεψη για την Αττική σήμερα το απόγευμα. Ανεπίσημη είναι, δεν είναι επίσημη. Δεν είναι δηλαδή από αυτά τα όργανα που συνεδριάζουν.
1: Έχει σημασία γιατί είναι και ο κύριος Πρωτόπαπας μέσα.
0: Είναι χαμηλά.
1: Έχει σημασία γιατί είναι και ο κύριος Πρωτόπαπας μέσα.
0: Το η Αττική είναι η αχίλιος πτέρνα του ΠΑΣΟΚ, είναι αυτή που το κατεβάζει χαμηλά.
1: Και πολύ συνολικότερα.
0: Ναι, αλλά η Αττική ιδιαιτέρω. Μάλιστα, πρέπει να πάμε πάμε σε διάλειμμα για να προλάβουμε τους καλεσμένους μας. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τα μηνυματάκια σας περιμένουμε και για τους καλεσμένους μας και για μας φυσικά. Και να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το ξέρουμε όλοι, οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος ξεπερνά στο δεύτερο κύκλο του. Περνά στο δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικά, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει στο ταλέντο σας σας περιμένει στο actorforthefuture.gr. Και έξυπνη επιχείρηση δεν είναι αυτή που πληρώνει λιγότερα, αλλά αυτή που αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη έχει. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζει το σταθερό και τα κινητά της επιχείρησής σου και αποκτάς περισσότερη αξία γιατί μπαίνεις στο σχήμα Magenta One Business. Έτσι κερδίζεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, παίρνεις δωρεάν το Internet Backup για να μένεις πάντα συνδεδεμένος, αλλά και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθησης στόλου οχημάτων, προβολής και επικοινωνίας για να απογειώσεις την επιχείρησή σου. Για να προχωράς μπροστά με περισσότερα χωρίς περισσότερα κόστη, μπες τώρα στο cosmote.gr/Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα. Διάλειμμα, επιστρέφουμε γρήγορα.
2: Κόσμος 938. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
3: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
1: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
0: Ζηλεύεις?
1: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
0: Αγάπη μου, μα πού πας?
1: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
0: Χώρο?
1: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
5: Έχουμε τις πρώτες προτάσεις, να ξέρεις, από ακροατές. Ο Γιώργος, ας πούμε, λέει: καλύτερη επιλογή κυβερνητική εκπρόσωπος είναι η Σοφία Βούλτεψη. Έχει διατελέσει η κυβερνητική εκπρόσωπος του Αντώνη Σαμαρά η Σοφία Βούλτεψη. Έτσι δεν είναι, δεν κάνω λάθος?
6: Για την περίοδο. Όταν ανακοίνωνε την επόμενη κυβέρνηση, λέει τα μαλλιά.
5: Το μαλλιά, το μέρα, το εντάξει, την έπιασε όπως την. Εδώ έχουν πιάσει Αμερικανό πρόεδρο, έτσι. Αν πιάσουν την κυβερνητική εκπρόσωπο της στην Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε την πρώτη προσκεκλημένη μας για αυτή την εβδομάδα, και, αλλά και πρώτη φορά που κάνει πρεμιέρα σε εμάς την εκπομπή μας τουλάχιστον, η κυρία Θεωνικού Φωνικολάκου, εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
7: Καλημέρα και καλή εβδομάδα από εμένα.
5: Λοιπόν, από πού να αρχίσουμε, κύριε Βασίλη, θέλετε? Θέλετε να αρχίσουμε από τα εύκολα ή από τα δύσκολα?
8: Πάμε.
5: Λοιπόν, πάμε από τα δύσκολα. Λοιπόν, κυρία Κουφονικολάκου, υπάρχει ένα ιστορικό προηγούμενο, το οποίο επικαλούνται μάλιστα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία έχουν πέσει από τη δεύτερη τρίτη θέση πιο χαμηλά με την ανακοίνωση του κόμματος του κ. Τσίπρα. Λοιπόν, λένε τι λένε? Λένε ότι κόμματα και πρόσωπα τα οποία πρωτοεμφανίζονται φουσκώνουν δημοσκοπικά και μετά ξεφουσκώνουν. Φέρνω ως παράδειγμα το κόμμα Αβραμόπουλου, το κόμμα του κ. Καμένου, με τα διάφορα πρόσωπα όπως κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου που έφτασε το 20% κάποια στιγμή πέρσι με τα Τέμπη και χάθηκε μετά, το Πασόκ που και αυτό μετά την εκλογή Ανδρουλάκη. Λοιπόν, αυτό γιατί να μην ισχύει και για σας, ρωτάω τώρα εγώ.
7: Κοιτάξτε, φουσκώνουν δημοσκοπικά και ξεφουσκώνουν. Νομίζω, έχω την αίσθηση, εγώ προσωπικά τουλάχιστον αυτό πιστεύω, ότι συμβαίνει όταν δεν υπάρχουν πολύ στιβαρές προγραμματικές θέσεις, μία συνέπεια, μία ροή, μία αποφασιστικότητα, στοιχεία τέλος πάντων, τα οποία δημιουργούν την αίσθηση ότι το εκάστοτε πολιτικό πρόγραμμα είναι στιβαρό και ρεαλιστικό.
5: Ναι.
7: Αυτό νομίζω ότι συμβαίνει. Δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά, ούτως ώστε αυτό το οποίο βλέπετε τώρα,
5: ναι,
7: όχι απλά να αυξηθεί παραπάνω, όχι απλά να κλιμακωθεί, αλλά να μετουσιωθεί σε ρεαλιστική, σε ωφέλιμη διακυβέρνηση για την Ελλάδα.
5: Ζητήσω κάτι, κύριε Κουφονικολάκο, ναι, αν μιλάτε με hands free, αν μπορείτε, για να ακούγεστε καλύτερα, γιατί η φωνή σας είναι πολύ καλύτερη από αυτή
7: τώρα
5: που ακούγεται τώρα.
7: Καλύτερα.
5: Αν μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο, αργώς. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ωραία.
7: Ωραία.
5: Λοιπόν, αυτή είναι η άποψή σας, ότι έχετε να δείξετε πράγματα που δεν τα έχει δει ο κόσμος ακόμα, λοιπόν, και λέτε ότι όταν θα τα δει ο κόσμος τα πράγματα, όχι μόνο θα ξεφουσκώσει, αλλά θα φουσκώσει. Να μην είναι μόνο.
7: Κάποια τα έχει δει, έχουμε αρχίσει δηλαδή σιγά σιγά να αναπτύσσουμε συγκεκριμένες προγραμματικές θέσεις. Ας πούμε, πρόσφατα είδατε τους άξονες σε ό,τι αφορά την ακρίβεια. Τα άμεσα μέτρα, τα βραχυπρόθεσμα και τα μέσο μακροπρόθεσμα.
5: Ναι.
7: Αυτός ήταν ένας πολύ ολοκληρωμένος σχεδιασμός, ο οποίος τι προϋποθέτει όμως? Όχι απλά δημοσιονομικό χώρο, κάποια μέτρα δεν χρειάζονται καν πόρους.
5: Ναι.
7: Προϋποθέτει ένα είδος αποφασιστικότητας, το οποίο μπορούν να το εγγυηθούν μόνο συγκεκριμένοι φορείς και μόνο συγκεκριμένοι άνθρωποι όπως ο Αλέξης Τσίπρας.
5: Μάλιστα.
7: Αυτό, λοιπόν λέμε.
5: Να προσθέσω λοιπόν, μια που αναφερθήκατε στον κύριο Τσίπρα, ότι κάποιοι λένε ότι την τελευταία φορά που εμφανίστηκε σε κάλπες ο κύριος Τσίπρας, το ποσοστό που εισέπραξε ήταν στις τάξεις του 17,8%. Πώς μπορεί να ελπίζει ότι αυτό μπορεί να γίνει 37-36, γιατί όταν ένα κόμμα πάει για αυτοδυναμία θέλει ένα τέτοιο ποσοστό πάνω κάτω, έτσι, λίγο πάνω λίγο κάτω?
7: Καταρχάς οι συνθήκες δεν είναι ίδιες, έχουν αλλάξει σημαντικά. Νομίζω ότι κανείς δεν διαφωνεί ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια συνθήκη βαθιάς διαφθοράς η οποία ταλανίζει τη χώρα. Είναι αποδεδειγμένες και διαδοχικές οι αποτυχίες της κυβέρνησης σε πολλά διαφορετικά μέτωπα. Έχουμε αύξηση του δείκτης της φτώχειας και του κοινωνικού πληθυσμού. Έχουμε διαδοχικά προβλήματα σε ό,τι αφορά επίσης τον τομέα της υγείας, της παιδείας. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ άσχημη στα ελληνικά σχολεία. Συγχρόνως όμως, ο Αλέξης Τσίπρας κομίζει και κάτι διαφορετικό από ό,τι στην προηγούμενη συγκυρία. έρχεται με νέα πρόσωπα, έρχεται με μια πρωτοβουλία η οποία έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ένα ας πούμε υβριδικό και καινοτόμο μοντέλο πολιτικής διαβούλευσης με τους πολίτες σε πραγματικό χρόνο, και έρχεται, ξαναλέω, σε επιμείνω σε αυτό, και με πολύ συγκεκριμένους προγραμματικούς άξονες. Δηλαδή μιλάει με πολύ μεγάλη σαφήνεια για το πώς θέλει να στηρίξει αποτελεσματικά τα νοικοκυριά για την αντιμετώπιση του κόστου ζωής και στην ενέργεια και στη στέγαση και σε ό,τι αφορά την ακρίβεια στο βασικό καλάθι που λέγαμε πριν. Μιλάει με πολύ μεγάλη σαφήνεια για τη φορολογική δικαιοσύνη και για τη μείωση του φορολογικού βάρους των μισθωτών, αλλάζοντας το δημοσιονομικό μείγμα και αξιοποιώντας δημοσιονομικό χώρο που θα επιτρέψει και την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους, ιδίως με έμφαση την υγεία και την παιδεία, και μιλάει και με πάρα πολύ ολοκληρωμένο τρόπο για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου στη χώρα και για ένα εθνικό ταμείο σύγκλησης το οποίο θα προκαλέσει μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων. Επομένως, υπάρχουν πολλά νέα στοιχεία τα οποία νομίζω ότι θα αξιολογηθούν σε αυτή τη βάση.
6: Κύριε εκπρόσωπη, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Χθες, κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησαν από τον κύριο Φάμελο για μια ακόμα φορά, ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς, η κυρία Δούρου, να συνομιλήσει με τον Αλέξη Τσίπρα για να δει τι μπορεί να γίνει και αν υπάρχει πιθανότητα ενότητας του χώρου. Θα ήθελα την απάντησή σας επί αυτού, το σχόλιο σας.
7: Το σχόλιο μου είναι σταθερό εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Οι συλλογικές αποφάσεις των κομμάτων είναι απολύτως σεβαστές σε εμάς. Από θέση αρχής δεν παρεμβαίνουμε ποτέ, δεν σχολιάζουμε τις συλλογικές τους διεργασίες. Μου αναφέρεται μια συζήτηση η οποία ανήκει σε αυτό το πλαίσιο. Η συμπαράταξη δημιουργήθηκε, γεννήθηκε μέσα από την ανάγκη της κοινωνίας να υπερβούμε τα υφιστάμενα σχήματα, προκειμένου να γεννηθεί τι, μια αξιόπιστη και αξιόμαχη εναλλακτική στη Νέα Δημοκρατία και μια σύγχρονη κυβερνώση αριστερά. Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε δημοκρατικό και προοδευτικό πολίτη, χωρίς κανέναν αποκλεισμό, αυτό το εγγυώμαι, και όποιος το επιθυμεί μπορεί να γίνεται μέλος της συμπαράταξης. Από εκεί και πέρα, έχουμε ξαναπεί ότι κάθε στήριξη είναι ευπρόσδεκτη, όλοι και όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, αλλά δεν υπάρχουν καθόλου εξασφαλισμένα προνόμια ή υποκρατημένες θέσεις.
6: Οι βουλευτές αν έρθουν από τον ΣΥΡΙΖΑ και παραιτηθούν και γραφούν μέλη, γιατί φαντάζομαι εξακολουθείτε να λέτε ότι δεν παίρνετε βουλευτές στο κόμμα,
7: ναι.
6: Είναι αυτομάτως υποψηφοί?
7: Όχι, τις υποψηφιότητες τις επόμενες εκλογές θα τις καθορίσουν συλλογικά και στην ώρα που πρέπει τα προσωρινά όργανα της συμπαράταξης που θα συγκροτηθούν το επόμενο διάστημα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένας υποψήφιος παρά μόνο ισότιμα μέλη. Έχουμε επίσης, το είπατε και μόνος σας, έχουμε καταστήσει σταθές με κάθε τρόπο ότι δεν θα έχουμε μέλη βουλευτές που παρούσα στη Βουλή.
5: Α, δεν θα έχετε, συγγνώμη, μέλη βουλευτή. Αν κάποιος παραιτηθεί όμως από βουλευτής τώρα.
7: Αυτό που σας είπα, ευπρόσδεκτος, ευπρόσδεκτη, λειτουργούμε τώρα σε αυτό το σχήμα. Έχουμε ισότιμα μέλη. Τις υποψηφιότητες θα καθορίσουν τα συλλογικά μας όργανα.
5: Μπορώ να ρωτήσω κάτι. Ο τίτλος του κόμματός σας έχει μέσα τη λέξη αριστερή.
7: Ναι.

0: κοινωνικής δικαιοσύνης. Και με αυτούς τους όρους, σε αυτό το κατόφλι πολλαπλών προκλήσεων στο οποίο βρισκόμαστε, πρέπει να μιλάμε με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης. Έχουμε υποχρέωση να το κάνουμε αυτό, καταλαβαίνετε. Ναι. Επομένως, το απόλυτο κριτήριο για εμάς δεν είναι αυτό το οποίο αναφέρεται, αν και ειλικρινά πιστεύω ότι τα στοιχεία της αποφασιστικότητας, τα στοιχεία της εξωστρέφειας, τα στοιχεία της οργάνωσης, του συντονισμού και της διαβούλευσης και τα στοιχεία αξιόπιστων ρεαλιστικών προγραμματικών θέσεων θα πείσουν τους πολίτες προοδευτικά. Εμείς τουλάχιστον σε αυτή την κατεύθυνση θα δουλέψουμε πάρα πολύ σκληρά. Αλλά όχι, δεν νομίζω ότι οποιαδήποτε αναφορά στην αριστερά αποτελεί πρόβλημα. Κάθε άλλο, τιμούμε τις ρίζες μας.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, και τιμούμε ακριβώς αυτό το πρόσημο της κοινωνικής δικαιοσύνης που είναι πιο αναγκαίο παρά ποτέ.
1: Να επανέλθω λίγο στο προηγούμενο ερώτημα. Αν ζητήσει ο κύριος Φάμελος να συνομιλήσει με τον κύριο Τσίπρα για το θέμα το να κατεβούν μαζί σε ένα συνασπισμό τα δύο κόμματα, τι γίνεται?
0: Δεν πρόκειται να διαπραγματευτούμε ή να επαναχωρήσουμε από τη θέση την οποία έχω ήδη διατυπώσει. Έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω, νομίζω ότι την έχουμε διατυπώσει με σαφήνεια, συνοχή και μεγάλη συνέπεια όλο αυτό το διάστημα. Ναι. Λέμε λοιπόν ότι ξέρουμε ότι η ίδρυση της Ελλάς έχει προκαλέσει πολιτικές εξελίξεις που αφορούν όλο το φάσμα του προοδευτικού χώρου, το καταλαβαίνουμε αυτό. Εξάλλου, στην παράταξη δημιουργήθηκε με σκοπό την ανασύνθεση δυνάμεων, τον πολλαπλασιασμό. Την επανίδρυση δηλαδή μιας ισχυρής, μιας νικηφόρας προοδευτικής παράταξης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και με στόχο βέβαια τη διακυβέρνηση της χώρας. Μιλάμε για πανστρατιά, για κάθε προοδευτικό, για κάθε δημοκρατικό πολίτη μέσα από τις γραμμές μας. Γι' αυτό μιλάμε και για συμπαράταξη εξάλλου, χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, χωρίς προκρατημένες θέσεις. Άρα λοιπόν, εφόσον μιλάμε για ένα φορέα που δουλεύει έξω από τη Βουλή, μέσα στην κοινωνία, από την κοινωνία για την κοινωνία, δεν μπορούμε να μιλάμε για συνεργασία σε αυτή τη βάση. Ήμασταν σε όλο αυτό το διάστημα ξεκάθαρες και ξεκάθαροι.
1: Μάλιστα. Άλλο ένα ερώτημα θα σας κάνω. Άκουσα και τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Σαμαρά να ταυτίζουν τον κύριο Τσίπρα με τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Τώρα τι να πω σε αυτό, δηλαδή δυσκολεύομαι και να το σχολιάσω. Καταλαβαίνω ότι έχει δημιουργηθεί μεγάλο άγχος, αρκετός πανικός. Σε αυτό εντάσσονται και τέτοια είδους σχόλια τα οποία δεν έχουν καμία λογική τεκμηρίωση, έτσι, κανένα αίρισμα, ούτε στην πραγματικότητα ούτε καν στην κοινή λογική. Από εκεί και πέρα, εκεί εντάσσονται ανήθικες και σκοφαντικές επιθέσεις που δεχόμαστε το τελευταίο διάστημα. Έχει
1: σε αυτό,
0: άγχος.
1: Σε αυτό. Ναι. Και εσείς δεχόσαστε από ό,τι είδα και πολιτικές επιθέσεις προσωπικά, αλλά και πολιτικές, αλλά και προσωπικές το τελευταίο διάστημα.
0: Ναι. Ναι, κοιτάξτε, βλέπουμε ότι αυξάνονται αυτές, δηλαδή οι ανήθικες και σκοφαντικές επιθέσεις σε βάρος του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και των ανθρώπων δίπλα του.
1: Σας ρωτώ προσωπικά για εσάς.
0: Ναι, είναι προφανές ότι η ίδρυση της συμπαράταξης και κυρίως το εκτόπισμα που έχει έχουν έτσι προκαλέσει ένα πανικό, ο οποίος με τη σειρά του οδηγεί και σε τέτοιες ανήθικες πρακτικές που δείχνουν ότι ξεβολεύονται με την παρουσία μας και νομίζουν ότι θα φοβηθούμε και ότι θα αναστατωθούμε. Να τους ενημερώσω λοιπόν με την ευκαιρία που μου δίνεται ότι δεν θα φοβηθούμε, δεν θα σταματήσουμε, δεν θα χάσουμε ούτε λεπτό τον στόχο από τα μάτια μας, όσο θόρυβο και να κάνουν. Και σε ό,τι με αφορά, μη και με ρωτήσατε, πολλά έχω ακούσει μέχρι τώρα, αλλά πρόσφατα ψευδώνυμο τρόλ του διαδικτύου έφτασε να γράψει ότι ήμουν στέλεχος, λέει, σε τράπεζα, σε θέση ευθύνης όταν εγκρίθηκαν δάνεια προς γνωστό επιχειρηματία. Περιττό να σας πω ότι δεν έχω εργαστεί ποτέ στη ζωή μου σε καμία τράπεζα και για καμία τράπεζα. Η διαδρομή μου είναι εντελώς διάφανη. Επομένως, ειδικά για τη συγκεκριμένη περίπτωση, προβληματίστηκα για το αν πρέπει να προβώ σε κάποια ενέργεια και εν τέλει, ακριβώς λόγω του τρόπου με τον οποίο έγινε η συκοφαντική επίθεση, δηλαδή μέσω ψευδώνυμου λογαριασμού, να σας πω ότι αποφάσισα για πρώτη φορά κι εγώ να ασκήσω όλα τα δικαιώματά μου, θα απευθυνθώ στις αρμόδιες αρχές ώστε να πέσει η μάσκα του συγκεκριμένου και να προχωρήσω και σε όλες τις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες.
2: Έχετε να δείτε πολλά ακόμα από το διαδίκτυο. Όμως, εγώ θα επιμείνω στην ερώτηση που έκανα στην αρχή. Ναι. Ο Αλέξης Τσίπρας το 2015 μπήκε στην πολιτική ζωή και έγινε πρωθυπουργός όχι μόνος του, με παρέα, διότι δεν έβγαιναν τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ τότε για να κυβερνήσει μόνος του. Άφθαρτος, χωρίς μνημόνια στην πλάτη του, χωρίς προηγούμενη διακυβέρνηση, χωρίς όλα αυτά που ξέρουμε πια για τον Αλέξη Τσίπρα, τα καλά και τα κακά μαζί. Και δεν μπόρεσε να γίνει αυτοδύναμος. Πραγματικά. Μπαίνετε στην πολιτική σκηνή, όντως δημιουργείται ανατροπή, ρίχνετε το Πασόκ από τη δεύτερη θέση, αλλά είστε 10-12 μονάδες πίσω από τη Νέα Δημοκρατία που κυβερνάει 7 χρόνια. Από πού πηγάζει αυτή η αισιοδοξία ότι μπορεί αυτό το ποσοστό να γίνει μέσα σε λίγους μήνες? Μπορεί να είναι και 2-3 αυτό. Αλλά μπορεί να είναι και 6-7, να γίνει 36 και 37%.

0: Πού εδράζεται, έχοντας απέναντι το Μέρα 25, την κυρία Κωνσταντόπουλου, καμιά 6-7 κόμματα από το χώρο της αριστεράς.
1: Ναι. Κοιτάξτε, η στάση την οποία βλέπετε δεν είναι απότοκη κάποιας αισιοδοξίας. Σχετίζεται με το γεγονός ότι θέλουμε πάρα πολύ να συγκεντρωθούμε σε σκληρή δουλειά.
0: Ναι.
1: Οποιαδήποτε συζήτηση τώρα για συνεργασίες, εκτός από ανώριμη, περίπτει και ουσιαστικού περιεχομένου.
0: Ναι.
1: Θέλουμε λοιπόν να μας δοθεί χρόνος, δεν είναι πολύ λογικό αυτό που περιγράφω, θέλουμε να δοθεί χρόνος, ούτως ώστε κατελάχιστον έτσι να αναπτυχθούν πλήρως οι προγραμματικές θέσεις και να δρομολογηθούν όλες εκείνες τις διαδικασίες σε επίπεδο πολιτικής, κοινοτικής, έτσι, τοπικής δράσης, προκειμένου να δούμε πού βρισκόμαστε.
0: Σωστό αυτό δεν για ένα νέο φορά, κόμμα. Ο κύριος Τσίπρας δεν είναι καινούριος βέβαια, το κόμμα είναι καινούριο.
1: Δεν είναι καινούριος και σωστά το επισημαίνετε, διότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο πρωθυπουργός, ο οποίος κατάφερε με την αποφασιστικότητα και τη διαπραγματευτική του δύναμη να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια.
0: Και έχασε δύο φορές με 20 μονάδες διαφορά.
1: Καταρχάς, επιτρέψτε μου, να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια, να αναδιοργανώσει τα δημόσια οικονομικά, να μειώσει το δίκτυο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, να προστατεύσει την κοινωνική συνοχή, να βάλει πλάτη σε ό,τι αφορά την υποστήριξη της ευαλωτότητας σε πολύ κρίσιμες εποχές. Να θυμίσω ότι 2% ρυθμός ανάπτυξης και 4% υπερπλεώνασμα εκείνη την περίοδο θεωρήθηκε καταστροφή
0: για τη μεσαία τάξη. Δεν τα κατάλαβε ο κόσμος. Και έχασε 20 μονάδες διαφορά.
1: Θα σας απαντήσω. Και 2% ρυθμός ανάπτυξη και 5% υπερπλεώνασμα τώρα θεωρείται θρίαμβος για τη Νέα Δημοκρατία, παρότι έχουν αυξηθεί οι φτωχοί άνθρωποι στη χώρα μας, οι φτωχοί συμπολίτες μας, έχουν εκτιναχθεί τα ποσοστά σε ό,τι αφορά όλα τα αρνητικά σημεία της διακυβέρνησης. Λοιπόν, και τώρα γυρίζω σε αυτό που λέτε, δεν το κατάλαβε ο κόσμος. Είναι υποχρέωσή μας λοιπόν να εφαρμόσουμε πρακτικές, να αγκαλιάσουμε ένα μοντέλο το οποίο θα επιτρέψει ένα είδος εξωστρέφειας προκειμένου να καταλάβει πλήρως ο κόσμος τι θέλουμε να κάνουμε και πώς στεκόμαστε. Αυτό είναι δική μας ευθύνη. Είναι δική μας υποχρέωση. Και σε αυτό θα εστιάσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα.
2: Μία τελευταία ερώτηση τουλάχιστον
0: από εμένα.
2: Ανασχηματισμός, μείνει την Πέμπτη. Ένα πρώτο σχόλιο. Θα μου πείτε πριν το δείτε, σωστό γι' αυτό.
0: Μην πείτε, άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα αλλιώς, γιατί αυτό είναι η κλασική απάντηση που δίνουν σε κάθε σχηματισμό στην αντιπολίτευση. Το λέω έτσι.
1: καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα σκοπό να αναφέρω αυτό. Δεν υπάρχει καμία ελπίδα για αυτή την κυβέρνηση. Είναι τόσο βαθιά η διαφθορά, είναι τόσο πολύ έντονη η αίσθηση αυτή τη νοοτροπία που εξέφρασε και ο κύριος Λαζαρίδης, γιατί είμαι ωραίος. Είναι τόσο έντονο το στοιχείο της κομματικής συνείδησης έναντι της εθνικής συνείδησης. Δηλαδή, είναι μια κομματική συνείδηση που λειτουργεί απόλυτα σε βάρος της εθνικής συνείδησης και της κοινωνικής συνοχής, σε βάρος της κοινωνικής δικαιοσύνης. Δεν έχει καμία ελπίδα ένα τέτοιο σχήμα να κάνει οτιδήποτε καλό σε αυτόν τον τόπο από εδώ και πέρα. Δεν είναι μόνο ο ΠΚΠΕ, δεν είναι μόνο οι υποκλοπές. Είχαμε και μια επιπλέον αποκάλυψη. Βλέπουμε πια ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για τη σχέση μεταξύ της ΕΕΠ. Μας λέει ο κύριος Δίλιαν ότι συμμετείχε ακόμα και σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Απειλεί να αποκαλύψει τα μέλη του. Είναι μια κυβέρνηση εντελώς εκβιαζόμενη. Οπότε μπορείτε να καταλάβετε ότι σε συνδυασμό με πάρα πολύ ατυχείς χειρισμούς σε ό,τι αφορά την κοινωνική και την οικονομική πολιτική, αυτή η κυβέρνηση δεν έχει καμία ελπίδα. Αν είχαμε παραπάνω χρόνο, θα τεκμηρίωνα ακριβώς τι θέλω να πω.
0: Μία φορά θα φύγει στο στούντιο.
2: Μία φορά να φύγει στο στούντιο, όντως.
0: Θα φύγει στο στούντιο, μία φορά να το
1: κάνει. Δεν έχουν καμία ελπίδα, είναι η απάντηση.
0: Λοιπόν, να κάνουμε την κουβέντα από κοντά. Ευχαριστούμε, κυρία Κουβέντα.
1: Γεια σα.
0: Καλή εβδομάδα. Γεια σα. Παραπολιτικά 90,1. Επιστρέψαμε και στην τηλεφωνική μας γραμμή.
2: Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη,
0: ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κ. Χρυσοχοΐδη.
3: Καλή σας μέρα, γεια σας.
0: Λοιπόν, να πάμε σε αυτή την υπόθεση. Την πολύ περίεργη υπόθεση με αυτόν τον που συνελήφθη για κατασκοπία για λογαριασμό της Χαμάς με σκοπό μάλιστα
2: για κατασκοπία
0: για προετοιμασία τρομοκρατικού χτυπήματος. Ναι, ουσιαστικά, ναι. Τι ακριβώς είναι, τι ακριβώς μπορείτε να μας πείτε, εν πάση περιπτώσει, έτσι.
3: Κοιτάξτε, καλημέρα σε όλους. Κοιτάξτε να δείτε. Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα περιστατικό το οποίο πραγματικά θέλει περαιτέρω έρευνα φυσικά. και συνεργασία και με άλλες υπηρεσίες προκειμένου να διερευνήσουμε και σε επίπεδο ευρωπαϊκό κυρίως αν τυχόν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα ή ενδεχομένως τέτοιες απόπειρες και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, γιατί η πληροφορία που έχει δοθεί αλλά και η κατάθεση του συγκεκριμένου υπόπτου κατηγορουμένου αφορά χτυπήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το τονίζω αυτό.
2: Το παραδέχτηκε η Υπουργή αυτό?
3: Ακριβώς αυτό. Αυτό είναι που μας ανησυχεί πάρα πολύ. Δηλαδή, και θέλω να σας πω ότι μιλώντας απολύτως πολιτικά, αυτό συνιστά μια στρατηγική στροφή της Χαμάς. Η Χαμάς είναι μια οργάνωση που ιδρύθηκε πριν περίπου 40 χρόνια. Το 88, αν θυμάμαι καλά. 40 χρόνια τώρα η Χαμάς δεν έχει επιχειρήσει ποτέ έξω από το Ισραήλ, την επικράτεια του Ισραήλ. Ουδέποτε. Δημιούργησε προβλήματα, χρησιμοποίησε βία έξω από το Ισραήλ. Αυτό συνιστά λοιπόν μια στρατηγική στροφή. Και πρέπει να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Και αντιλαμβάνεστε τις διαστάσεις που μπορεί να πάρει ένας τέτοιος κίνδυνος, μια τέτοια απειλή. Από εκεί και πέρα το συγκεκριμένο περιστατικό, το οποίο αυτή τη στιγμή σε λίγο, εν πάση περιπτώσει, θα βρίσκεται στα χέρια του εισαγγελέα και του ανακριτή τις επόμενες μέρες, είναι ζήτημα το οποίο θα κριθεί σε επίπεδο δικαστικό. Αυτό που είναι φανερό είναι ότι η καθομολογία αυτού του ανθρώπου φαίνεται ότι προετοιμαζόταν, καθομολογία επαναλαμβάνω, φαίνεται ότι προετοιμαζόταν κάποια ή κάποιες ενέργειες. Λοιπόν, δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο, ούτε χρειάζεται, ούτε πρέπει να πω τίποτα περισσότερο.
2: Εντός της χώρας.
3: Δεν είναι τίποτα γνωστό, αλλά δεν θέλω να κάνω ούτε υποθέσεις, ούτε να μπω στις λεπτομέρειες, δεν είναι ο ρόλος μου αυτός. Mm-hmm. Αυτά θα τα δουν τώρα τα δικαστήρια, οι ανακριτές, οι εισαγγελίες κλπ.
0: Ακόμα στο πιλτζό, αν μπορείτε να απαντήσετε, αυτός από τα πρώτα στοιχεία που έχετε βγάζει εικόνα μοναχικού λύκου ή κάτι άλλο?
3: Δεν ξέρω τι εννοείται μοναχικό λύκο.
0: Αυτοί οι οποίοι χτυπάνε χωρίς να έχουν άλλες διασυνδέσεις και όλα τα υπόλοιπα.
3: Να σας πω, εγώ δεν τα πιστεύω όλα αυτά. Κανένας δεν είναι μοναχικός λύκος. Ναι. Κανένας δεν είναι μοναχικός. Γιατί για να κάνεις μια ενέργεια χρειάζονται αρκετοί άνθρωποι. Mm. Και χρειάζεται προπαρασκευή, χρειάζεται εκπαίδευση. Καταρχήν, για να κατασκευάσεις έναν εκρηκτικό μηχανισμό, μια βόμβα, ναι, αυτό αντιλαμβάνεστε ότι απαιτεί μια εκπαίδευση.
0: Ναι. Έτσι. Άρα έχει συνεργούς.
3: Άρα λοιπόν δεν μπορεί να είναι μόνος. Άρα είναι ατυχής ο όρος μοναχικός λύκος.
0: Για τη στιγμή περίπτωση λέτε.
3: Και όχι γενικότερα. Κανείς δεν μπορεί να κάνει μόνος του μια ενέργεια. Χρειάζονται πάρα πολλά πράγματα. Μεγάλη προπαρασκευή, μεγάλη εκπαίδευση. Ναι. Και τελικώς ας εγκαταλείψουμε αυτές τις εικόνες του μοναχικού λύκου, ναι, και ας πάμε σε προσπάθειες που γίνονται.
0: Αυτό λέω. Ναι, τις έχετε ακούσει. Ναι.
3: Σε προσπάθειες που γίνονται από οργανώσεις ουσιαστικά ή από οργανωμένες προσπάθειες προκειμένου να χτυπηθούν κάποιοι στόχοι.
2: Η Ελλάδα πάντως, Υπουργέ, μέχρι τώρα είχε πολύ καλές σχέσεις με την Παλαιστίνη, ήταν συμπαραστάτης. Πιστεύετε ότι είναι η πολιτική που ακολουθείτε πρόβλημα, είναι χτύπημα έξω από κάθε λογική? Τι ακριβώς είναι η πολιτική σας πάντα εκτίμηση?
3: Κοιτάξτε, καταρχήν με τους τρομοκράτες και τους ανθρώπους οι οποίοι χρησιμοποιούν βία σε αυτό το βαθμό και σε αυτό το μέγεθος, δεν υπάρχει συνεννόηση, ούτε υπάρχει λογική. Και επίσης σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να ερμηνεύουμε λογικά τις ενέργειές τους και τις πράξεις τους και τις αποφάσεις τους. Σας παραπέμπω στις ενέργειες οι οποίες έκανε η εγχώρια δική μας τρομοκρατία επί χρόνια, και αν βρήκε κανείς έστω και μια λογική. Μάλιστα, πολλοί επιχειρούσαν τα χρόνια που η 17 Νοέμβρη χτυπούσε διάφορους ανθρώπους, δολοφονούσε ανθρώπους, χτυπούσε στόχους και προσπαθούσαν να βρουν λογική. Τελικώς, ούτε μια φράση από αυτές που γράφτηκαν, από τις εκατομμύρια φράσεις που γράφτηκαν, είχε καμιά δόση αλήθειας. Άρα λοιπόν είναι λάθος αυτό. Δεύτερον, σας θυμίζω ότι οι σχέσεις μας με τους Παλαιστινίους και την Παλαιστίνη και τον αραβικό κόσμο είναι εξαιρετικές. Προμηνών ο Πρωθυπουργός επισκέφτηκε η Δυτική Όχθη, όπως θυμάστε. Καθημερινά ο Υπουργός Εξωτερικών συνομιλεί με εκπροσώπους της Γάζας, νεότων Παλαιστινίων. Άρα λοιπόν Δεν υφίσταται τέτοιο ζήτημα. Μην ψάχνουμε να βρούμε λογικές απαντήσεις. Η απάντηση είναι ότι όπου μπορούν, αν θέλουν, αν αποφασίσαν πράγματι να εξέλθουν από τις ενέργειες τις οποίες από τη Γάζα και από την Δυτική Όχθη, από το Ισραήλ βασικά, προφανώς θα κάνουν ό,τι μπορούν, ό,τι τους βολεύει για να χτυπήσουν όλη την Ευρώπη. Δεν νομίζω ότι αφορά μόνο την Ελλάδα και την Κύπρο.
2: Έχουμε ακούσει από Γερμανία, από Ολλανδία, από Βρετανία. Έχετε κάποια επαφή με αυτές τις χώρες?
3: Ασφαλώς, ασφαλέστατα. Μην ξεχνάτε ότι τις προηγούμενες μέρες είχαμε στην Ολλανδία περιστατικά. Δεν ξέρω πού οφείλονται. Αλλά θέλω να πω ότι το θέμα της βίας, της τρομοκρατικής βίας, δυστυχώς είναι πολύ επίκαιρο σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Άρα λοιπόν αυτό που έχουμε να κάνουμε εμείς για να μην κάνουμε μεγάλες μακροσκελείς δηλώσεις και ανακοινώσεις και αναλύσεις, αυτό που χρειάζεται είναι διαρκώς να λαμβάνουμε μέτρα προκειμένου να αποτρέψουμε πιθανά χτυπήματα. Αυτό είναι, και δεύτερον να δούμε μέσα από τις υπηρεσίες πληροφοριών και τις συνεργασίες μας με όλους τους ενδιαφερόμενους στην Ευρώπη και στις χώρες του κόλπου, έτσι ώστε να υπάρχουν πληροφορίες προκειμένου να αποτρέψουμε τέτοιου είδους ενέργειες.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Να είστε
3: καλημέρα,
0: καλά.
3: Καλημέρα. Γεια σας.
0: Προσεκτικός ήταν γενικός στις διατυπώσεις του Υπουργός. Λογικό είναι, γιατί πολλά από αυτά είναι επιχειρησιακά. Η αλήθεια.
2: Καλά, και ο Υπουργός δεν κάνετε, μπαίνει παρακάτω.
0: Δεν είναι ο αστυνομικός διευθυντής.
2: Ναι, ναι, αυτό.
0: Ναι, οπότε.
2: Ναι.
0: Αλλά είναι εντυπωσιακό, γιατί όντως
2: μιλάει για το ενδεχόμενο στρατηγικής στροφής της Χαμάς έξω από την επικράτεια του Ισραήλ.
0: Mm-hmm.
2: Κάτι που θα είναι πρόβλημα για όλη την Ευρώπη.
0: Mm-hmm.
2: Είπε ότι καθομολογίαν. Το είπε, το ομολόγησε δηλαδή ο κατηγορούμενος. Κατηγορούμενος όταν πας στον εισαγγελέα, φαντάζομαι.
0: Και είπε επίσης ότι δεν φαίνεται πως λειτουργούσε μόνος του αυτός, ότι προφανώς είναι μέρος δικτύου. Έτσι, το οποίο αυτό. Να δούμε τι. Τι μπορεί να σημαίνει και για την υπόλοιπη Ευρώπη και για εμάς βέβαια, έτσι. Καλημέρα κύριε Γιαννάκη μας, καλημέρα στον κύριο Ιωαννίδη, καλημέρα και στους υπόλοιπους που βλέπω εδώ πέρα, καλημέρα στο φίλο τον Απόλλωνα. Άκου τι λέει, είστε θεατές στο ποίημα που λέει η κυρία, λέει αντί Πασόκ να είναι και ότι είναι. Τι αντί Πασόκ, για την κυβέρνηση έλεγε. Όση ώρα μιλούσε για την κυβέρνηση έλεγε, δεν έλεγε το Πασόκ. Νομίζω. Ένας φίλος που υπογράφει ως Απόλλων, δεν είναι από νέος της εδώ πέρα που μας στέλνουν μηνύματα. Την είπαμε την πρόταση σας για την κυρία Βούλτεψη. Την είχε πει νωρίτερα εδώ πέρα και ο Βασίλης, αλλά την είχε πει στην κατηδία κουβέντα μας. Καλημέρα και σωστή Αναστασία, καλή εβδομάδα, να είσαι καλά, με υγεία. Καλά να πάει. Καλημέρα στον Ισίδωρο. Λέει να ρωτήσω κάτι. Πιστεύετε ότι έχουν ερωτηθεί ποτέ Πολάκης, Δούρου, Παπάς, Χαρίτσης κλπ. Τι αντίκτυπο έχουν στην κοινωνία? Έχουν κοιτάξει τον καθρέφτη τους να ρωτήσουν πόσοι ενδιαφέρονται για αυτά που λένε και γίνονται στα ανθυποκόμματά τους? Θα σου κάνω μια ερώτηση. Η Άννα λέει, ελάτε, αλλά δεν κατάλαβα σε ποιον το λέει. Yeah. Μάλλον το λέει για τον κύριο Τσίπρα, γιατί είναι φαν το κύριο Τσίπρα. Καλημέρα στη Λίνα. Γιορτάζει Καλλιόπη σήμερα. Χρόνια πολλά στις Καλλιόπες.
2: Πόπες.
0: Τις Πόπες που γιορτάζουν σήμερα.
2: Θα είναι Πόπες σαν τη γιαγιά μου.
0: Να λένε Πόπες σαν τη γιαγιά μου την Καλλιόπη. Ναι, ναι. Λοιπόν, κάτι θέλω να σε ρωτήσω, αλλά το ξέχασα. Δεν πειράζει. Ναι, θα μιλήσουμε για το σεισμό στην επόμενη ώρα της εκπομπής, για τους φίλους που ενδιαφέρονται, γιατί μάλλον τρομάξανε χθες με αυτά που έγιναν. Μια κουβέντα θέλω να πω μόνο. Μίλησα χθες με. Να πω το όνομά του, δεν πειράζει. Το Μάκη το Χουλιάρα. Ένα πολύ γνωστό σεισμολόγο, έχει βγει στη σύνταξη τώρα. Και είχε ένα. Μου είπε, ένα προβληματισμό μου έβαλε. Βάλαμε για τα παιδιά που θα δώσουν σήμερα εξετάσεις στην Εύβοια, η οποία κουνιέται ακόμα. Λογικό είναι. Και σε τι ψυχολογική κατάσταση θα είναι αυτά τα παιδιά. Δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις, το τελευταίο μάθημα σήμερα. Και τι θα μπορούσε, αν θα μπορούσε να γίνει κάτι με αυτά. Το λέω εγώ, το λέω δημοσίως. Δεν έχει άδικο, η αλήθεια είναι. Το να δίνεις εξετάσεις και να πέφτουν σοβάδες και να πέφτουν πράγματα μέσα στο σχολείο που κάνεις μάθημα, δεν είναι και το πιο ευχάριστο πράγμα στον κόσμο. Το έχουμε ζήσει όλοι οι μαθητές σε μεγάλους σεισμούς, όπως το 81, που τότε εγώ ήμουν μαθητής. Όπως και εσύ φαντάζομαι. Αλλά τότε εσείς δεν έγινε στη τόση εκεί που ήσουν. Έγινε.
2: Σε εμάς.
0: Έγινε. Όχι.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου. Εμείς είμαστε μαθημένοι.
0: Στο Ιόνιο. Ναι, είστε τιμοπόλεμοι. Καλημέρα και στον Αλιτάμπορο. Καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα.
2: Τόσα χρόνια λέει ο πατέρα μου, λέει ο πατέρα μου, δεν πέσει το σπίτι. Τώρα θα πέσει. Τι βγαίνει έξω.
0: Ναι, αλλά. Την πίσω ξύλο. Την πίσω ξύλο. Μια φορά πέφτει, δεν πέφτει πάντα.
2: Καλά, καλά.

0: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύκον Σταντέλου. Τη δική της απάντηση δίνει η διοίκηση του νοσοκομείου Ρόδου σχετικά με τη λειτουργία της Β' χειρουργικής κλινικής, ξεκαθαρίζοντας ότι η πρόσφατη διοικητική ενοποίηση με την Α' χειρουργική δεν αποτελεί κατάργηση της κλινικής, αλλά μια αναγκαία και προσωρινή λύση απέναντι στα σοβαρά προβλήματα στελέχωσης που αντιμετωπίζει το Ίδρυμα. Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου, Νίκο Καραμαρίτη, και όσα δήλωσε στο Κόσμος, οι κλινικές έχουν απομείνει με μόλις 6 ενεργούς ιατρούς από τις 9 οργανικές θέσεις που προβλέπονται, λόγω μετακινήσεων προσωπικού, προβλημάτων υγείας και αδειών. Υπό αυτές τις συνθήκες, κρίθηκε απαραίτητη η συνένωση των δυνάμεων των δύο χειρουργικών κλινικών. Όπως επισημάνει ο κ. Καραμαρίτης, το Υπουργείο βρίσκεται στο πλευρό της Ρόδου και γενικότερα στα νοσοκομεία, και αυτό διαφαίνεται και από τα έργα που έχουν υλοποιηθεί στα νοσηλευτικά ιδρύματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Παρά τις δυσκολίες, η διοίκηση επισημαίνει ότι το νοσοκομείο καταγράφει βελτίωση στην αποσυμφόρηση των χειρουργείων. Η λίστα αναμονής έχει μειωθεί σημαντικά σε σχέση με πέρυσι, γεγονός που μεταφράζεται σε ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και καλύτερη διαχείριση των περιστατικών. Ο κ. Καραμαρίτης στάθηκε και στο νέο κέντρο υγείας στην Νότια Ρόδο, χαρακτηρίζοντας θετική την εξέλιξη που θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας σε πολίτες αλλά και επισκέπτες. Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στο ζήτημα της διαχείρισης των παραλίων της Ρόδου, καθώς το Υπουργείο Πολιτισμού έδωσε το πράσινο φως για την αξιοποίηση και δημοπράτηση 75 παραλίων που βρίσκονται υπό τη διαχείριση της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου, ανοίγοντας τον δρόμο για την πρόθεση των σχετικών διαδικασιών εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Η απόφαση αφορά παραλιακές εκτάσεις που βρίσκονται εντός ή πλησίων περιοχών αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και για τις οποίες απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού πριν από οποιαδήποτε διαδικασία παραχώρησης ή εκμετάλλευσης. Την ίδια ώρα, σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η νομοθετική διάταξη που αφορά τη διαχείριση ακινήτων από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου με τον Δήμαρχο Ρόδου Αλέξανδρο Κολιάδη, να ασκεί έντονη κριτική, χαρακτηρίζοντας την ομολογία αποτυχίας του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου και αντισυνταγματικό ξήμερο, που ενισχύει περαιτέρω τις αρμοδιότητες της εταιρείας. Σε δήλωση του, ο Δήμαρχος υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία βρίσκεται σε εξέλιξη δημόσιος διάλογος για το καθεστώς διαχείρισης αγιαλών και παραλίων. Σύμφωνα με τον ίδιο, η νέα διάταξη δίνει τη δυνατότητα στην ΕΤΑΔΕ να συνεχίσει να διοικεί, να διαχειρίζεται και να εκμεταλλεύεται εκτάσεις που, όπως υποστηρίζει, αποτελούν κοινόχρηστους αγιαλούς και παραλίες, οι οποίες θα πρέπει να βρίσκονται υπό διαφορετικό καθεστώς διαχείρισης. Από την πλευρά του, ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς, μιλώντας στο Κόσμος, αναφέρθηκε στις σημαντικές καθυστερήσεις που έχουν σημειωθεί στη διαχείριση του ζητήματος, επισημένοντας ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος και ότι απαραίτητες συζητήσεις και παρεμβάσεις θα έπρεπε να είχαν πραγματοποιηθεί πολύ νωρίτερα. Ο κ. Παπάς τόνισε ότι απαιτείται διαφορετική προσέγγιση στη διαχείριση των παραλίων και προανήγγειλε την αποστολή επιστολής προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ζητώντας τη μεταφορά της αρμοδιότητας όλων των παραλίων στην αρμόδια κτηματική υπηρεσία. Το σοβαρό ζήτημα που έχει δημιουργηθεί με την αξιοποίηση των παραλίων στη Ρόδο, την ΚΟ και τα άλλα νησιά της Δωδεκανήσου φέρνει στη Βουλή ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης, με ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κυριάκο Πυρακάκη. Όπως επισημάνε στο Κόσμος, ο κ. Νικητιάδης, παρατηρήθηκαν μεγάλες καθυστερήσεις στις διαδικασίες παραχώρησης και αξιοποίησης παραλίων, την ώρα που η τουριστική περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει από τα τέλη Μαρτίου για τη Ρόδο και την ΚΟ. Ικανοποιητικά εξελίσσεται η τουριστική κίνηση στη Ρόδο στον τομέα της κρουαζιέρας, σύμφωνα με τον υπεύθυνο λιμένα ασφαλείας της Ρόδου, Παναγιώτη Ντόκο, ο οποίος μίλησε στο Κόσμος. Όπως ανέφερε, παρά τις αυξημένες γεωπολιτικές εντάσεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, η κρουαζιεροπλοϊκή δραστηριότητα συνεχίζεται ομαλά. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην άφιξη του κρουαζιερόπλοιου Crown Iris, το οποίο ανήκει στην Mano Maritime και πραγματοποιεί τακτικά δρομολόγια στη Μεσόγειο με αφετηρία τη Χάιφα. Ο κ. Ντόκο σημείωσε ότι τα μέτρα ασφαλείας λαμβάνονται όπως αρμόζει σε τέτοιες περιπτώσεις. Νέα δεδομένα διαμορφώνονται για τη ΔΕΗ Ρόδου μετά από δικαστική απόφαση που αφορά τις οικονομικές της υποχρεώσεις προς την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Η απόφαση ξεκαθαρίζει ότι η προστασία που έχει εξασφαλίσει η επιχείρηση εναντί μέτρων αναγκαστικής ίσπραξης δεν είναι ανεξάρτητη, αλλά εξαρτάται άμεσα από τη συνεπή εφαρμογή των όρων της συμφωνημένης ρύθμισης. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τη μελλοντική οικονομική διαχείριση της δημοτικής επιχείρησης, καθώς καθιστά σαφές ότι η διατήρηση των ευεργετημάτων της ρύθμισης προϋποθέτει την πλήρη συμμόρφωση με τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις και τα χρονοδιαγράμματα αποπληρωμής. Στη Ρόδο θα βρεθεί τη Δευτέρα 15 Ιουνίου ο Γενικός Γραμματέας Δασών Ευστάθιος Σταθόπουλος, στο πλαίσιο επίσκεψης που συνδέεται με θέματα διαχείρισης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Κατά την παραμονή του στο νησί, αναμένεται να συμμετάσχει σε εκδήλωση παρουσίασης προγράμματος που αφορά παρεμβάσεις για την προστασία των δασικών εκτάσεων. Ένα σημαντικό βήμα για τη διάσωση και αναβάθμιση του ιστορικού σχολικού συγκροτήματος της Ακαδημίας στη Ρόδο πραγματοποιήθηκε μετά την έγκριση της σχετικής διαδικασίας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου. Η απόφαση έρει τα διοικητικά εμπόδια που είχαν καθυστερήσει την πορεία του έργου τους προηγούμενους μήνες και ανοίγει το δρόμο για την έναρξη των απαιτούμενων μελετών, αδειοδοτήσεων και τεχνικών διαδικασιών. Έντονη ανησυχία εκφράζουν οι εργαζόμενοι του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου για τις συνθήκες λειτουργίας της μονάδας, κάνοντας λόγο για σημαντικές ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που δυσκολεύουν την παροχή υπηρεσιών υγείας στους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού. Σύμφωνα με όσα επισημαίνουν, το νοσοκομείο παραμένει εδώ και μήνες χωρίς βασικές ειδικότητες, όπως παθολόγο και καρδιολόγο, με αποτέλεσμα την κάλυψη των αναγκών από γιατρούς άλλων ειδικοτήτων και γενικούς ιατρούς. Ανησυχία προκαλούν στην Κάλυμνο περιστατικά διαδικτυακής απάτης που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα μέσω παραβιασμένων λογαριασμών στο Facebook. Επιτίδη αποκτούν πρόσβαση σε προσωπικά προφίλ χρηστών και στη συνέχεια επικοινωνούν με φίλους και γνωστούς τους ζητώντας χρήματα με διάφορες δικαιολογίες και προσχήματα. Οι αρχές συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή στους χρήστες των κοινωνικών δικτύων. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 2 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
6: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
7: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
2: Ακού Κόσμος 938.
8: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.

0: Επιστρέψαμε παραπολιτικά 90,1.
1: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
0: Ο κύριος Βασίλης Κουρής, διευθυντής της εκπομπής. Ο κύριος Δημήτρης Κέρκος εδώ στην κονσόλα του ήχου μαζί μας. Στο 211-1080-880 απαντάει η κυρία Ελένη Τάγκα, η Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς στις τραγουδάρες που ακούτε. Και ο Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Σήμερα δεν έχει πράγμα.
2: Πολλά σχόλια για την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αριστερής, την παράταξη της Ελλάς. Ξέχασα να ρωτήσω τον κύριο Χρυσοχοίδη.
0: Τι?
2: Για το Ελλάς, για το όνομα.
0: Να το κάνει για μια προσφυγή.
2: Ναι. Νομίζω η προσφυγή της κυρίας Θεόνης Κουφονικολάκου που προαναγγέλθηκε. Νομίζω για κάποιο τρόλ του διαδικτύου. Εσωτήρια, εσύ τα ξέρεις αυτά που σε.
0: Ναι. Για κάποιο τρόλ γνωστό, πολύ γνωστό τρόλ του διαδικτύου, αλλά δεν μπορώ να συνεχίσω, δεν θέλω, γιατί θέλω και με διάθεση να πιάσει το στόμα του. Να με πιάσει το Twitter δηλαδή, γιατί μετά πρακάτε απαντάς και βαριέμαι πραγματικά. Μια καλημέρα στον Νίκο από τη Χαλκίδα, τον φίλο εδώ. Και επίσης όλους τους υπόλοιπους, γεια σου Γιαννάκη μου που ψάχνεις να βρεις μελισσοκόμο. Τι να σου πω τώρα και εσύ, τόσο το κεφάλι σου δουλεύει, τι να σε κάνω και σένα. Λοιπόν. Τι θα έχουμε στο μενού? Ξέχασα να πούμε ένα σχόλιο για την εθνική μας ομάδα, τα οποία πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Χθες έπαιζε με τα δεύτερα της Ιταλίας, έχασε 1-0. Και πάμε τώρα σε όμιλο, λέει, στο National League με την Σερβία, την Γερμανία και την Ολλανδία. Θα περάσουμε καλά από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι.
2: Μόνος προσκλήσαμε την εθνική σε αυτό το μάτς.
0: Ναι, με συγχωρείς, το ένα χάλιψε από το άλλο είναι η εθνική.
2: Οι παίκτες που βιάζονται να φύγουν.
0: Το ένα
2: αυτή ήταν η ομαδάρα με τα νέα παιδιά που
0: ναι, η οποία εξελίσσεται όμως το ένα χάλιψε από το άλλο. Αυτό εννοώ. Μια ομαδάρα που ξεκίνησε πάρα πολύ καλά και η οποία εξελίσσεται χάλια. Ψέματα είναι.
2: Λοιπόν, κανένα σχόλιο για τον μπάσκετ, παιδιά, από μένα. Τοξικότητα. Όταν φύγουν όλα αυτά, θα ξανακουβεντιάσουμε.
0: Σήμερα
2: το μπασκετάκι το αγαπάμε, την τοξικότητα καθόλου.
0: Ναι, και γενικά τον αθλητισμό τα αγαπάμε και το ποδόσφαιρο τα αγαπάμε και την τοξικότητα καθόλου και θέλουμε να έχει ηρεμία, να ησυχία και να κερδίζει ο καλύτερος. Πραγματικά δεν θα κερδίζει ο καλύτερος, γιατί έτσι πρέπει κιόλας. Αλλά.
2: Γράφει ο Αλέξανδρος Σόμογλου σήμερα, είναι κάτι την κάμερα, γράφει την απογευματική.
0: Τι εννοείς?
2: Έχουμε φτάσει στο σημείο να βλέπουμε δύο τεράστιους συλλόγους να λειτουργούν με λογική reality show και να μας φαίνεται φυσιολογικό. Ο καθένας ψάχνει να βρει τις κινήσεις του άλλου, έτσι, για να τις βγάλει στο διαδίκτυο και να συνεχιστεί η ένταση και οτιδήποτε. Δεν είναι καλά πράγματα αυτά και δεν είναι καλά πράγματα για τους ίδιους τους επιχειρηματίες που βάζουν πρωτίστως τα λεφτά τους, έτσι,
0: ναι,
2: σε αυτή την ιστορία. Και πρέπει να σταματήσει, πρέπει να ξαναγυρίσουμε στο μπάσκετ αυτό καθεαυτό.
0: Θα μιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Παπαζάχο, τον καθηγητή σεισμολογίας, λίγο πιο αργά, κατά τις 10:25 υπολογίζουμε, για να δούμε τι γίνεται με το σεισμό της Εύβοιας. Και σήμερα θα πάμε στην Κύπρο, στον συνάδελφο του Μανώλη Καλατζή, γιατί είχαμε τις προηγούμενες ώρες μια παρενόχληση από το πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα, στο αεροπλάνο που μετέφερε τον κύριο Δένδια, τον Έλληνα Υπουργό Άμυνας, αλλά και τους ομολόγους του από τη Γαλλία και την Ολλανδία στην Κύπρο. Τώρα, τι παρενόχληση με ραδιοκύματα, πώς γίνεται αυτή? Μπαίνουν και τους λένε ότι είστε. Δεν ξέρω πώς γίνεται.
2: Σε πολύ λίγο το δούμε αυτό.
0: Λέει ένας φίλος εδώ, Χρήστος, στείλει ένα μήνυμα και λέει: πείτε κάτι παρακαλώ για τους ομογενείς που δεν μπορούν να γράψουν γεννήσεις, γάμους, θανάτους στο ειδικό ληξιαρχείο και υποχρεώνονται να πάνε στα τοπικά προξενία που τους δίνουν ραντεβού μετά από μήνυση και δύο χρόνια, όπως συμβαίνει στην Αυστραλία, λέει, για παράδειγμα. Το λέμε. Νομίζω ότι δεν ξέρω το θέμα εσύ αυτό. Ναι,
2: κόρη μου, ψάχνει ακόμα.
0: Πόσο καιρό εσύ?
2: Ένα χρόνο.
0: Και είναι στη Γαλλία.
2: Γραφεί εδώ,
0: δεν είναι στην Αθήνα.
2: Εδώ στην Αθήνα.
0: Είναι γραφεί.
2: Έρχεται, πάει, το πηγαίνει να σε στείλουν στην άλλη για να δηλώσει το παιδί τη.
0: Και δεν μπορεί, ε.
2: Όχι.
0: Μέσα.
2: Παιδιά, δεν γίνεται έτσι. Είναι λίγο.
0: Λοιπόν.
2: Πα στο Δήμο, πα στο κράτο, πα στα ΚΕΠ, πα παντού. Σα δίνει ένα στον άλλον. Σου δίνουν μετά στον συμβολιογράφο για να πα. Γιατί φεύγει ο άνθρωπο. Πώ θα τη
0: δει. Πιανού είναι αρμοδιότητα αυτό?
2: Πού να ξέρω.
0: Χρήστο, ευχαριστούμε πολύ. Για το μήνυμα, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε Κύπρο, στο Μανώλη Καλατζή, τον συνάδελφο από το Cyprus Times. Καλημέρα, Μανώλη.
3: Καλημέρα. Ευκαιρία που άκουγα τώρα για αυτά που συμβαίνονται στην Αυστραλία, συμβαίνονται και στην Κύπρο, βέβαια.
0: Δηλαδή?
3: Δηλαδή, ας πούμε, εγώ προσωπικό παράδειγμα, ο γιος μου έχει υπηρετήσει στην στρατιωτική του θητεία στην Κύπρο, είναι Έλληνας υπηκός.
0: Ναι, ναι.
3: Έχουμε δηλώσει στο προξενείο ότι έχει υπηρετήσει στην στρατιωτική θητεία στην Κύπρο. Το ψάχνουμε στην Ελλάδα για να υπηρετήσει πάλι στην ιδιωτική
0: κοινωνία.
3: Έχουμε στείλει τα δικαιολογητικά εδώ και 2 χρόνια και δεν μας έχει απαντήσει κανένας.
0: Και τι σημαίνει αυτό, ότι αν ταξιδέψει στην Ελλάδα, το μαζέψουν στο αεροδρόμιο.
3: Αν έρθει στην Ελλάδα, θα το μαζέψουν στο αεροδρόμιο.
0: Στο δρόμιο και το πάνε μέσα σε μονάδα να υπηρετήσει.
3: Θα το πάνε σε μονάδα, ενώ έχουμε πει εδώ και δύο χρόνια τα δικαιολογητικά. Τηλεφωνούμε στην.
2: Τρεις είμαστε εδώ.
3: Δεν απαντάει κανένα και μάλιστα.
0: Μάλιστα. Απίστευτο μου φαίνεται πραγματικά.
2: Να, ο φίλος από την Αυστραλία δίκιο έχει. Λοιπόν.
0: Πάμε στο επίμαχον δηλαδή, γιατί η είδηση έγινε γνωστή χθες το βράδυ, αργά το βράδυ έγινε η είδηση. Τι ακριβώς έχει συμβεί, για πες μας.
3: Αυτό που συνέβη, έχει συμβεί και άλλες φορές.
0: Δηλαδή.
3: Στρατιωτικά ή στρατιωτικής φύσεως αεροπλάνα, τα οποία έρχονται στην Κύπρο, κυρίως από την Ελλάδα, σπανίως συμβαίνει με άλλες χώρες, παρενοχλούνται από τον πύργο ελέγχου του παρόνομου αεροδρομίου της Τύμπου, που είναι στα κατεχόμενα.
0: Δηλαδή.
3: Δηλαδή γίνεται επαφή μέσω ασυρμάτου και ενημερώνονται οι πιλότοι ότι πετούν σε ένα αέριο χώρο της λεγόμενης Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου και θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες του παράνομου αεροδρομίου. Αυτό δεν συμβαίνει ποτέ, προσγειώνονται στο αεροδρόμιο Λάρνακας, αλλά αυτό μπορεί να δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στην ασφάλεια πτήσεων. Γιατί δεν μπορεί, φαντάζεστε, ο πιλότος να παίρνει οδηγίες από δύο πύργους ελέγχου. Mm. Από τον νόμιμο πύργο ελέγχου του αεροδρομίου Λάρνακας και από τον παράνομο στο αεροδρόμιο της Τύμπου.
0: Mm.
3: Όταν έφτασε κοντά στην Κύπρο το αεροσκάφος του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του Νίκου Δένδια, σηκώθηκαν και δύο τουρκικά F-16 που σταθμεύουν στο παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου. Ωστόσο, δεν προσέγγισαν το αεροσκάφος του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, έμειναν σε απόσταση, δεν το παρενόχλησαν, απλώς παρακολουθούσαν την πτήση. Και μέχρι εκεί. Αυτό αναφέρθηκε και από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας στον Κύπριο ομολογό του, τον Βασίλη Πάλμα.
0: Ναι.
3: Έχει αναφερθεί ήδη και στην ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θέματα άμυνας και ασφάλειας, την Κάγια Κάλλας, και θα συζητηθεί στην Άτυπη Σύνοδο που πραγματοποιείται σήμερα στην Ελλάδα.
0: Αυτό έγινε και για δύο άλλα αεροπλάνα από Γαλλία.
3: Έγινε για τα αεροσκάφη των Υπουργών Άμυνας, της Υπουργού Άμυνας της Γαλλίας.
0: Ναι.
3: Και του Υπουργού Άμυνας της Ολλανδίας. Να πούμε, με τη Γαλλία υπάρχει ένα επιπρόσθετο στοιχείο ακόμη. Βρίσκεται σήμερα Υπουργός Άμυνας εδώ και για την άτυπη σύνοδο των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι.
3: Αλλά και για να υπογράψει μια συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας με την Κύπρο. Θα υπογραφεί το απόγευμα για παρουσία γαλλικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Κύπρο. Είναι οι λεγόμενες συμφωνίες SOFA, δηλαδή για τη διακίνηση στρατιωτικού προσωπικού μια χώρα σε μια άλλη.
0: Ναι.
3: Θα βρίσκονται εδώ στρατιωτικές δυνάμεις της Γαλλίας, κυρίως για ειρηνευτικούς ή ανθρωπιστικούς λόγους.
0: Μάλιστα. Για την Ολλανδία μου κάνει μια εντύπωση, γιατί είναι μια εξόχως φιλοτουρκική χώρα η Ολλανδία, ναι, παραδοσιακά. Αυτό μου κάνει μια εντύπωση, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ίσως
3: να ενοχλήθηκαν οι Τούρκοι ότι βρίσκεται στην Λευκοσία για να συμμετέχει σε μια τέτοια σύνοδο των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής.
0: Πάντως λες ότι δεν είναι κάτι πρωτοφανές, είναι κάτι το οποίο το κάνουν.
3: Όχι,
0: πρωτοφανές
3: δεν είναι, έχουν καταγραφεί και άλλες παρενοχλήσεις και μάλιστα και με φυσικό τρόπο, δηλαδή με πτήση αεροσκαφών στον αέρα. Τώρα είχαμε μια παρενόχληση μέσω
0: ασυρμάτου. Άρα πιο ήπιας μορφή σε σχέση με άλλα πράγματα που έχουν κάνει. Μάλιστα. Μανώλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
3: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Έτσι έχουν τα πράγματα.
2: Να πω από τη δήλωση του κυρίου Δένδια, προσερχόμενος στην Σύνοδο των Υπουργών. Λέει, θα ήθελα ως καταληκτική παρατήρηση, επειδή τελειώνει και η Κυπριακή Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Σωστά.
2: Να πω ότι για έναν Έλληνα Υπουργό είναι πάντα συγκινητικό να βρίσκεται εδώ, στη Λευκοσία, στην πρωτεύουσα του Κυπριακού Ελληνισμού, τη στιγμή που η Κύπρος και η Κυπριακή Δημοκρατία ασκεί την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ενιαίας ευρωπαϊκής μας οικογένειας. Mm. Πιστεύω, λέει, ότι οι ψυχές του Γιάννου Κρανιδιώτη και του Θεόδωρου Πάγκαλου θα είναι ευτυχείς. Νίκος Δένδιας.
0: Να πω ότι είναι.
2: Ναι, το σημειώνω έτσι.
0: Είναι και καλά κάνεις. Να πω ότι είναι όχι έθιμο, είναι πια διαδικασία που ακολουθείται πιστά πάντα. Έτσι. Κάθε νέος πρωθυπουργός, κάθε νέος πρόεδρος Δημοκρατίας, πρόεδρος Βουλής, υπουργός Άμυνας και υπουργός Άμυνας. Έτσι. Η πρώτη επίσκεψη που κάνει με την ανάπτυξη του καθηγόντα του είναι πάντα στην Κύπρο, έτσι δεν είναι? Αυτό έχει
2: πάει και ο Τσίπρας στις 17 του μήνα.
0: Εντάξει,
2: τα βραβεία. Έχει ενδιαφέρον πάντως από ένα σημείο
0: έχει
2: και μετά.
0: Πω,
2: και
0: αυτό,
2: επειδή έχουμε πάει τόσες φορές και οι δύο στην Κύπρο με υπουργούς, πρωθυπουργούς, προέδρους.
0: Που εμείς είμαστε ακόμα δημοσιογράφοι και εκείνοι δεν είναι πια.
2: Λοιπόν, ναι. Θέλω να πω το εξής, ότι καμιά φορά είναι και βαρετό, ρε παιδί μου, αυτό. Δεν ξέρω τι
0: συζητιέται. Είναι μέρος των τύπων.
2: Ναι, είναι μέρος των τύπων. Όχι των συμβολισμών του πρωθυπουργού, του πρόεδρου της Δημοκρατίας. Δεν
0: εννοώ
2: να πω. Εννοώ. Τόσοι υπουργοί κάθε φορά που πάνε στην Κύπρο για οτιδήποτε και πάνε και βλέπουν όλους τους αρχηγούς οτιδήποτε.
0: Ναι, πες.
2: Δηλαδή είναι πολιτικός τουρισμός, μου φαίνεται.
0: Πες αλήθεια όμως.
2: Ναι.
0: Πες αλήθεια.
2: Ναι.
0: Κάθε φορά που κι εσύ έχει πάει, και εγώ έχω πάει και έχω συνοδεύσει πρωθυπουργού, υπουργού κλπ.
2: Ό,τι θες, ναι.
0: Κάθε φορά που πα και έχει πάει κι εσύ και εγώ στα φυλακισμένα μνήματα, για παράδειγμα.
2: Εντάξει.
0: Δεν παθαίνει το ίδιο πράγμα που παθαίνει την πρώτη φορά που πήγε εκεί.
2: Ναι.
0: Και είδε τον τάφο.
2: Εγώ μάλιστα και απόψε δεν έχω πάει ποτέ στα κατεχόμενα.
0: Ναι, ούτε εγώ έχω πάει.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν πάω ούτε στην Τουρκία όπω έχω πει. Αλλά αυτό είναι άλλη άποψη. Τώρα, κάθε φορά που πα στο μνημείο τη Μακεδόνησα, πώ λέγεται, τη Μακεδόνησα νομίζω έτσι δεν λέγεται. Δεν παθαίνει το ίδιο πράγμα που βλέπει από εκεί. Το εγκαταλελειμμένο αεροδρόμιο της Αμοχώστου, που είναι έτσι όπως ήταν πριν από το όταν έγινε η εισβολή το 1974. Το παθαίνεις κακά τα ψέματα, έτσι.
2: Και, να πούμε,
0: και όταν βλέπεις την τουρκική σημαία, τη σημαία
2: κάτι,
0: της Ελληνών.
2: Γιατί σημαίνει 50 χρόνια και μετά, και αν εξαιρέσουμε κάποιους ήρωες δηλαδή που έχασαν και τη ζωή τους σε αυτή την ιστορία.
0: Από
2: ένα σημείο και μετά, από ένα σημείο και μετά δεν νομίζω ότι έχουν πολλή διάθεση και όρεξη να υπάρξει επανένωση.
0: Το
2: αυτή
0: λες.
2: Είναι η προσωπική μου άποψη.
0: Ναι, το
2: και, το λέω, και το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια, γιατί κάποτε πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
0: Τώρα δεν λες κάτι το οποίο δεν ισχύει πάντως.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Τις δύο περιπτώσεις αυτές το 94-95 πότε έγινε.
2: Ναι.
0: Γιατί έγινε σε διάστημα λίγων ημερών αυτό. Ο Ισάκ Ισάκ και ο Τάσος Ισάκ και ο Σολωμός Σολωμού νομίζω. Λοιπόν.
2: Με το θεϊκό τραγούδι έτσι. Τραγουδάει ο Μητροπάνος. Όσοι με το χάρο γίνανε φίλοι.
0: Ναι.
2: Με τσιγάρι φεύγουν στα χείλη.
0: Σωστό.
2: Πάνω στη σημαία εκεί.
0: Πώς δεν το θυμάμαι. Θυμάμαι και τον αξιωματικό που τον πυροβόλησε και τον σκότωσε, ο οποίος έφυγε πριν από λίγα χρόνια από τη ζωή, νομίζω.
2: Ο αξιωματικός.
0: Αυτός έγινε ήρωας στην Τουρκία και έφυγε πριν από μερικά χρόνια από την ζωή. Λοιπόν, είναι εβδομάδα πριν πάμε στο διάλειμμα. Εβδομάδα ανασχηματισμού αυτή, κατά πάσα βεβαιότητα. Την Πέμπτη, νομίζω παραναγγέλθηκε. Θα γίνει την Πέμπτη, ε.
2: Έχουμε αλλαγή πρώτα του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Αναλαμβάνει ο κύριος Κυρανάκης.
0: Ναι.
2: Μένει κενό το Υπουργείο.
0: Ναι.
2: Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών.
0: Θα πρέπει να το καλύψει κάποιος το κενό.
2: Να το καλύψει. Σενάρια για τον κύριο Παύλο Μαρινάκη να μετατεθεί εκεί.
0: Ψάχνουν να βρουν κυβερνητικό εκπρόσωπο.
2: Ναι, πρέπει.
0: Γιατί ο πήγης είναι ψηλά.
2: Όχι μόνο αυτό, αλλά είναι και πολύ κρίσιμη περίοδος.
0: Ναι.
2: Είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με τον οποίο η Νέα Δημοκρατία του κυβερνών κόμμα θα οδηγηθεί στις εκλογές. Εκεί τα λάθη δεν επιτρέπονται, όπως καταλαβαίνεις.
0: Ναι, και ο κύριος Μαρνάκης δεν έχει κάνει και στη διάρκεια της θητείας του κάποια λάθη τα οποία να ήταν κομβικής σημασίας. Μπορεί μικροπράγματα, εν πάση περιπτώσει, αλλά λέω σε επίπεδο εκπροσώπησης, νομίζω ότι καλύτερα δεν μπορούσε να βρει.
2: Γι'
0: αυτό και είναι δύσκολο να βρει.
2: Ναι, γι' αυτό.
0: Έχει ανεβάσει τον πύχη.
2: Θα ξαναπώ κάτι.
0: Όπως και ο κ. Τσουκαλάς για το Πασόκ.
2: Μέχρι παρεξηγήσεως έτσι το λέω, αλλά είναι ακριβώς έτσι. Όταν ένας πρωθυπουργός αναλαμβάνει πρωθυπουργός, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι πάντα επιτυχημένος. Γιατί τι κάνει, πάντα τα ρίχνει στους προηγούμενους, φωνάζει, διαχειρίζεται απίστευτα εύκολα πράγματα, τα ρίχνει, τα χώνει στους προηγούμενους, δηλαδή παρουσιάζει το έργο,
0: ναι,
2: και τελειώνει εκεί η δουλειά. Όταν είσαι στα τέλη μιας κυβέρνησης της θητείας,
0: εκεί είναι τα δύσκολα.
2: Όταν και μετά από 7 χρόνια, εκεί αρχίζουν τα δύσκολα. Γιατί εκεί πρέπει να πεις ψέματα, πρέπει να καλύψεις λάθη, πρέπει να κάνεις λάθη. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι σε αυτό ο Παύλος Μαρινάκης ήταν εξαιρετικός για τον
0: να
2: κύριο
0: πω,
2: Μητσοτάκη.
0: Και στο παρελθόν.
2: Για τον κύριο Μητσοτάκη. Ναι. Ήταν τύχη για τον κύριο Μητσοτάκη που τον είχε.
0: Κατά την επιλογή δεν ήταν μόνο τύχη. Θέλω να πω ότι τον διάλεξε.
2: Έτσι. Αν θες,
0: ναι, ναι, έκανε καλή
2: τύχη.
0: Επιλογή.
2: Καλή τύχη.
0: Καλή επιλογή. Αυτό τύχη και τύχη. Ναι, ναι, ναι.
2: Επαναλαμβάνω για τον κύριο Μητσοτάκη. Από εκεί και πέρα.
0: Λοιπόν, εγώ θυμάμαι, ας πούμε, καλούς εκπροσώπους πολλών κομμάτων, όπως το Δημήτρη Ρέπα, για παράδειγμα, θυμάμαι εγώ ως πολύ καλό εκπρόσωπο. Ναι,
2: μόλις,
0: ναι,
2: ανέλαβε ο Σιμίτης. Πάμε.
0: Και ο Θόδωρος Ρουσόπουλος ήταν καλός εκπρόσωπος.
2: Επίσης. Στην αρχή.
0: Δεν έκασε πολύ καιρό ο Ρουσόπουλος.
2: Ναι, ναι,
0: λίγο.
2: Στην αρχή.
0: Ναι, όλο το διάστημα που έκασε καλός ήταν. Mm. Μετά, βέβαια, ο αντικαταστάτης του. Εντάξει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να πω τίποτα. Να πάμε στο διάλειμμα τώρα, λοιπόν. Για να μην πω τίποτα. Ψάχνεις, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ψάχνεις γρήγορα ίντερνετ στο σπίτι, παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμη οπτική ίνα. Με το COSMOTE 5G WiFi μόλις το βρήκες. Γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους όπου και αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του COSMOTE 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G WiFi έχεις 2 μήνες δώρο. Περισσότερες πληροφορίες στο COSMOTE.gr. Διάλειμμα και πάμε στον κύριο Παπαζάχο.
2: Ναι, ναι, αφού πω ότι στις 12 το μεσημέρι στην εξώδια ακολουθία του Γιώργου Σουφλιά στο κημητρίο Παπάγου θα παραστεί και ο πρωθυπουργός που επέστρεψε τη Βοστόνη.
0: Νομίζω ότι ήταν αυτονόητο αυτό. Εφόσον ήταν εδώ στην Ελλάδα,
2: ναι.
0: Πάμε.
4: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράφστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
5: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
6: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις τη ταχύτητα.
7: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
4: Ακού Κόσμος 938.
8: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
9: Αν θέλετε να τον ακούσετε το δίσκο από την αρχή, βάλτε τον από την άλλη μεριά.
10: Το είχε κάνει και αυτό ο Χάρη Κλίν, έτσι. Ότι όντως αυτή ήταν η δεύτερη μεριά του δίσκου. Γιατί είχε τραγούδι για τις δύο μερίες ο δίσκος. Αν ακούει κανείς κάτω από 35 χρόνια, δεν καταλαβαίνει. Δεν πειράζει να ρωτήσει τον μπαμπά, τη μαμά, κάποιο γνωστό του, εν πάση περιπτώσει.
9: Είπαμε αυτή είναι η δεύτερη μεριά του δίσκου, μαναδερφάκι μου.
10: Λέει Λίνα, καλημέρα. Ο καλύτερος εκπρόσωπος όλων ήταν ο Ρουσόπουλος. Λέει. Εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του. Και εγώ τον θεωρώ πολύ καλό εκπρόσωπο τον Ρουσόπουλο. Δεν νομίζω. Λες να είναι τώρα ξανά.
2: Δύσκολο.
10: Δύσκολο.
2: Λοιπόν, και εκπρόσωπος, είπαμε, θα αναλάβει και την προεκλογική ευθύνη, θα είναι και στο επικρατείας.
10: Σε θέση που εκλέγεται κιόλας.
2: Στο εφημερίδα, Opinion Poll για τη Θεσσαλονίκη. Δημοσκόπηση.
10: Α, για να δούμε.
2: Τα αποτελέσματα.
10: Τι αποτελέσματα, τι να δούμε.
2: Νέα Δημοκρατία 29,6.
10: Ναι.
2: Ελλάς 13,3.
10: Ναι.
2: Ελπίδα για τη Δημοκρατία 9,6.
10: Ναι.
2: Πασόκ 9,3. Τέταρτο. Το λέω γιατί η προηγούμενη δημοσκόπηση το έδινε δεύτερο. Ναι. Κουκουέ 7,2. Ελληνική Λύση κάτω 7,1. Πλεύση Ελευθερίας 6,6. ΣΥΡΙΖΑ πιάνει το όριο 3,3.
10: Ναι.
2: Φωνή Λογικής 2,8. Αλλά δευτερεύοντας είναι αυτά γιατί αλλάζουν και δεν αλλάζουν. Σημασία έχει ότι είναι πολύ θετικές οι απόψεις για τον δήμαρχο της πόλης, τον Στέλιο τον Αγγελούδη, του 55%. Πολύ και αρκετά ικανοποιημένα από το μέχρι τώρα έργο του δημάρχου, το 33,3% λίγο και μόλις το 8,7% καθόλου.
10: Θυμάσαι όταν πάμε στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία χρόνια που μας λέει ταξιτζίδες που κυκλοφορούν και μας λένε καλές κουβέντες. Σπάνιο πράγμα να σου λένε και ταξιτζίδες καλές κουβέντες. Για να
2: παίρνεις 48,6% από την καθαριότητα.
10: Ναι. Είναι απίθανο. Απίθανο πραγματικά. Άρα κάτι δουλίτσα κάνει ο κύριος Αγγελούδης.
2: Το ξαναβρούμε τον δήμαρχο.
10: Να το μιλήσουμε. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Κώστα Παπαζάχο, καθηγητή σεισμολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καλημέρα κύριε καθηγητά.
11: Καλημέρα.
10: Λοιπόν, πάμε κατευθείαν να μας πείτε τι γίνεται στην Εύβοια. Γιατί έχει ανησυχήσει πολύ ο κόσμος και στο νησί, αλλά και εδώ στην Αττική που κουνήθηκε πάρα πολύ. Εγώ δεν έλειπα, αλλά άκουσα από ανθρώπους που μένουν εδώ και γύρισα σπίτι μου και βρήκα πεσμένα αντικείμενα. Λες και είχε γίνει μεγάλος, πολύ μεγάλος σεισμός.
11: Βρήκατε πεσμένα αντικείμενα στην Αττική, εντύπωση μου κάνει.
10: Βέβαια, στο παλαιό Φάλιρο.
11: Εντύπωση βαθιά μου κάνει, γιατί ξέρετε οι κινήσεις στην Αττική, όπως καταλαβαίνω από τους επιστημονικούς, ήταν γενικά πάρα πολύ χαμηλές για να κάνουν ανθρωπές αντικειμένων που λίγο δύσκολο μου φαίνεται, αλλά θα το κρατήσω.
10: Έγινε.
11: Αμένετε κάπου ψηλά, ιδίως ίσως υπάρχει μια πιθανότητα.
10: Ψηλούτσικα, είναι στο παλιό, ναι.
11: Okay. Το θέμα είναι ότι γενικά οι κινήσεις, οι άνθρωποι ξέρουν είναι πολύ πιο ευαίσθητοι, καταλαβαίνουν συνολικές κινήσεις πολύ χαμηλού επίπεδου. Τα πραγματικά όμως, επειδή τα κίνηση στην Αθήνα ήταν πάρα πολύ χαμηλά, ακόμα και ένας πολύ μεγαλύτερος σεισμός στην περιοχή δεν θα μπορούσε να προκαλέσει καμία σοβαρή επίπτωση στο λεπτομέρειο της Αθήνας. Αυτός θα προκαλούσε κάποια ανηδρικία ούτε τώρα, ούτε ιστορικά, ούτε τα μοντέλα. Άρα, από την άμερα είναι συνεχίζεται το φαινόμενο, είναι στη Βόρεια Εύβοια μέχρι και τις Ποράζες, στη Λανισάρια 4,8 και ο Θεέδωνα στην Πυρηνική, ιδίως στα Βόρεια Πράσινα και τα Βασκούδια και τα λοιπά. Εκεί γίνεται πολύ πιο αντιμετωπιστική και για λόγους που δημιουργείται με την γεωλογία, το υπέδαφο δηλαδή, το οποίο είναι θεμελιωμένο τα κτίρια, που είναι διαφορετικό από αυτό που είναι κάτω στην Παναγική Ζώνη. Τώρα, εκεί στην περιοχή έχω ένα τυπικό κλασικό ρήγμα του ελληνικού πόρου, πολύ μεγάλο. Το οποίο ένα κανονικό ρήγμα, δηλαδή τη σημαντική τώρα κομμάτι πέφτει σε σχέση με το άλλο, φανταζόταν το κομμάτι τόσο τον ευβοϊκό, ότι βυθίζεται σε σχέση με το κομμάτι το οποίο είναι στην Εύβοια, είναι σε κάποιο βάθο το ρήγμα.
10: Κύριε Παπαζάχο, κύριε καθηγητά, συγγνώμη, μήπω είστε με ακουστικά, αν μπορείτε να τα βγάλετε, να πάρετε το τηλέφωνο στα χέρια για να ακούγεστε πιο καθαρά. Αν γίνεται, αν γίνεται.
11: Δεν ξέρω αν τώρα με ακούτε καλύτερα.
10: Τέλεια, καλύτερα, τέλεια, μια χαρά. Ωραία, τέλεια.
11: Εντάξει, έκανα ακριβώς αυτό που μου είπατε.
10: Λοιπόν,
11: όπως είπα, λοιπόν, υπάρχει ένα ρήγμα κανονικό, δηλαδή ένα κομμάτι πέφτει σε σχέση με το άλλο. Αυτό το ευωικό βυθί σε σχέση με την Εύβοια. Ναι. Είναι ένα ρήγμα παράλληλο με τις ακτές, το οποίο έχει σπάσει με δύο σεισμούς βασικούς και τώρα σπάει μια σειρά από σεισμούς που γίνονται. Σήμερα το που έγινε στα 4,3 έχουν γίνει δεκάδες με το σημείο μέγεθος πάνω από 3 που όλοι γίνονται στην περιοχή. Ιδίως εκεί στα κοντινά χωριά, Δαθμούς, Αποκόπη κτλ. Καταλαβαίνετε, οι σεισμοί γίνονται ακόμα και μικροί σεισμοί, ακόμα και τριάρια. Γίνονται έντονα σιτά και κάποιοι από αυτού ακούγονται και πολύ έντονα. Γιατί ένα κομμάτι δεν έχει μεταφέρει στην ατμόσφαιρα, δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο να ακούσει το σεισμό και ούτε καν να νιώσει τη δόνηση κάτω από το σαν μια μικρή κανονιά. Έτσι θα πάμε όλε σε το επόμενο χρονικό διάστημα. Η επόμενη εβδομάδα θα είναι σχετικά απαιτητική και δύσκολη. Γιατί μέσα από το 80% των σεισμών θα γίνουν σε αυτό το χρονικό διάστημα, εφόσον δεν έχουμε κάποια ορισμένη εξέλιξη μικρή ακουρδία. Τα πράγματα που έχουν περάσει 24 ώρε φαίνεται να πάνε καλά. Άρα οι κάτοικοι εκεί πρέπει να παραμείνουν απλώς σε προσοχή, κυρίως στο κομμάτι που τα παλιά σπίτια. Τα σπίτια τα παλιά τα οποία έχουν πάθει κάποιες βλάβες, επουδενή λόγο δεν πρέπει να κατοικηθούν. Γι' αυτό γιατί ένας μετασυσμός με λίγο μεγαλύτερο μέγεθος μπορεί να γίνει συμπτωματικά πιο κοντά από κοντά σε ένα αστικό συγκρότημα και να οδηγήσει σε καταρρεύσεις, να έχουμε θύματα ή και τραυματισμούς εκεί που τα γλιτώσαμε με τους κύριους σεισμούς, να μην πάθουμε κάτι από την μετασυσμική ακολουθία.
10: Κύριε Παπαζάχο, χρησιμοποιήσατε μια φράση που την κράτησα. Εφόσον δεν έχουμε κάτι πιο σοβαρό, αυτό το κρατάτε, εξέλιξη. Μια δυσμενή εξέλιξη.
11: Ναι, γιατί το ρήγμα αυτό εκεί πέρα, ειδικά παραλιακά, είναι χαρτογραφημένο από παλιά, από θαλάσσιες έρευνες.
10: Ναι.
11: Και φαίνεται ότι έχει μια διάσταση η οποία ξεπερνάει τα 10 χιλιόμετρα, που σημαίνει ότι έχει ένα δυναμικό εύκολα σχετικά να δώσει ένα εξάρι. Ο Εξάρης, ξέρετε, είναι ένας τυπικός σεισμός του ελληνικού χρόνου, κύριος σεισμός προκαλεί βλάβες.
10: Εξάρης ήταν στην Πάρνη, θα θυμίζω, έτσι.
11: Συγγνώμη.
10: Εξάρης ήταν στην Πάρνη, για παράδειγμα.
11: Ναι, ακριβώς. Αλλά πού προκαλεί βλάβες? Στην πολύ κοντινή και άμεση γειτονιά του. Στην Πάρνη, όπως έσπασε ο σεισμός, στο άκρο του ρήγματος του Τακίου που έσπασε, Παρακομακεδόνες κτλ. Και η Φυσιά κτλ. Έκανε και τις πολύ μεγαλύτερες βλάβες. Το ίδιο συνέβη και τώρα στο Αρκαλοχώρι. Ο σεισμός Αρκαλοχώρι, ένα τυπικό εξάρι του ελληνικού χώρου, στα χωριά που ήταν πάνω από το ρήγμα, Αρκαλοχώρι κτλ. Προκάλεσε μεγάλες βλάβες.
10: Λίγο παραπέρα. Εδώ τι πιθανότητες έχει. Ναι,
11: να γίνει. Στο Ηράκλειο δεν προκάλεσε βλάβες. Εκεί λοιπόν η κοντινή περιοχή μας θα ανησυχεί. Δηλαδή και ένας πιο ισχυρός σεισμός στα ίδια χωριά, στο Προκόπη, στη Δαφνούσα, στη Δάφνη, στο Σπαθάρι θα κάνει βλάβες. Άρα αυτή η περιοχή έχει συγκεντρώσει προσοχή. Δεν μας απασχολεί. Άντε και τα απέναντι μέρη προς τη μεριά ο Θεολόγος και η Μαλεσίνα.
10: Και πότε θα χαλαρώσετε από την περιοχή εκεί να είστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει?
11: Τουλάχιστον στη βδομάδα πάνω. Αν δεν σβήσει σιγά σιγά στα δεκάρια δραστηριότητα, αν δεν δούμε ότι η δραστηριότητα δεν επεκτείνεται σε γειτονικά ρήγματα, γιατί σε πολλές περιπτώσεις βλέπεις ότι ξαφνικά ξεκινάει η διέκριση σε ένα γειτονικό κομμάτι, δημιουργείται ένα κενό. Η κατανομή προς το παρόν είναι πολύ ευνοϊκή. Το κομμάτι το οποίο επηρεάζεται από ένα πολύ μικρό κομμάτι, είμαστε όμως 24 ώρες. Δυστυχώς οι σεισμοί δεν έχουν τους χρόνους που θέλουν οι άνθρωποι. Δεν ξεκινάνε Δευτέρα, κορυφώνονται την Τρίτη και ολοκληρώνονται την Τετάρτη. Κρατάνε μεγάλο χρονικό διάστημα τις μικρές ακολουθίες. Ναι, θα γίνουν οι πιο πολύτιμες μετασυσμοί μέσα σε μια εβδομάδα, αλλά πολλές φορές τραβάνε μεγάλο χρονικό διάστημα. Δείτε σμηνοσυρές, σαν αυτή π.χ. σας θυμίζω το Άγιο Όρος. Μιλάμε από το 24 κατά Άγιο Όρος. Είναι 26. Έτσι. Έχουμε κλείσει δύο χρόνια την περιοχή εκεί και κατά καιρούς έχουμε συνέχεια διαγέρσεις. Δεν σβήνουν οι ακολουθίες απαραίτητα με τους ανθρώπους που επιθυμούν οι άνθρωποι, δυστυχώς.
2: Υπήρχε μια συζήτηση, άνοιξε με συνάδελφό σας από εδώ, από την εκπομπή, ότι είναι ο καιρός ο Κορινθιακός να ενεργοποιηθεί. Το λέω έτσι χυδαία, αλλά για να καταλαβαινόμαστε.
11: Το είναι καιρό στη σεισμολογία δεν είναι ο καιρό όπω το αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι.
12: Τριετία έχει πει.
11: Είναι καιρό να γίνει σεισμό. Καταλαβαίνω ότι αύριο, μεθαύριο, τον επόμενο μήνα, σε δύο μήνε, θα γίνει κάποιο καιρό σεισμό. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι στο ειδικό κομμάτι του Κορυφαϊκού, στο ανατολικό κομμάτι του Κορυφαϊκού, συγγνώμη, υπάρχει ένα κενό, μια περιοχή δηλαδή, η οποία έχει να σπάσει σημαντικό χρονικό διάστημα. Η μεθοδολογία αυτή των λεγόμενων σεισμικών κενών και όλε τι αρχικέ εκτιμήσει δεν αποτελούν εργαλεία πρόγνωση όπω αντίστοιχα πρόγνωση καιρού. Αποτελούν μια μεσοπόθεσμη εκτίμηση που λέει, ξέρει, είναι μια περιοχή που μπορεί να σπάσει κάποια στιγμή τα επόμενα 5, 10, 15, 20 χρόνια, μπορεί να σπάσει και πολύ αργότερα. Άρα δεν είναι μια πρόγνωση υπό την έννοια που μπορεί να αξιοποιήσει ο πολίτη ή να κάνει κάτι για να προστατευτεί. Είναι περισσότερο για να κατευθύνει τα όργανα τη πολιτεία σε ένα μεσοπόθεσμο σχεδιασμό να γνωρίζουν ότι μια περιοχή από τι πιο σεισμογενεί του ελληνικού χώρου, ούτω ή άλλω, έτσι, δεν χρειάζεται να συμμετέχουμε το 95 στο Αίγιο και ένα σωρό άλλου σεισμού, ότι είναι, έχει μια, εντός εισαγωγικών έχει ένα δυναμικό για να δώσει κάποιον ισχυρό σεισμό στη συγκεκριμένη περιοχή. Δεν απευθύνεται λοιπόν να μας ανησυχήσει ότι αύριο, μεθαύριο, σε 15 μέρες θα γίνει κάποιο ισχυρό σεισμό στην περιοχή.
2: Άλλο τι και να το αποκλείσουμε.
11: Τι να αποκλείσουμε, η Ελλάδα είναι η χώρα που έχει αιτήσει ο μέγεθος 6,3 ή μεγαλύτερο. Σημαίνει ότι ένα σεισμό 6,3 γίνεται κάθε χρόνο στη χώρα μας και να μας ξεχάσει την χρονιά θα μας θυμηθεί με το 7. Θυμηθείτε τι έγινε το 2021. 7 στη Σάμμο. 6.

0: εξ περιοχές δεν θα έχουν κάποιο μεγαλύτερο σεισμό που μπορεί να τους προκαλέσει πρόβλημα.
1: Ακριβώς, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι αυτή τη στιγμή πάμε σε κάτι το οποίο να μας ανησυχήσει κανένα για ένα πιο μεγάλο κλίμακα περιστατικό. Να πούμε όμως το εξής, ότι κτίρια σαν αυτά που δείχνουν τώρα τα κανάλια δεν μπορούν να μπαίξουν ούτε μικρές σεισμικές δομές.
0: Μεσογκρεμισμένα, παλιά κλπ.
1: Παλιά τώρα, ένα πληθώξιστο κτίριο το οποίο έχει ένα σοβά με ένα μικροπεριστατικό υλικό. Ένα σεισμός 5-2 κατάφερε πρακτικά και τον γκρέμισε. Δεν έχουν κανένα χέγγιο της μικροπτωσίας. Μην κοροϊδευόμαστε. Αν τα κτίρια σου είναι ακατάλληλα, κάποια στιγμή θα φύγει ο σεισμός, θα πέσει το δάχτυλο επί τον τύπο των ήλων και θα αναδείξει το πρόβλημα. Δεν μπορείς με λίγα λόγια να διατηρήσεις άθικτο ένα δομικό ιστό όταν έχει σοβαρά προβλήματα. Μια διαφορά και τη συμπεριφορά του κόσμου. Έγινε ο σεισμός, ήταν στην παραλία. Είπε σεισμός και κανείς δεν απομακρύνθηκε από τη θάλασσα. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση.
0: Κανείς.
1: Χωρίς να ξέρει ο πολίτης εκείνη την ώρα αν θα γίνει κάποιο μικρό τσουνάμι στην περιοχή. Θα έπρεπε ο κόσμος να απομακρυνθεί άμεσα. Άρα είμαστε ακόμα πίσω λίγο σε αυτά τα θέματα.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Παπαζάχο. Καλημέρα σας. Ο κύριος Κώστας Παπαζάχος, καθηγητής σεισμολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τον ευχαριστούμε πολύ. Ένας φίλος εδώ, με αφορμή αυτά που λέγαμε πριν για τα της θητείας, τα προξενία κλπ. Λέει, άκουσα τον συνάδελφο από την Κύπρο αναφορικά με το πρόβλημα της θητείας του γιου του. Υπάρχει περίπτωση να έχει τακτοποιηθεί το θέμα και να μην τον έχουν ενημερώσει και μπορούν να το λύσουν ως εξής. Ισχύει αυτό, να ζητήσουν από ΚΕΠ ή και διαδικτυακά να εκδοθεί πιστοποιητικό στρατιωγικής κατάστασης τύπου Α. Εκεί φαίνεται να έχει εκκρεμότητα ή δεν έχει υπηρετήσει, αλλά δεν έχει καμία στρατιωτική υποχρέωση επειδή έχει απαλλαχθεί από την υποχρέωση στράτευσης. Όντως γίνεται αυτό, γιατί το έψαξα λίγο πρόσφατα για το δικό μου που είχε αναβολή. Οπότε γίνεται αυτό και διαδικτυακά, αλλά αυτό δεν αφορά όλες τις περιπτώσεις, αφορά μόνο τις περιπτώσεις του στρατό. Άλλες περιπτώσεις, όπως το φίλο μου του Βασίλη εδώ, δεν τις αφορά δυστυχώς. Τι θες να κάνουμε, πες μου.
2: Νομίζω σιγά
0: σιγά. Λέγε.
2: Δεν έχουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Έχουμε. Θες να πάμε εκεί. Να πάμε εκεί, δεν πάμε. Λοιπόν, γίνεται να έχεις απίστευτα γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι σου, στην πόλη, στο νησί, στο βουνό, στο χωριό ή με άλλα λόγια όπου μα όπου και αν βρίσκεσαι. Και όμως γίνεται. Γιατί η Κοσμοτέ Telecom φέρνει τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες ως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, απόλαυση και γρήγορο ίντερνετ παντού. Με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και μπες στη νέα εποχή συνδεσιμότητας. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Περισσότερα στο κοσμοτέ.gr. Ήθελα να πω και το ξέχασα ότι επειδή έκανα καμιά 300 χιλιόμετρα χθες και προχθές, μέχρι από την Παρασκευή και μετά, η απλή αμόλυβδη, συγγνώμη, και στα πρατήρια της επαρχίας που είδα πλην ενός, είναι κάτω από 2 ευρώ τώρα που μιλάμε. Δηλαδή έχει κάνει μια βουτιά προς τα κάτω. Όχι πως είναι χαμηλά το 1,99 και 1,98, αλλά δεν είναι στο 2,10-2,15, θέλω να πω. Δεν ξέρω για πόσο ακόμα. Σήμερα το πρωί είχε πέσει 3 δολάρια, νομίζω, το βαρέλι το πετρέλαιο. Αλλά εκεί είναι ασανσέρ, έτσι κι αλλιώς. Μέρα με τη μέρα πηγαίνουν. Να μην πω ώρα με την ώρα.
2: Ξέρω, και είναι και σε μια νέα επικίνδυνη φάση η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Η εκεχηρία που είχε συμφωνηθεί στις 8 Απριλίου απειλείται ξανά με κατάρρευση.
0: Ναι, η οποία και αυτή τι εκεχηρία είναι. Εκεχηρία η οποία διακόπτεται με επιθέσεις, κάτι drones, κάτι αυτά, κάτι εκείνα. Δεν το λες ακριβώς και εκεχηρία αυτό το πράγμα.
2: Εν πάση περιπτώσει, είχαμε επιθέσεις του Ιράν στο Ισραήλ και του Ισραήλ στο Ιράν. Ο Τραμπ τρελαίνεται με αυτό.
0: Στο Λίβανο έχουμε επίσης θέματα.
2: Ναι,
0: δεν έχουν σταματήσει και εκεί μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Και γενικά δεν το λες και
2: εκεχηρία.
0: Αυτό ακριβώς.

0: Λοιπόν, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλους. Γεια σου, Αβραάμ, καλημέρα και σε σένα. Πάμε να καλημερίσουμε την συνάδελφο, την Ιωάννα Μάνδρο, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Ιωάννα.
1: Καλημέρα, Ιωάννα.
2: Καλημέρα και σε εσάς και καλή εβδομάδα.
1: Πολλά τα ανοιχτά μέτωπα στα θέματα της δικαιοσύνης. Το πρώτο ερώτημα που θέλω εγώ τουλάχιστον να σου κάνω είναι ο ΠΚΠ. Τι γίνεται?
2: Ναι. Εκεί οι έρευνες καλά συνεχίζονται. Αλλά εδώ έχουμε, όπως έχει γίνει γνωστό από πολλές μέρες...
0: Έχουμε ανατροπές.
2: Ναι, έχουμε ανατροπές, ναι. Έχουμε αυτή την έκθεση τη Χεροπούλου, πόρισμα τη Χεροπούλου. Mm-hmm. Ποια είναι τη Χεροπούλου? Είναι μια υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία γνώριζε τα πράγματα εκ των έσω, χρησιμοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ο Σύμβουλος και, για να είμαστε ειλικρινείς, προσέφερε σημαντικές υπηρεσίες. Mm-hmm. Κατά το στάδιο της έρευνας αυτής της υπόθεσης, η οποία είναι

0: πολυδέδαλοι. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά τώρα τους βουλευτές για τους οποίους οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς έστειλαν τα αιτήματα για την άρση ασυλίας, 11 των αριθμών και 2 υπουργούς, Λιβανό Αραμπατζή με βάση τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, πριν αρχίσουν οι εξηγήσεις των βουλευτών, δηλαδή κληθούν να πούνε τι έχουν να πούνε, η εισαγγελέας, η κυρία Πόπη Παπανδρέου, παρήγγειλε μία οριστηματική αναφορά από την κυρία Τιχεροπούλου για να είναι σίγουρη για το μέγεθος της ζημιάς που προκλήθηκε σε αυτές τις υποθέσεις για το δημόσιο. Mm-hmm. Η κυρία Τιχεροπούλου έκανε αυτή την έρευνα, έδωσε ένα πόρισμα από το οποίο η ζημιά περιορίζεται δραστικά από το 1.115.000.
1: Να το ξαναπώ γιατί δεν ακούστηκε
2: από το 1,5 εκατομμύριο.
1: Από το 1,5 εκατομμύριο στις 115.000.
0: Από το 1,5 εκατομμύριο και κάτι, δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο.
2: Ναι, ναι.
0: Είναι 115.000. Mm-hmm. Το σημαντικό είναι όμως ότι για πάρα πολλούς από αυτούς τους βουλευτές, τους εμπλεκόμενους, οι οποίοι βρίσκονται τώρα στο στάδιο των εξηγήσεων, δύο τελειώσανε και αρχιοθετηθήκανε,
2: ναι,
0: Αθανασίου Χατζηβασιλείου,
2: mm-hmm,
0: η ζημία είτε δεν προέκυψε καθόλου, δηλαδή δεν προέκυψε ζημία διότι δεν ήταν παράνομη η πράξη.
2: Mm-hmm.
0: Είτε η ζημία ήταν πολύ μικρή, όπως στις περιπτώσεις της Κατερίνας Πάπα Κώστα, βουλευτής Τρικάλων, και Κωνσταντίνου Κώστα Αχιλέα Καραμαλή, Θερών, οι οποίοι είχαν και τα μεγάλα ποσά και ήταν στο κακούργημα.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Τώρα, εδώ έχουν διατυπωθεί διάφορες απόψεις, θα είμαι πολύ σύντομη. Οι εμπλεκόμενοι στρέφονται κατά των Ευρωπαίων εισαγγελέων και λένε για ποιο λόγο να την παίρνεις τώρα το πόρισμα της Χερακούλου και να μην το έχεις παραγγείλει νωρίτερα. Αυτό είναι κάτι το οποίο παίρνει στη συζήτηση.
2: Mm-hmm.
0: Όμως, πρακτικά θα πω εγώ τώρα τι θα γίνει. Οι εισαγγελείς έχουν βάλει αυτή την αναφορά πόρισμα της Χερακούλου στο φάκελο για τον καθένα. Mm-hmm. Και ασφαλώς θα ληφθεί υπόψη.
2: Ναι, θέλω να πω πως βιάστηκε η κυρία Κοβέζη λιγάκι, αυτό θέλω να πω. Ενώ θα μπορούσε να έχει κάνει.
0: Η κυρία Κοβέζη, μην την μπλέκουμε στο θέμα, διότι η κυρία Κοβέζη δεν κάνει την έρευνα στην Ελλάδα.
2: Ναι.
0: Αυτό το έχω πει εγώ τόσα εκατομμύρια φορές,
2: ναι,
0: που θα το πω άλλη μία.
2: Άρα εδώ αργήσανε ενδεχομένως να το κάνουμε.
0: Ενημερώνεται από τους δικούς μας.
2: Άρα εδώ αργήσανε.
0: Ούτε παραγγέλει,
2: ναι,
0: ούτε μετέχει, ούτε διερευνά.
2: Άρα κάποιοι αργήσανε εδώ να κάνουν τη δουλειά σωστά. Αν καταλαβαίνω καλά.
0: Όχι, είναι συγκεκριμένη η εισαγγελική λειτουργία. Η κυρία Πόπη Παπανδρέου, ναι, και ο κύριος Διονύσης Μουζάκης.
2: Ναι.
0: Έπρεπε αυτό να το έχουν κάνει νωρίτερα.
2: Αυτό.
0: Όμως, είναι μια επίκριση αυτή, όμως αυτή το πόρισμα της Χερακούλου, σύμφωνα με πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θα ληφθεί υπόψη.
2: Μάλιστα.
0: Οπότε κάποιοι θα φύγουν από το κάδρο.
2: Mm-hmm, mm-hmm. Θα μείνουν
0: και
2: υπόλοιποι.
0: Κάποιοι, ναι, θα, ναι, διερευνηθούν περαιτέρω.
2: Μάλιστα.
1: Ερώτημα τώρα. Έχουμε δύο υποθέσεις που μένουν από την υπόθεση των Τεμπών. Ο κύριος Τριαντόπουλος μας είχε πει κάπου τον Σεπτέμβρη θα υπάρχει. Και για τον κύριο Κώστας Αχιλέα Καραμαλή.
0: Ο κύριος Τριαντόπουλος είναι σε όριμο στάδιο. Δηλαδή, ποιο είναι το όριμο στάδιο? Έχει τελειώσει η ανάκριση. Η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια εισαγγελικού λειτουργού ανωτάτου, όπως προβλέπει ο νόμος, του κυρίου Μητρουλιά. Οι πληροφορίες λένε ότι είναι σχεδόν έτοιμη η υπόθεση. Δεν θέλω να προκαταλάβω το τι θα πει. Εάν όμως είναι παραπεμπτική και το Συμβούλιο συμφωνήσει με τον εισαγγελέα, τότε θα πάμε στο πρώτο ειδικό δικαστήριο για τα Τέμπη,
2: mm-hmm,
0: το οποίο αναμένεται Οκτώβρη.
2: Ναι.
0: Εκεί.
1: Η απόφαση θα ληφθεί το Σεπτέμβριο από το δικαστικό συμβούλιο.
0: Μπορεί και νωρίτερα.
2: Ναι, για τον κύριο Τριαντόπουλο είναι αυτό.
1: Ναι, για τον κύριο Τριαντόπουλο.
0: Τώρα για τον κύριο Καραμαλή η ανάκριση είναι ακόμα σε φάση πλήρους εξέλιξης που να το πω απλά ούτε στη μέση.
1: Εκεί είναι και 7, είναι και 7 πρώην γενική γραμματής εκεί.
0: Εκεί είναι η γενική γραμματής η οποία είναι 7. Δεν έχει γίνει προεργασία από τη Λάρισα διότι όταν παρεπέμφθη ο πρώην υπουργός συμπαραπέμφθηκαν και αυτοί στη λογική του νόμου περί ευθύνης υπουργών και δεν υπήρξε προεργασία από τη Λάρισα. Οπότε το πράγμα ξεκινάει από μηδενική βάση και θέλει πολλή δουλειά.
2: Να σα ρωτήσω κάτι. Επειδή βλέπουμε καθημερινά, αυτό δεν έχει σχέση με το δικαστικό ρεπορτάζ, είναι το αστυνομικό. Βλέπουμε κάθε μέρα σχεδόν επιχειρήσεις του ελληνικού FBI που βγάζουν θέματα, τοπικές συμμορίες, ο ΠΚΠ. Αυτό σημαίνει κάτι ότι αυτό μπορεί να αφορά, ας πούμε, και πρόσωπα, φακέλους κλπ. Οι οποίοι υπάρχουν και δεν έχουν έρθει ακόμα.
0: ακούτε εδώ τι γίνεται.
2: Ναι.
0: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία μπήκε στο χορό του ΟΠΕΚΕΠΕ,
2: ναι, ναι,
0: όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, δεν είναι η μόνη αρχή που κυνηγάει τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Τον κυνηγάει παράλληλα τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το FBI, ας το πούμε FBI.
2: Ναι, αυτό έτσι όπως το λέμε εμείς εδώ. Ναι.
0: Του, όπως το έχει ονομάσει, του κυρίου, ναι, ναι, Χρυσογοήδη.
2: Σωστά.
0: Που πιάνει από Βόρεια Ελλάδα, Κρήτη, Δόθεκη. Τον κυνηγάει η Εισαγγελία Οργανωμένου Εγκλήματος.
2: Ναι.
0: Που έχει πιάσει αρκετούς.
2: Mm-hmm.
0: Τον κυνηγάει η Οικονομική Αστυνομία.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, με άλλα λόγια, έχουν πέσει όλες οι κρατικές υπηρεσίες, οι αρμόδιες απάνω.
2: Κάθε μέρα έχουμε και μια υπόθεση, γι' αυτό μου κάνει εντύπωση. Ναι, κάθε μέρα.
0: Διότι, μην μας κάνει εντύπωση.
1: Τόσο
0: διότι,
1: μεγάλη διαφθορά.
0: Διότι αυτοί που ήταν στα λεγόμενα κόκκινα άφημοι,
2: ναι,
0: δηλαδή τα παράνομα,
2: mm-hmm,
0: τα παράνομα λεφτά στην τσέπη, είχαν, ναι, μετρηθεί σε πρώτη φάση 6.900.
2: Σωστό.
0: Άρα,
2: σωστό, έχεις δίκιο,
0: θα μου πεις, από τους χιλιάδες αγρότες που παίρνουν επιδοτήσεις, γιατί είναι και μια μομφή στον αγροτικό κόσμο που δεν του αναλογεί και δεν επιτρέπεται και πρέπει να το διευκρινίζουμε.
2: Σωστό,
0: είναι
2: καλά
0: χιλιάδες
2: κάνεις
0: οι αγρότες,
2: καλά κάνεις,
0: και οι κτηνοτρόφοι που παίρνουν. Αυτή η πρώτη έρευνα είχε δείξει 6.900. Μιλάμε για πολύ μεγάλο νούμερο, ε.
2: Μάλιστα.
0: Όλους αυτούς μέχρι να τους μαζέψουν, εγώ δεν ξέρω ειλικρινώς ποιος αυτούς στη συνέχεια θα τους δικάσει.
1: Ναι, θέλει δίκες. Ιωάννα, πρώτον να σε ερμηνεύσω, να σε ερμηνεύσω λίγο και μετά να σου κάνω άλλη μια ερώτηση. Αν, ναι, κατάλαβα καλά, ότι αν γίνουν εκλογές τον Οκτώβριο, δεν θα έχουμε, θα έχουμε μετεκλογικά το ειδικό δικαστήριο για τον κύριο Τριαντόπουλο. Και αν πάνε εκλογές στο τέλος της τετραετίας, πάλι μέχρι εκεί δεν θα έχουμε τίποτα για τον Κώστα Χιλιά Καραμαλή. Καλά το
2: ερμηνεύω. Και επίσης μισό λεπτό και το τρίτο για να το συμπληρώσω.
0: Καλά το σκέφτεσαι. Ωραία. Και αν γίνουν το Μάρτι,
2: ναι,
0: ο Τριαντόπουλος θα έχει τελειώσει από το ειδικό δικαστήριο.
2: Ωραία. Ναι. Η άλλη μου ερώτηση είναι, πολιτικά πρόσωπα άλλα περιμένουμε από άλλες υποθέσεις ή τελειώσαμε τα πολιτικά πρόσωπα?
0: Κοιτάξτε, υπήρχε μια δικογραφία η
2: επειδή
0: οποία
2: έγινε συζήτηση, ναι, ναι,
0: με,
2: ναι,
0: ένα πρώην υπουργό. Τώρα έτσι όπως έχει γίνει το πράγμα.
2: Ναι.
0: Γιατί πρέπει να το λέμε και όπως είναι.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, αυτές οι, ας τις χαρακτηρίσω, αστοχίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σχετικώς με τα πολιτικά πρόσωπα, ναι, αντιλαμβάνεται κανείς ότι στο εξής η διαβίβαση δικογραφίας στη Βουλή,
2: στη Βουλή, ναι, ναι, ναι,
0: θα περάσει λίγο πιο πολύ από 40 κύματα.
2: Ναι, ναι, ναι. Θα την ελέγξει περισσότερο. Άρα είναι πιο δύσκολο, λες, πιο θα αργεί περισσότερο.
0: Ναι, δεν, ναι, είναι, δεν είναι... Γιατί αυτό έχει ένα αντίκτυπο, ναι, όχι μόνο στους εμπλεκόμενους, έχει ένα αντίκτυπο στα κεντρικά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας,
2: mm-hmm,
0: που από ό,τι πληροφορούμε δεν είναι και πηδάνε από τη χαρά τους με αυτή την αστοχία.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Χώρια που θα συμπεριλάβουμε εδώ και τον παράγοντα, ότι η κυρία Κοβέση φεύγει.
2: Ναι.
1: Τον Οκτώβριο νομίζω, ε.
0: Ναι, αλλά όταν λέμε φεύγει, ναι, τώρα ναι, είναι... θελωθεί το καλοκαίρι.
2: Θα πάρει άλλο
1: ερώτηση.
0: Έρχεται, ναι, έχει οριστεί ήδη ο κύριος Ρίτερ,
2: ναι,
0: ο οποίος,
2: ναι,
0: είναι Γερμανός.
2: Και θα πρέπει να ξαναμελετήσει υποθέσεις, φαντάζομαι.
0: Δεν ξέρουμε τι. Όχι την πολιτική, την ίδια πολιτική θα ασκήσει, ναι, η Ευρωπαϊκή, ναι, ναι, Εισαγγελία, ναι, ναι, ναι, δεν είναι κυβέρνηση να αλλάζει ανάλογα με το ποιο πρόσωπο κυβερνάει.
2: Σωστό.
1: Ιωάννα, τελευταία ερώτηση τουλάχιστον από μένα.
0: Θα κλείσω με αυτό, ότι πραγματικά είναι ίσως ανησυχητικό το γεγονός ότι στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σε ένα τόσο τεράστιο σκάνδαλο, όπου οι πολιτικές απολύξεις ήταν δεδομένες από μια αστοχία, λάθος, όπως θέλετε πείτε το, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, λίγο βάλετε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
2: Mm-hmm.
0: Αυτό δεν είναι καλό. Γιατί οι θεσμοί πρέπει να περιφρουρούνται και εκ των έξω και εκ των έσω.
1: Τελευταία ερώτηση. Φαβορεί για την ηγεσία του Αρείου Πάγου?
0: Φαβορεί για την ηγεσία του Αρείου Πάγου μετά τις εκλογές που κάνανε οι δικαστές. Νομίζω ότι είναι εκτός αν υπάρξει κάποια ένδειξη. Το έχουμε δει και στο παρελθόν. Την τελευταία στιγμή. Ενώ στο παρελθόν, όχι στο παρελθόν, επί Μητσοτάκη εννοώ. Είναι ο κύριος Παναγιώτης Λιμπερόπουλος για τον Άριο Πάγο. Είναι ένας δικαστής πάρα πολύ έμπειρος, είχε διατελέσει και συνδικαλιστής πολλά χρόνια, είναι έμπειρος, έχει βαρύ βιογραφικό κτλ. Και για την εισαγγελία του Αριουπάγου ο κύριος Ευάγγελος Μπακέλας, ο οποίος έχει χρεωθεί και χειρίζεται τώρα και τις υποθέσεις αυτές με τα αιτήματα σχετιζόμενα με τις υποκλοπές, οι οποίες είναι μεγάλο θέμα και παραμένει ανοιχτό.
2: Είναι οι δύο που ψήφισαν έτσι κι αλλιώς οι συναδελφοί τους στην πρώτη θέση. Και οι δύο, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, αυτοί πήρανε μεγάλες. Ο κύριος Λιμπερόπουλος είναι πρώτος. Και ο κύριος Μπακέλας είναι επίσης πρώτος.
2: Ναι.
0: Με μια σημαντική διαφορά από το δεύτερο και από το τρίτο.
2: Αυτοί που επέλεξαν και οι ίδιοι οι συναδελφοί τους, δηλαδή ουσιαστικά. Αν γίνει αυτό, θα είναι.
0: Είναι δύσκολο η κυβέρνηση να τους παρακάμψει και να πάει σε άλλο.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιωάννα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Κόσμος 938.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
1: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
2: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
1: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
2: Γάλα Νου Εβαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
1: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
2: Μορομάτιλα Σεπτόνα Χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
1: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
2: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.

0: δώσει αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα άλλη φύλλα.
1: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
2: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
1: Καλώς τους.
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος σόμφι expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
6: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα, 800 γραμμάρια, 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή, 4,79 το κιλό. Καλυμάνης, τόνος σε λάδι ή σε νερό, 80 γραμμάρια, 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές, 240 γραμμάρια, 1,79. Μευγάλ, Love Milk, 3,5% ή 1,5%, 1 λίτρο, 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
8: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
9: Ακού Κόσμος 938.

0: το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται το επικείμενο μήνυ ανασχηματισμού, η επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα, οι πιθανές μετακινήσεις Μαρινάκη Θεοδωρικάκου και οι επιστροφές από το παρελθόν. Όλο το παρασκήνιο και οι τελευταίες πληροφορίες μετά και την παραίτηση του Γενικού Γραμματέα Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιο Μπακογιάννη, αλλά και επιβεβαίωση της στήλης Big Mouth του powergame.gr. Ο Αλέξης Τσίπρας κομίζει κάτι διαφορετικό από ό,τι στην προηγούμενη συγκυρία, ανέφερε στα παραπολιτικά 90,1 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Θεόνη Κουφονικολάκου. Παράλληλα ξεκαθάρισε ότι η επαγγελματική της διαδρομή είναι εντελώς διάφανη. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Ο Νίκος Δένδιας ενημέρωσε τους Ευρωπαίους Υπουργούς Άμυνας για την τουρκική παρενόχληση από τα κατεχόμενα κατά την πτήση του προς την Κύπρο για τη συμμετοχή του στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις της Αθήνας? Ποινική δίωξη για 2 κακουργήματα και 2 πλημελήματα στον Παλαιστίνιο που συνελήφθη στην Κρήτη για τη συμμετοχή του στη Χαμάς, όπως τόνισε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στα παραπολιτικά 90,1, ο 37χρονος ομολόγησε ότι προετοιμάζονταν ενέργειες και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αποκαλυπτικά τα αποτελέσματα της έρευνας της Opinion Poll για το Α εφημερίδα και για την Θεσσαλονίκη. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερά πρώτο κόμμα, με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα να είναι δεύτερη. Ακολουθεί η Μαρία Καριστιανού, ενώ τέταρτο είναι το Πασόκ. Την ίδια ώρα ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης εμφανίζεται να συγκεντρώνει μεγάλη συνένεση για το έργο του. Στο χορό των Ρίχτερ η Εύβοια, νύχτα αγωνίας για τους κατοίκους της περιοχής με τουλάχιστον 3 μετασεισμούς πάνω από 3 Ρίχτερ. Σπίτια γκρεμίστηκαν χθες και πολλά ακόμη υπέστησαν ζημιές, καθησυχάζουν οι ειδικοί. Στη φυσική, την ιστορία και την οικονομία εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών επαγγελματικών ηλικίων για τις πανελλαδικές, ολοκληρώνοντας τα βασικά μαθήματα των εξετάσεων, ο βαθμός δυσκολίας και οι εκτιμήσεις των ειδικών. Τελευταίο αντίο για τον Γιώργο Σουφλιά, σε ένα έντονα φορτισμένο επικίδιο, ο Νικήτας Κακλαμάνης αποχαιρέτησε τον Σαρακατσάνο της Νέας Δημοκρατίας, τον άνθρωπο που, όπως είπε, κρατούσε αναμένο το φως όταν οι συνθήκες σκοτίνιαζαν. Παρόντες στην κηδεία ο Πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμαλής και πλήθος πολιτικού κόσμου. 15 χρόνια λειτουργίας για το aefemerida.gr που σε συνεργασία με τον Economist υποδέχεται αύριο την κορυφαία δημοσιογράφο Χριστιάνα Μανπούρ. Η παρουσιάστρια του CNN στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Αποτυπώνοντας το μέλλον» θα συνομιλήσει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Τρίτος τελικός της Basket League ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό Άκτορ, Τζάμπολ στις 9 στο ΣΕΦ. Καλοκαιρινός ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας μέχρι και την Πέμπτη. Αλλαγή σκηνικού του καιρού με βροχές από την Παρασκευή. 32 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη. Έρχεται λοιπόν η ώρα του ανασχηματισμού, όλο και πλησιάζει με τα σενάρια και τις πληροφορίες να λένε ότι αυτή η κίνηση είναι πάρα πολύ κοντά. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος έχει όλο το ρεπορτάζ για τις έντονες διεργασίες που συμβαίνουν αυτή την ώρα στο κυβερνητικό επιτελείο. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα και στην εκατοστοκρατέ μα, Έρη. Όπως είπε από λίγο ο Παύλος Μαρινάκης, υπό τον όρο ότι η εκλογή του γραμματέα, δηλαδή του κυβέρνητος κόμματος, αυτό θα ολοκληρωθεί Τετάρτη. Μέχρι την Πέμπτη θα έχουμε σχετικές ανακοινώσεις. Και αυτή ακριβώς η δήλωση στο πλαίσιο του Γκρίζη και των πολιτικών συντακτών από τον κύριο Μαρινάκη, δηλαδή το μέχρι την Πέμπτη, πυροδότησε και τα σενάρια ότι μπορεί να είναι πολύ νωρίτερα. Γιατί μέχρι τώρα αυτό που ακούγαμε το τελευταίο 48 ώρο από τα κυβερνητικά στελέχη θα γίνει την Πέμπτη, δηλαδή μετά την εκλογή του νέου Γενικού Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Να πάρουμε τα δεδομένα. Ναι. Τα δεδομένα είναι επί της αρχής τρία. Δηλαδή, το
1: η επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη.
2: Ακριβώς. Κυρανάκης, νυν αναπληρωτής υπουργός υποδομών και μεταφορών, πηγαίνει στη θέση του Γενικού Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό λοιπόν το δεύτερο δεδομένο είναι ότι αδειάζει αυτή η θέση και κάποιος θα πρέπει να την καλύψει. Η αρχική σκέψη του Πρωθυπουργού, σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε, δηλαδή μέχρι πριν την αναχώρησή του για την Βοστόνη, ήταν θέση αυτή να πάει ο Παύλος Μαρινάκης, ο νυν κυβερνητικός εκπρόσωπος. Καθώς όμως αυτό θα δημιουργούσε και άλλο ένα κενό, το οποίο, δηλαδή, ενώ θέση του κυβερνητικού προσώπου και υπουργού παρά τον Πρωθυπουργό, το οποίο δεν ήταν έτοιμος ο Πρωθυπουργός να το καλύψει. Δηλαδή, όταν λέμε δεν έτοιμος, δεν είχε καταλήξει στο μυαλό του ποιο θα ήταν το κατάλληλο άτομο να αναλάβει αυτό το δύσκολο και απαιτητικό πόστο και αυτόν τον δύσκολο ρόλο. Επομένως, μάλλον αυτή η σκέψη πάει πίσω, όπως μαθαίνουμε τις τελευταίες ώρες, δηλαδή από το πρωί που έχει επιστρέψει πλέον από την Αμερική ο Πρωθυπουργός. Και πιο ισχυρό πλέον είναι το σενάριο ο Γιώργος Κότσιρας, Υπουργός Οικονομικών, να πάρει τη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη και να είναι ο νέος αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών. Τώρα, Το άλλο κενό το οποίο γνωρίζουμε ότι υπάρχει εδώ και μερικές μέρες είναι αυτό του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά που ήταν υπουργός περιβάλλοντος. Ναι. Αρκετά ονόματα επίσης ήταν στο τραπέζι του Μεγάρου Μαξίμου, όπως είναι αυτά του Γιώργου Αμυρά, του Διονύση Παμενίτη, του Χριστίνας Αλεξοπούλου. Φαίνεται ότι ο κ. Κοτρονιάς, ο Γιώργος Κοτρονιάς είναι παλιός δήμαρχος Λαμίας και βουλευτής εδώ και αρκετά χρόνια του νομού Φιώτιδας και ο ίδιος πολιτικός μηχανικός και τοπογράφος μηχανικός. Το λένε αυτό γιατί είναι και πολλά και σύνθετα όλα αυτά που πρέπει να διαχειριστεί. Όπως θα λάβει θέση του εκλειπώντος του Νίκου Ταγαρά. Φαίνεται λοιπόν να είναι, να συγκεντρώνει τουλάχιστον τις περισσότερες πιθανότητες να είναι εκείνος που θα λάβει τον ρόλο. Άρα έχουμε τον σίγουρο Κωνσταντίνο Κυρανάκη, τα ισχυρά φαβορί πλέον τον κύριο Κότσιρα και τον κύριο Κοτρονιά. Έχουμε φυσικά την Τετάρτη την σταγματική αναθεώρηση να ξεκινάει και τρόδες επιτροπής να αναλαμβάνει κατά βάση τον Μάκη Βορύδης. Επομένως, αυτά τα τέσσερα πρόσωπα είναι που παίζουν ισχυρά για τους ρόλους τους οποίους είπαμε, συν ένα πέμπτο ναι. του Τάσου Χατζηβασιλείου, χωρίς να αδειάζει κάποια θέση. Ωστόσο, εν ώψη και της Ελληνικής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ξεκινάει 1η Ιουλίου 2027 και η οποία απαιτεί μια πολύ εντατική προετοιμασία, εικάζεται ότι αυτή την προετοιμασία την κάνει ο Τάσος Χατζηβασιλείου από τη θέση του Υφυπουργού Εξωτερικών αρμόδιου για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις.
1: Τώρα, Κώστα, είχαμε και μία παρέτηση λίγο νωρίτερα του Γενικού Γραμματέα Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, του κυρίου Ευθύμιου Μπακογιάννη.
2: Το είχε λοιπόν προαναγγείλει αυτό νωρίτερα το πρωί, το είχε προαναγγείλει δημοσιογραφικά, πάντα μιλάμε, το powergame.gr και η στήλη Big Mouth. Λίγο αργότερα έγινε ακριβώς αυτό πραγματικότητα με ανακοίνωση του κ. Μπακογιάννη, επικαλούμενος προσωπικούς λόγους. Παρατείται από την θέση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, λέγοντας ότι έκλεισαν σημαντικός κύκλος της πολύχρονης θητείας μου και πλέον δύναμε, λέει ο κ. Μπακογιάννης, να επιστρέψω στα ακαδημαϊκά μου καθήκοντα. Από εκεί μετά, αυτό το οποίο υπάρχει το σενάριο το τελευταίο διάστημα, τελευταίες ώρες δηλαδή, είναι ότι αυτό το κύκλωμα το οποίο έχει να κάνει με τις πολεοδομίες και το οποίο εξαρτώθηκε από την ελληνική αστυνομία, υπάρχουν συγγενικά πρόσωπα εξαρχιστίας του κυρίου Μπακογιάννη στο κύκλωμα αυτό και ως εκ τούτου δεν ήταν δυνατόν να συνεχιστεί να υπηρετήσει αυτή την θέση.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Έντονες εκλογικές διεργασίες λοιπόν σε όλα τα κόμματα. Πάμε λοιπόν τώρα στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ελένη Καλογεροπούλου είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
0: Καλό μεσημέρι σε όλους. Να πούμε ότι όπως ήταν αναμενόμενο ξεκίνησε ένας δρόμικος υπόγειος πόλεμος από κάποια τρόλ τα οποία συνδέονται με τον Στέφανο Κασιτσελάκη, όπως είναι η Πέντα Λαούρα, εναντίον της εκπροσώπου του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Το συγκεκριμένο τρόλ έκανε μία ανάρτηση όπου έλεγε ότι η κυρία Χουφονικολάκου εργαζόταν στην τράπεζα Αττικής όταν ο όμιλος Καλογρίτσα είχε πάρει δάνειο 40 εκατομμύρια ευρώ, υπονοώντας ότι η κυρία Χουφονικολάκου έχει κάποια σχέση με την όλη ιστορία.
1: Ναι.
0: Μιλώντας σήμερα λοιπόν η εκπρόσωπος του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη, ανέφερε ότι θα προσφύγει προφανώς, θα κάνει όλες τις απαραίτητες, ότι ποτέ μάλλον ο συγκεκριμένος αυτό δεν εργάστηκε σε καμία τράπεζα, ότι η πορεία της επαγγελματική είναι διάφανη. Πρέπει να σημάνουμε ότι η κυρία Χουφονικολάκου ήταν συνήγορος του παιδιού για πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Και πρόσθεσε ότι προφανώς θα κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διαλευκανθεί η υπόθεση και, όπως είπε συγκεκριμένα, να βγει η κουκούλα του ανθρώπου ο οποίος έκανε αυτή την ανάρτηση. Τώρα, ρωτήθηκε και για τον Αλέξη Τσίπρα και για το αν δηλαδή μπορεί να ξεπεράσει το 17% που είχε όταν παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας και να είναι μια εναλλακτική κυβερνητική λύση. Η κυρία Χουφονικολάκου είπε λοιπόν ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι ο ίδιος με αυτόν που ήταν στο παρελθόν, ότι κομίζει κάτι νέο, ότι τα στελέχη, οι συνεργάτες του είναι όλοι νέοι άνθρωποι, άνθρωποι τους οποίους δεν τους έχουμε δει και στο παρελθόν, και ότι προφανώς έρχεται στη συγκεκριμένη στιγμή παίρνοντας κάτι καινούριο στην πολιτική ζωή. Τώρα, από εκεί και ύστερα ρωτήθηκε και για τα αυτά που συμβαίνουν τον ΣΥΡΙΖΑ και η κυρία Κουφονικολάκου είπε ότι προφανώς στην Ελλάς σέβονται τις εσωκομματικές διεργασίες των κομμάτων και έμεινε, θα σου έλεγα, σε αυτό το σχόλιο.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, οι πηγές από την Ελλάς σχολίαζαν ωστόσο χθες την όλη ιστορία η οποία συνέβη στον ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία 24 ώρα. Επεσήμεναν και αυτοί ότι προφανώς δεν θέλουν να εμπλακούν σε συζήτηση. Πρόσθεταν ωστόσο ότι δεν αφορά μόνο τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ η επισήμανση αυτή, αλλά τον κάθε πολίτη, ότι όποιος θέλει να συνταχθεί με το νέο εγχείρημα μπορεί να μπει στην πλατφόρμα και να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες. Και σε ό,τι αφορά τώρα τους βουλευτές οι οποίοι ακούγεται ότι θέλουν να ακολουθήσουν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, επεσήμεναν ότι είναι γνωστές οι απόψεις του Αλέξη Τσίπρα, ότι για κανέναν δεν υπάρχει συγκεκριμένη θέση στο κόμμα, ότι όλοι θα ξεκινήσουν από το μηδέν και ότι κατ' επανάληψη έχει αφήσει να εννοηθεί ο πρώην Πρωθυπουργός ότι όποιος θέλει να συνταχθεί μαζί του προφανώς πρέπει να ακολουθήσει κάποιες διαδικασίες και να δείξει ότι βάση περιπτώσει τις κάνει ο ίδιος αφού δεν πρόκειται να συνεργαστεί με κανένα κόμμα.
1: Μάλιστα, Ελένη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Συμβαίνει τώρα.
1: Πάμε και πάλι στον Κώστα Παπαχλιμίτζο. Από ό,τι φαίνεται, ο ανασχηματισμός ήρθε νωρίτερα. Καλό μεσημέρι και πάλι, Κώστα. Τι νεότερα έχουμε?
2: Καλό μεσημέρι. Έχουμε την επίσημη ανακοίνωση για τον ανασχηματισμό. Πριν από δύο λεπτά έγινε σχετική ανακοίνωση από τον Παύλο Μαρινάκη. Λοιπόν, έχουμε τα εξής. Τη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, αν προωθήσει πώς είναι τα φορών, αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας ακριβώς όπως είχαμε πει στην αρχή του μαγκαζίνου. Ο Γιώργος Κότσιρας είναι υπουργός μέχρι σήμερα, υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Υπονομικών. Τη θέση του αυτή στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Υπονομικών ως υπουργός αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, βουλευτής Β' Πειραιά της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θέση του εκλειπώντος του Νίκου Ταγαρά, αναλαμβάνει η βουλευτής Πορυνθίας και Πολικός Μηχανικός του επάγγελμα Μαριλένα Σούκουλη και ο Τάσος Χατζηβασιλείου, νέα είσοδος χωρίς να αντικατασταθεί κάποιος στο Υπουργικό Συμβούλιο, αναλαμβάνει υπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, ακριβώς δηλαδή όπως είχαμε αναφέρει πριν από λίγο. Οι ορκομοσίες θα γίνουν την Παρασκευή, 12 Ιουνίου, αυτή την Παρασκευή δηλαδή. Και άρα αυτές είναι οι αλλαγές. Δεν έχουμε κάτι άλλο.
1: Δεν έχουμε κάποια έκπληξη λοιπόν. Επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ σου, Κώστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, νωρίτερα λέγαμε με την Ελένη Καλογεροπούλου για τις τοποθετήσεις της κυρίας Κουφονικολάκου εδώ στα παραπολιτικά, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα λοιπόν από όσα δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
4: Η συμπαράταξη δημιουργήθηκε, γεννήθηκε μέσα από την ανάγκη της κοινωνίας να υπερβούμε τα υφιστάμενα σχήματα, προκειμένου να γεννηθεί τι, μια αξιόπιστη και αξιόμαχη εναλλακτική στη Νέα Δημοκρατία και μια σύγχρονη κυβερνώση αριστερά. Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε δημοκρατικό και προοδευτικό πολίτη, χωρίς κανέναν αποκλεισμό, αυτό το εγγυρώμαι, και όποιος το επιθυμεί μπορεί να γίνεται μέλος της συμπαράταξης. Από εκεί και πέρα, έχουμε ξαναπεί ότι κάθε στήριξη είναι ευπρόσδεκτη, όλοι και όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, αλλά. Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε δημοκρατικό και προοδευτικό πολίτη, χωρίς κανέναν αποκλεισμό, αυτό το εγγυρώμαι, και όποιος το επιθυμεί μπορεί να γίνεται μέλος της συμπαράταξης. Από εκεί και πέρα, έχουμε ξαναπεί ότι κάθε στήριξη είναι ευπρόσδεκτη, όλοι και όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, αλλά δεν υπάρχουν καθόλου εξασφαλισμένα προνόμια ή υποκρατημένες θέσεις.
5: Οι βουλευτές, αν έρθουν από τον ΣΥΡΙΖΑ και παραιτηθούν και γραφούν mail, γιατί φαντάζομαι εξακολουθείτε να λέτε ότι δεν παίρνετε βουλευτές στο κόμμα, είναι αυτομάτως υποψηφοί?
4: Όχι. Τις υποψηφιότητες στις επόμενες εκλογές θα τις καθορίσουν συλλογικά και στην ώρα που πρέπει τα προσωρινά όργανα της συμπαράταξης που θα συγκροτηθούν το επόμενο διάστημα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένας υποψήφιος παρά μόνο ισότιμα μέλη.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Ο Νίκος Δένδιας ενημέρωσε τους Ευρωπαίους Υπουργούς Άμυνας για την τουρκική παρενόχληση που δέχθηκε από τα κατεχόμενα κατά την πτήση του προς την Κύπρο. Η Κατερίνα Τσαμούρη έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
6: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, Έρικ, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ναι, στο στόχαστρό τους έβαλαν για μία ακόμη φορά οι Τούρκοι τον Νίκο Δένδια, παρενόχλησαν μέσω ασυρμάτου το μεταγωγικό C27 στο οποίο επέβαινε λίγο πριν προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Λάρνακας για την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, αέρι απογειώθηκαν και δύο τουρκικά F-16, τα οποία παρακολουθούσαν την πτήση του Έλληνα Υπουργού από απόσταση. Να σου πω ότι εκτός από το μεταγωγικό του κύριου Δένδια, μάλλον ναι, σε αυτό μετέφεραν και τους υπουργούς άμυνας της Γαλλίας και της Ολλανδίας. Ταυτόχρονα, όπως είπαμε και το τονίζω αυτό, τα δύο τουρκικά F-16 απογειώθηκαν από τα κατεχόμενα και παρακολουθούσαν από απόσταση τα ευρωπαϊκά αεροσκάφη που ετοιμάζονταν να προσγειωθούν. Ο Νίκος Δένδιας έκανε μια ανάρτηση στο X και είπε ότι ενημέρωσε την τουρκική, για την τουρκική παρενόχληση διασυρμάτου προερχόμενη από τα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας στους ευρωπαίους εταίρους. Την ηχητική αυτή παρενόχληση δέχθηκαν πρώτα τα αεροσκάφη της Γαλλίας και της Ολλανδίας που ετοιμάζονταν να προσγειωθούν και λίγο αργότερα το μεταγωγικό του κυρίου Δένδια. Το απειλητικό μήνυμα ήταν από τον πύργο ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου Τύμβου, στα κατεχόμενα.
1: Ναι.
6: Τι έλεγε αυτό το μήνυμα? Έλεγε προσεγγίζεται σε εναέρια περιοχή δικαιοδοσίας της τουρκικής δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου, το βάζω εισαγωγικά, σας μεταφέρω το μήνυμα, ναι, κατευθυνθείτε νοτιότερα. Φυσικά οι πιλότοι αγνόησαν το μήνυμα και προσγειώθηκαν κανονικά. Έκανε και μία δήλωση ο κύριος Χριστοδουλίδης, είπε ότι τέτοιες παρενοχλήσεις είναι απαράδεκτες, ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία, και συμπλήρωσε ότι το γεγονός ότι γίνεται σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γαλλία, Ολλανδία, Ελλάδα, ναι, δείχνει και μια αναθεωρητική προσέγγιση. Βεβαίως η πρόκληση της Άγκυρας δεν είναι τυχαία. Σημειώθηκε λίγες ώρες πριν το Παρίσι και η Λευκοσία υπογράψουν συμφωνία η οποία θα επιτρέπει στη Γαλλία να διαθέτει στρατεύματα στην Κύπρο, γεγονός που φυσικά έχει εξοργήσει την Άγκυρα. Σε κάθε περίπτωση, ναι, να σου πω ότι η άτυπη σύνοδος των Υπουργών στην Λευκοσία ασχολήθηκε ιδιαίτερα με το θέμα, αλλά και με την επιχείρηση ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου η χώρα μας έχει τη διοίκηση. Θυμίζω, ο κύριος Δένδιας επ' αυτού είπε ότι ο ρόλος τον οποίο θα έχει η διεύρυνση της εντολής και βεβαίως η ασφάλεια όσων συμμετέχουν σε αυτήν τίθεται σήμερα στο επίκεντρο της Συνόδου.
1: Τώρα, Κατερίνα, πέρα από την ενημέρωση που έκανε στους αρμόδιους υπουργούς, στους ομολόγους του, ο κύριος Δένδιας, προτίθεται η Αθήνα να κάνει, να προβεί σε κάποια άλλη διαμαρτυρία σε συνεργασία και με τους υπόλοιπους υπουργούς που δέχτηκαν και αυτοί παρενόχληση την ίδια ώρα?
6: Συνεδριάζουν, οπότε αυτό θα το ξέρουμε μέσα στην ημέρα.
1: Μάλιστα, λοιπόν, θα έχουμε και γι' αυτό εξελίξεις. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, και αμέσως μετά την τοποθέτηση του κ. Παύλου Μαρινάκη για την παρενόχληση που δέχτηκε το αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας.
3: Σήμερα, στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα συζητήσουμε, πέραν από την Ουκρανία, τα ζητήματα ασφάλειας και ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Στο πλαίσιο αυτό, η επιχείρηση Ασπίδες, της οποίας η Ελλάδα ασκεί τη διοίκηση, έχει μια πολύ κεντρική σημασία. Ο ρόλος τον οποίο θα έχει η διεύρυνση της εντολής και βεβαίως η ασφάλεια όσων συμμετέχουν σε αυτήν.
7: Όπως αναφέρθηκε και από την Κυπριακή Δημοκρατία και πριν από λίγη ώρα και από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, επιβεβαιώνεται η πληροφορία αυτή. Ήδη ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, ενημέρωσε για την τουρκική παρενόχληση διασυρμάτου προερχόμενη από το ψευδοκράτος και έκανε σχετική αναφορά, κατόπιν βασικά σχετικής αναφοράς από τον Κύπριο ομολογό του. Ως προς τις περαιτέρω ενέργειες, αυτές θα αποφασιστούν από τα συναρμόδια Υπουργεία. Δεν έχω κάτι να πω παραπάνω. Όπως και να έχει, από αυτό εδώ το βήμα καταδικάζουμε απερίφραστα το συγκεκριμένο περιστατικό, και οποιαδήποτε συμπεριφορά παρεκκλίνει του διεθνούς δικαίου δεν μπορεί να γίνει ανέκτη. Περισσότερα από τα αρμόδια Υπουργεία.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Σοβαρές διαστάσεις αποκτά η υπόθεση του 37χρονου Παλαιστίνιου που συνελήφθη στην Κρήτη με κατηγορίες για συμμετοχή στη Χαμάς. Πάμε στη Βάσο Παλαιού. Έχουμε δικαστικές εξελίξεις γύρω από το θέμα αυτό. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
8: Καλό μεσημέρι λοιπόν. Πριν από λίγη ώρα οδηγήθηκε στα δικαστήρια της πρώην ασχολήσεις Ευελπίδων ο 37χρονος συλληφθέντας. Να σας πω ότι του ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακουργηματικές πράξεις από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, καθώς σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά φέρεται να σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση εναντίον στόχου Ισραηλινών συμφερόντων. Να πούμε ότι η δίωξη περιλαμβάνει δύο κακουργήματα και δύο πλημελήματα. Συγκεκριμένα κατηγορείται για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, για λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών υλών με σκοπό τη διάπραξη τρομοκρατικών ενεργειών, για πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση εκπαίδευσης σχετικής με την τέλεση τρομοκρατικών πράξεων, καθώς και για αξιόπινη υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς. Να σας πω ότι αυτή την ώρα έχει οδηγηθεί ενώπιον ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν έχει δικηγόρο και αναμένεται να του διοριστεί από τη νομική βοήθεια. Και στη συνέχεια θα μάθουμε αν θα απολογηθεί σήμερα ή θα λάβει προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βάσο. Εμείς να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στο σταθμό μας ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος, ακούστε, είπε ότι στην ομολογία του ότι συγκεκριμένος Παλαιστίνιος, ο 37χρονος, ομολόγησε ότι επρόκειτο να γίνουν και κάποιες άλλες ενέργειες, σχεδιάζονταν και κάποιες άλλες ενέργειες σε κάποιες άλλες ευρωπαϊκές περιοχές. Για να τον ακούσουμε.
9: Θέλει περαιτέρω έρευνα φυσικά και συνεργασία και με άλλες υπηρεσίες προκειμένου να διερευνήσουμε και σε επίπεδο ευρωπαϊκό κυρίως αν τυχόν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα ή ενδεχομένως τέτοιες απόπειρες και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, γιατί η πληροφορία που έχει δοθεί αλλά και η κατάθεση του συγκεκριμένου υπόπτου κατηγορουμένου αφορά χτυπήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το τονίζω αυτό.
5: Το παραδέχτηκε η Υπουργή αυτό?
9: Ακριβώς. Αυτό είναι που μας ανησυχεί πάρα πολύ. Δηλαδή, και θέλω να σας πω ότι μιλώντας απολύτως πολιτικά, αυτό συνιστά μια στρατηγική στροφή της Χαμάς. 40 χρόνια τώρα η Χαμάς δεν έχει επιχειρήσει ποτέ έξω από το Ισραήλ. Αυτό συνιστά λοιπόν μια στρατηγική στροφή. Και αντιλαμβάνεστε τις διαστάσεις που μπορεί να πάρει ένας τέτοιος κίνδυνος, μια τέτοια απειλή. Καθομολογία αυτού του ανθρώπου φαίνεται ότι προετοιμαζόταν κάποια ή κάποιες ενέργειες.
1: Πάμε και πάλι στο πολιτικό ρεπορτάζ με τη βοήθεια και πάλι της Ελένης Καλογεροπούλου. Θα δούμε τώρα τι συμβαίνει μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, διότι έχουμε σωκοματικές στριβές και σενάρια για έκτακτο συνέδριο μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και του κ. Φάμελου να στηρίξει το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Ελένη, ναι. Τι έχουμε μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ, τι συμβαίνει
0: λοιπόν,
1: αυτή τη στιγμή?
0: Καταρχήν να πούμε ότι διεξήχθη το Σάββατο κρίσιμη Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, όπου εκεί ο κύριος Φάμελος κατάφερε να περάσει την πρότασή του, η οποία ήταν η συνεργασία με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Πρέπει να πούμε ότι με μεγάλη πλειοψηφία κατάφερε να περάσει την πρότασή του απέναντι στον Παύλο Πολάκη, στον Νίκο Παπά και στη Ρένα Δούρου, οι οποίοι συγκέντρωσαν ένα 30%. Ωστόσο, το γεγονός αυτό, δηλαδή ότι πέρασε η πρόταση του κυρίου Φάμελου που λέει να συνεργαστούν προεκλογικά, όχι να στηρίξουν μάλλον
1: ναι.
0: Τον Αλέξη Τσίπρα, δεν έλυσε τα προβλήματα. Και γιατί η πρόταση του κυρίου Φάμελου δεν ήταν συγκεκριμένη, πώς μπορεί να γίνει, τι εννοεί, πώς, εν πάση περιπτώσει, τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Αλλά από εκεί και ύστερα, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι τα τρία αυτά στελέχη, προφανώς μαζί με, με όσους άλλους υποστηρίζουν την άποψη του Παύλου Πολάκη, το επόμενο διάστημα αναμένεται να πιέσουν τον κύριο Φάμελο να έρθει σε επαφή με τον κύριο Τσίπρα, προκειμένου να ρωτήσει ο κύριος Φάμελο,
1: ναι,
0: τον πρώην Πρωθυπουργό, εάν θα συνεργαστούν τα δύο κόμματα. Την απάντηση την ξέρουμε από τώρα. Ο κύριος Τσίπρας δεν πρόκειται να συνεργαστεί με κόμματα, θα συνεργαστεί μόνο με προσωπικότητες. Άρα στην πραγματικότητα θα τον πιέζουν προκειμένου να τον εκθέσουν. Έτσι υπάρχει μια σκέψη μέσα στο καλοκαίρι, δεν αποκλείεται και τον Αύγουστο, να υπάρχει ένα συνέδριο, έκτακτο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, όπου εκεί ο Σωκράτης Πάμελος θα ζητήσει, θα καταθέσει εκ νέου την πρότασή του, θα ζητήσει την επιβεβαίωση ή την απόρριψη αυτή τη πρόταση. Εάν η πρόταση επιβεβαιωθεί, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει στις εκλογές. Γιατί το διακύβευμα είναι αυτό. Να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, ώστε όσοι θέλουν να πάνε προς το κόμμα Τσίπρα και προφανώς και οι πολίτες να ψηφίσουν ένα μόνο κόμμα από την αριστερά και όχι να υπάρχει ένα δίλημα, ναι, με δύο κόμματα. Εάν από την άλλη δεν περάσει η άποψη του κύριου Φάμελου, τότε οι πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Φάμελος θα παραιτηθεί από πρόεδρος και θα δρομολογήσει τις εξελίξεις, δηλαδή τις διαδικασίες για την εκλογή νέου Προέδρου. Βλέπουμε δηλαδή, Έρη, ότι παρά το γεγονός ότι υπήρξε άλλη μία, ναι, κρίσιμη πολιτική γραμματεία συνεδρίαση και μία κεντρική επιτροπή, το πρόβλημα δεν λύθηκε, παρά το γεγονός ότι, όπως είπα αρχικά, πέρασε η πρόταση του κυρίου Φάμελου να στηριχθεί το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση. Ο Νίκος Παπάς μίλησε εδώ στα παραπολιτικά στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.
10: Νομίζω ότι είναι η ώρα ο Σωκράτης Φάμελος να προσδιορίσει και τις δικές του αρμοδιότητες από τώρα και μέχρι τις εκλογές.
11: Γιατί ο πρόεδρος δεν παραμένει.
10: Ναι, θα έχει αρμοδιότητα ψηφοδελτίων, για παράδειγμα. Θα έχει αρμοδιότητα προεκλογικού προγράμματος.
11: Θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ.
10: Σας λέω ότι χρειάζονται πολλά πράγματα διευκρίνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια συνεδριακή απόφαση που λέει θα είμαστε πυρήνας και πρωταγωνιστής μιας εκλογικής συμμαχίας. Mm-hmm. Αυτή δεν μπορεί να εγκατελειφθεί σε ένα απόγευμα. Το καταλαβαίνουν άπαντες, νομίζω αυτό. Και επίσης θα έλεγα ότι πλέον έχει και την υποχρέωση, την κατεπίγουσα, να φέρει τη συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να επικεντρωθεί η δημόσια συζήτηση. Δυστυχώς κάναμε μια κεντρική επιτροπή στην οποία δεν υπήρξε πολιτική εξήγηση, γιατί από το 10% πριν 1,5 χρόνο φτάσαμε σε δημοσκοπικά 1 και 2.
1: Την αντίδρασή της στην απόφαση της κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε η κυρία Ρένα Δούρου μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση.
12: Εμένα, όπως ξέρετε, στα σκυλιά μου έχουν πετάξει επί μακρόν και ήρθε σήμερα εδώ αρτιμελής. Και τα σκυλιά που πήγανε να με εξοντώσουν, στην καλύτερη δεν έχουν ουρά και αυτιά. Όπως επίσης δεν χρειάζομαι θεσμική ιδιότητα για να ασχολούμαι με την πολιτική. Λέω ότι είχαμε μια πάρα πολύ κρίσιμη συνεδρίαση που κατέληξε σε ένα κείμενο που δεν δίνει ακόμα ηχέγγυα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα συνεχίσει, όπως συνέχισε τα τελευταία 2 χρόνια, μακριά από μικρομεγαλισμούς, να επιζητεί το ενωτικό ψηφοδέλτιο βάσει προγραμματικών συγκλήσεων και όχι αν έχει αμαλίας face control στον Παπαχλιμίτζο σε σχέση με τον Παπατονίο. Αυτό αδικεί τον Τσίπρα, αδικεί και εμάς.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Σημαντικά είναι τα ευρήματα της έρευνας της Opinion Poll για το ΑΕΦΜΕΡΙΔΑ αλλά και για τη Θεσσαλονίκη. Ο καλός συνάδελφος Βασίλης Πούλος και διευθυντής σύνταξης του ΑΕΦΜΕΡΙΔΑ.gr είναι μαζί μας για να δούμε μαζί αυτά τα σημαντικά στοιχεία που δείχνει αυτή η δημοσκόπηση και για τις πολιτικές προτιμήσεις των πολιτών εκεί στη Θεσσαλονίκη, αλλά βεβαίως και για την τοπική αυτοδιοίκηση. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
13: Καλό μεσημέρι για εμένα. Όντως είναι άκρως ενδιαφέροντα τα αποτελέσματα της έρευνας της Opinion Poll για το ΑΕΦΜΕΡΙΔΑ για τη Θεσσαλονίκη. Και εδώ, σε αυτή τη δημοσκόπηση, βλέπουμε να αποτυπώνεται αυτό το νέο πολιτικό σκηνικό που έχει διαμορφωθεί, ιδίως μετά την ίδρυση των δύο νέων κομμάτων, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού.
1: Τα οποία φαίνονται και δημοσκοπικά αρκετά ψηλά σε σχέση με το χρόνο της γέννησής τους.
13: Φυσικά, εντάξει, βέβαια είναι και η αρχή προφανώς, οπότε τα συμπαρασύρει αυτά. Στην εκτίμηση ψήφου, βλέποντας τα αποτελέσματα, η Νέα Δημοκρατία σαφέστατα είναι πρώτη με 29,6%. Ακολουθεί ο κύριος Τσίπρας με ένα 13,3% και στη συνέχεια έχουμε μάχη για την τρίτη θέση. Είναι πρώτη βέβαια η κυρία Καριστιανού, το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, με 9,6%, με το Πασόκ να βρίσκεται πλέον στην τέταρτη θέση με 0,3% διαφορά, είναι στο 9,3%. Όμως και για μία ακόμα δημοσκόπηση το Πασόκ φαίνεται να είναι ο μεγάλος χαμένος.
1: Στην τέταρτη θέση, ναι, πραγματικά.
13: Ναι, ναι. Παρ' όλα αυτά πρέπει να κρατάμε και στα υπόψη μας ότι το ποστό των αποφάσεων είναι σχετικά υψηλό, έτσι, γιατί είναι στο 18,9%. Και αν κάτσουμε λίγο και δούμε τα αποτελέσματα κατά μόνας, θα δούμε ότι ουσιαστικά έχουμε μια επτακομματική βουλή με Νέα Δημοκρατία, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το ΠΑΣΟΚ τέταρτο, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στην Ελληνική Λύση και την Πλαίς Ελευθερίας, και μετά δίνεται μάχη από το ΣΥΡΙΖΑ, τη Φωνή Λογικής και το ΜΕΡΑ25. Ο ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να πούμε ότι την εκτίμηση ψήφου είναι στο 30%, οπότε είναι στο απόλυτο όριο.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στα αποτελέσματα που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση, που έχουν και αυτά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, να πούμε επί του πιεστηρίου ότι ο βουλευτής Θεσσαλονίκης, ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος, θα αναλάβει κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας στη θέση του Δημήτρη Μαρκόπουλου, ο οποίος, όπως είπαμε νωρίτερα στο δελτίο μας, μετακινήθηκε στη θέση του Υφυπουργού Οικονομικών. Τα τελευταία λεπτά έχουμε έντονες πολιτικές διεργασίες. Έχουμε και τον ανασχηματισμό που ανακοινώθηκε πριν από λίγο. Καλέ μου συνάδελφε Βασίλη. Λοιπόν,
13: βεβαίως και η ορκομοσία των νέων του αναπληρωτή υπουργού και των υφυπουργών θα γίνει την Παρασκευή, να πούμε, παρουσία του.
1: Βεβαίως. Και όλα θα τα παρακολουθήσουμε αναλυτικά, φυσικά, βεβαίως, και από το εφημερίδα.
13: Λοιπόν,
1: πάμε όμως
13: και...
1: να πούμε λίγο για τη Θεσσαλονίκη, για την τοπική αυτοδιοίκηση.
13: Είναι πολύ σημαντικό, γιατί, όπως είπαμε, η δημοσκόπηση δεν αφορούσε μόνο την κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά και το Δήμο Θεσσαλονίκη.
1: Σωστά.
13: Και να σημειώσουμε εδώ πως ο Στέλιος Αγγελούδης, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, όπως καταγράφεται, έχει καταφέρει αυτά τα 2,5 χρόνια να πείσει τους συμπολίτες του. Γιατί έχει αναλάβει, είπαμε, τα καθηκόντα και προσπαθεί να φτιάξει Θεσσαλονίκη. Μια Θεσσαλονίκη η οποία πραγματικά έχει πολλά έργα και μεγάλα έργα, τα οποία είναι σε εξέλιξη.
1: Βασίλη, θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι το τελευταίο διάστημα όσοι έχουν μετακινηθεί προς Θεσσαλονίκη ή όσοι ζουν, γιατί μας ακούν και οι Θεσσαλονικοί στο δελτίο μας από μέσω του Status FM 107,7, μιλούν για μια πόλη πιο καθαρή, έτσι,

0: του Πρασίνου. Σε ό,τι αφορά το κυκλοφοριακό που είπες, ενώ υπάρχει ικανοποίηση, είναι σε ένα ποσοστό 30,4%, όμως οι κάτοικοι δείχνουν το ενδιαφέρον τους και για το μετρό. Και αυτό έχει να κάνει γιατί έχει αυξηθεί πάρα πολύ η κυκλοφορία μέσω του μετρό.
1: Σκεψιμότητα, φυσικά.
0: Ακριβώς, και περιμένουν το επόμενο βήμα που θα είναι η επέκταση προς την Καλαμαριά.
1: Και επίσης, Βασίλη, έχουν καταγραφεί και πάρκινγκ για τα ποδήλατα. Υπάρχουν ποδηλατόδρομοι και πάρκινγκ ειδικά και για τα ποδήλατα, τα μοτοποδήλατα, τα ηλεκτρικά. Καμία σχέση δηλαδή με το σχεδιασμό που γίνεται στην Αθήνα. Θα μου επιτρέψεις να σου πω. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ, Βασίλη. Και πάμε τώρα στο στρατόπεδο του Πασόκ, όπου υπάρχει προβληματισμός. Επικρατεί προβληματισμός εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη μετά τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Ακούσαμε και νωρίτερα τη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Εφημερίδα και για τη Θεσσαλονίκη. Εκεί εμφανίζεται το Πασόκ στην τέταρτη θέση. Υπάρχουν γενικότερα δημοσκοπήσεις που βρίσκουν το φως της δημοσιότητας και δεν ξέρω αυτά τα δημοσκοπικά αποτελέσματα πώς τα ερμηνεύουν εκεί στην παράταξη του Πασόκ. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
2: Καλό μεσημέρι, Έρημο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες και εσύ, θέλουν να τα ερμηνεύουν με όρους εφήμερου. Δηλαδή, ότι επειδή ακριβώς ανακοινώθηκαν το τελευταίο διάστημα το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Χαρτιανού, κυρίως το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού, εκεί είναι το μεγάλο ενδιαφέρον και η σύγκρουση, θεωρούν, και αυτό λένε το τελευταίο διάστημα, ότι όταν κάτσει ο Κουρνιακτός και η τόση πολλή συζήτηση που έχει προκληθεί και στα μέσα ενημέρωσης, το Πασόκ θα ξαναλάβει τα ημεία στον χώρο της κεντροαριστεράς. Βεβαίως αυτό, όπως θες, είναι είτε στον δρόμο της επιθυμίας, είτε στον δρόμο έτσι, ναι, το να φτιαχτεί λίγο το κλίμα του προηγούμενου διαστήματος που δεν ήταν το καλύτερο δυνατό. Κάνει μια προσπάθεια για restart ο κ. Σαντλάκης και με τα όσα ανακοίνωσε την Παρασκευή με τους 8 κύκλους πολιτικής, στους οποίους μετέχουν όλα τα κορυφαία στελέχη, Διαμαντοπούλου, Γερουλάνος, ο Γιώργος Παπανδρέου που έχει την ευθύνη των εξωτερικών υποθέσεων, Χριστίδης, Χριστοδουλάκης, Κατρίνης, όλοι δηλαδή,
1: ναι, μπαίνουν στη μάχη.
2: Το ηγετικό απαράτ του Πασόκ μπαίνει στο κάδρο της αντιπολίτευσης και της αντιπολίτευσης. Θα σου πω ότι σήμερα θα υπάρχει και σύσκεψη στη Χαριλάου Τρικούπη για τα θέματα της Αττικής. Θέλει ο πρόεδρος του Πασόκ να ρίξει μεγάλο βάρος στην ευρύτερη πρωτεύουσα, καθώς εκεί είναι η τρύπα του Πασόκ στην περιφέρεια. Γενικότερη αίσθηση ότι πηγαίνει πολύ καλύτερα το Πασόκ και εκτιμούν ότι αν υπάρξει και στοιχειώδης έτσι ανάταση των ποσοστών στην ευρύτερη περιφέρεια της πρωτεύουσας, στην Αττική, για να ακριβολογούμε εκεί, μπορεί να δούμε πολύ ψηλά ποσοστά για την Χαριλάου Τρικούπη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε την κυρία Ράνια Θρασκιά, η οποία είναι βουλευτής του Πασόκ, μίλησε στο Μέγκα και είπε ότι υπάρχει σχέδιο κυβερνησιμότητας.
3: Όλοι έχουν κατανόηση. Θα σας πω ότι δεν έχουν. Δεν έχουν ένα σχέδιο κυβερνησιμότητας πολύ συγκεκριμένο, κοστολογημένο, ρεαλιστικό και με επίκεντρο τον άνθρωπο. Αυτή την ιστορική στιγμή μπορεί και τα άλλα κόμματα, οι άλλοι σχηματισμοί, στην πορεία του χρόνου να έχουν κάτι ουσιαστικό να προσφέρουν. Τώρα όμως, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχει κανείς άλλος ένα πρόγραμμα κυβερνησιμότητας. Θα συνεργαστούμε με όποιον συμφωνήσει με το πρόγραμμα του Πασόκ, ούτως ώστε αυτό που θα εμπιστευτούν δηλαδή οι πολίτες και θα το ψηφίσουν, ούτως ώστε ο πολίτης να μην έχει καμία αγωνία για την επόμενη μέρα. Να ξέρει ότι εγώ ψήφισα αυτό το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα που έχει κοστολογήσει, που έχει ανακοινώσει, που έχει απαντήσεις για όλα, αυτή τη στιγμή το Πασόκ.
1: Άμα να αλλάξουμε θέμα και κλίμα, στο χώρο των Ρίχτερ, η Εύβοια από χθες το μεσημέρι, χθες το βράδυ, πέρασαν μια νύχτα αγωνίας οι κάτοικοι της περιοχής. Είχαμε τουλάχιστον 3 μετασεισμούς πάνω από 3 Ρίχτερ. Η Άννα Εμέη από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Άννα.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Οι κάτοικοι της περιοχής, εκεί της ευρύτερης περιοχής του Προκοπίου στη Βόρεια Εύβοια, εξακολουθούν να είναι ανήσυχοι από το μπαράζ μετασεισμών που ακολούθησαν τις 3 διαδοχικές ισχυρές δονήσεις που σημειώθηκαν χθες. Να πούμε πως η μεγαλύτερη ήταν 5,2 Ρίχτερ και ταρακούνησε και την Αττική, την καταλάβαμε κι εμείς εδώ στην Αττική, και αυτή και των 4,8 Ρίχτερ. Μέχρι στιγμής έχουν σημειωθεί στην περιοχή περίπου 70 μετασεισμοί μεγέθους μεγαλύτερου των 2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Και σήμερα το πρωί, μάλιστα στις 5:13, καταγράφηκε σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών στον θαλάσσιο χώρο 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από την κοινότητα Προκόπη της Εύβοιας. Να πούμε τώρα για τους σεισμολόγους με τους οποίους μιλήσαμε.
1: Τι λένε?
4: Είναι καθησυχαστικοί σε γενικές γραμμές. Ο κύριος Λέκας μίλησε στο παραπολιτικά.gr και είπε πως με βάση τα δεδομένα που έχουμε μέχρι στιγμής φαίνεται ότι πάμε πολύ καλά και πιθανότατα δεν θα έχουμε μεγαλύτερο σεισμό από αυτόν των 5,2 βαθμών. Οπότε δεν

0: υπάρχει και ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας. Βέβαια, μας είπε ότι υπάρχουν κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές, ναι, τα οποία είναι παλιά κατά βάση και είχαν χτιστεί πριν τον αντισεισμικό κανονισμό. Αισιόδοξος για την εξέλιξη του φαινομένου είναι και ο Διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Βασίλης Καραστάθης, ο οποίος είπε ότι τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα δείχνουν πως δεν θα σημειωθεί μεγαλύτερο σεισμός. Βέβαια, είπε ότι οι κάτοικοι πρέπει να συνεχίσουν να είναι προσεκτικοί, γιατί οι μετασεισμοί θα συνεχιστούν και την επόμενη εβδομάδα σίγουρα.
1: Α, θα έχουν τόσο έντονη σεισμική ακολουθία.
0: Ναι, ναι, και αυτό είναι και καλό εν μέρει, για να εκτονωθεί
1: το φαινόμενο.
0: Ναι, ναι, ναι. Μιλήσαμε και με τον Δήμαρχο Μαντουδίου Λίμνης και Αγίας Άννας, ο οποίος μας είπε ότι περίπου 100 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές από τους διαδοχικούς σεισμούς, με 4 εξ αυτών να θεωρούνται ακατάλληλα.
1: Άρα 4 οικογένειες βρίσκονται εκτός των σπιτιών τους και φιλοξενούνται προφανώς σε κάποια δομή.
0: Ναι, φιλοξενήθηκαν στον ξενώνα ιερού προσκυνήματος Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, μας είπε χθες το βράδυ. Και να πούμε πως σήμερα κλιμάκια μηχανικών της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών ξεκίνησαν τις αυτοψίες στα πληγέντα κτίρια, τα οποία θα χαρακτηριστούν ως πράσινα, κίτρινα ή κόκκινα ανάλογα με την έκταση των ζημιών που έχουν υποστεί. Και να υπενθυμίσουμε τώρα, Έρη, πως πριν από ένα έτος, τον Μάιο του 2025 συγκεκριμένα, είχε σημειωθεί ξανά σεισμικό μπαράζ στην ίδια περιοχή, η οποία έχει κηρυχθεί και σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Και μάλιστα και ο Δήμαρχος έχει πάλι καταθέσει αίτημα για να γίνει το ίδιο, προκειμένου να προχωρήσει και πιο γρήγορα η διαδικασία των αποζημιώσεων.
1: Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο επιβαρύνθηκαν τα κτίρια αυτά, επειδή ακριβώς είχε δημιουργηθεί πρόβλημα από την προηγούμενη φορά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο Κώστας Παπασαχός, ο καθηγητής σεισμολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, στον Βασίλη Σκουρή και τον Σωτήρη Ξενάκη εδώ στο σταθμό μας.
2: Σήματα που έγιναν στα σφακουματρία έχουν γίνει δεκάδες με το σημείο μέγεθος πάνω από 3 που όλοι γίνονται στην περιοχή. Ιδίως και στα κοντινά χωριά, Δαθμούς, Απροκόπη κτλ. Καταλαβαίνετε, οι σημείοι γίνονται ακόμα και μικροί σημείοι, ακόμα και τα τριάρια, γίνονται έντονα σιτά και κάποιοι από αυτούς ακούγονται και πολύ έντονα. Γιατί ένα κομμάτι της ενέργειας μεταφέρεται στην ατμόσφαιρα, δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο να ακούσει το σεισμό και ούτε καν να νιώσει τη δόνηση κάτω από εδώ, σαν μια μικρή κανονιά. Έτσι θα πάμε όλες σε επόμενο χρονικό διάστημα. Η επόμενη εβδομάδα θα είναι σχετικά απαιτητική και δύσκολη, γιατί μέσα το 80% των μετασεισμών θα γίνουν σε αυτό το χρονικό διάστημα, εφόσον δεν έχουμε κάποια ορισμένη εξέλιξη μικρής ακμής. Άρα οι κάτοικοι εκεί πρέπει να παραμείνουν απλώς σε προσοχή, κυρίως στο κομμάτι που τα παλιά σπίτια. Τα σπίτια τα παλιά τα οποία έχουν πάθει κάποιες βλάβες, επουδενή λόγο δεν πρέπει να κατοικηθούν. Γι' αυτό, γιατί ένας μετασεισμός με λίγο μεγαλύτερο.
1: Θύματα σε όσους υποψήφους βρίσκονται από τα γενικά επαγγελματικά λύκια, γιατί οι εξετάσεις πανελλαδικές συνεχίζονται για τα υπόλοιπα σχολεία. Φυσική λοιπόν, ιστορία και οικονομία σήμερα. Ο κύριος Χρήστος Κάτσικας, εκπαιδευτικός αναλυτής, είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Κάτσικα.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Παναγού.
1: Να μας δώσετε μία εικόνα για το βαθμό δυσκολίας, την πρώτη σας εκτίμηση.
3: Ναι, η πρώτη εκτίμηση είναι μάλλον εύκολη σήμερα. Η φυσική που πέρσι είχε δημιουργήσει τεράστια προβλήματα, φέτος οι επιδόσεις θα είναι καλύτερες, διότι τα θέματα δεν ήταν αφύσικα. Από την άποψη αυτή,
1: σωστά,
3: πρέπει να περιμένουμε πολύ καλύτερες επιδόσεις στη φυσική. Ανάλογες με αυτές που υπήρχαν και άλλες χρονιές πριν από την περσινή. Τώρα, τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά με την οικονομία από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι.
3: Η οικονομία λοιπόν που ήταν ένα μάθημα που συγκέντρωνε αρκετά παιδιά στις ψηλές βαθμολογίες, φέτος ήταν λίγο δυσκολότερο και αυτό μας οδηγεί σαν πρώτη εκτίμηση να πούμε ότι θα υπάρχουν χαμηλότερες, 1-1,5 κλικ, χαμηλότερες βαθμολογίες και στη βαθμολογία του Άριστα, αλλά και στις μεσαίες βαθμολογίες και στις ΜΕΠΕΛ.
1: Ναι.
3: Αυτή είναι η κατάσταση.
1: Και στην ιστορία?
3: Η ιστορία, η οποία έχει κάθε χρόνο 50% κατά μέσο όρο κάτω από τη βάση, πάνω κάτω τα θέματα ήταν τέτοιας δυσκολίας, εκτιμάμε, που δεν θα αλλάξει και πολύ η κατάσταση σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Είναι ένα στατιστικό δεδομένο τέτοιο που μας είναι σαν πατρόν, μας αναγκάζει να το πούμε αυτό, ότι δεν θα αλλάξει και πολύ η κατάσταση.
1: Τώρα θέλω τη βοήθειά σας στο εξής. Επειδή έχουμε συνήθως πάντα και σε κάθε χρονιά ένα από τα μαθήματα που μπαίνουν, αναλόγως την κατεύθυνση που ακολουθεί ο κάθε μαθητής, έχει ένα βαθμό δυσκολίας. Θέλω να μου πείτε, σε σχέση τώρα, επειδή ολοκληρώθηκε, πέφτει σήμερα, έπεσε σήμερα η αυλαία των εξετάσεων στα βασικά μαθήματα για τα γενικά επαγγελματικά δίκαια. Ποια μαθήματα ξεχώρισαν όσον αφορά τη δυσκολία αυτών?
3: Κοιτάξτε, φέτος είχαμε ελαφρά καλύτερες ή ελαφρά χειρότερες, ελαφρά, σε όλα τα μαθήματα θεωρούμε επιδόσεις θα έχουμε. Τα βαθμολογικά στοιχεία που υπάρχουν δεν είναι ακόμη τέτοια που να μπορούν να μας δίνουν μια σιγουριά. Ωστόσο, φαίνεται ότι στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία θα έχουμε ελαφρώς χαμηλότερες επιδόσεις από πέρσι.
1: Ναι.
3: Τα αρχαία ελληνικά χαμηλότερες επιδόσεις στις υψηλές βαθμολογίες, δηλαδή σε αυτό που λέμε το άριστα, ναι, θα είναι λίγο χειρότερο από πέρσι. Τα μαθηματικά ελαφρώς μάλλον καλύτερες βαθμολογίες σε σχέση από πέρσι, αλλά να θυμηθούμε ότι πέρσι είχαμε από 60-70% κάτω από τη βάση. Στη βιολογία θα έχουμε χαμηλότερες, ελαφρώς χαμηλότερες, δύο κλικ χαμηλότερες βαθμολογίες σε σχέση με πέρσι. Η χημεία και τα λατινικά θα είναι περίπου στα περσινά επίπεδα και ελαφρώς χαμηλότερες βαθμολογίες θα έχουμε στην πληροφορική, που ήταν τα θέματα λιγάκι πιο δύσκολα. Αυτές είναι οι εκτιμήσεις που έχουμε συλλέξει και με βάση δεκάδες βαθμολογητές που έχουν εμπειρία, και με τη δικιά μας εμπειρία κάνουμε μια χημεία και λέμε περίπου αυτό.
1: Όλα αυτά τα χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κάτσικα, για τις...
3: Που ήταν τα θέματα λιγάκι πιο δύσκολα. Αυτές είναι οι εκτιμήσεις που έχουμε συλλέξει και με βάση δεκάδες βαθμολογητές που έχουν εμπειρία, και με τη δικιά μας εμπειρία κάνουμε μια χημεία και λέμε περίπου αυτό.
1: Όλα αυτά τα χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κάτσικα, για τις πρώτες αυτές εκτιμήσεις. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία και στα υπόλοιπα παιδιά των επαγγελματικών ηλικίων που συνεχίζουν φυσικά τις εξετάσεις τους, καθώς ακολουθούν και τα ειδικά μαθήματα. Να μην το ξεχνάμε και αυτό. Πάμε με τη βοήθεια τώρα του Μάριου Χριστοδούλου να δούμε μια εικόνα των αγορών. Τι συμβαίνει με το Brent, τι συμβαίνει με τις αντλίες βενζίνης. Μάριε, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Με άνοδο ξεκινάει η εβδομάδα για το πετρέλαιο Brent στις διεθνείς αγορές, καθώς οι νέες γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή επαναφέρουν τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά ενέργειας. Το Brent κινήθηκε νωρίτερα ακόμη και κοντά στα $97 το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο σχεδόν 5%, με τους επενδυτές να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από τα στενά του ορμούς και τις ισορροπίες στην αγορά πετρελαίου. Ωστόσο, στη συνέχεια περιορίστηκαν οι αρχικές πιέσεις και αυτή την ώρα το Brent υποχωρεί προς τα $94 το βαρέλι, με την αγορά όμως να παραμένει ιδιαίτερα νευρική και ευμετάβλητη. Την ίδια στιγμή, ανωδικά κινείται και το φυσικό αέριο στην Ευρώπη, με την τιμή της μεγαβατόρας να διαμόρφωνται κοντά στα 50 ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κοντά στο 5%, γεγονός που συνεχίζει να πιέζει συνολικά τον ενεργειακό κόστος στην Ευρώπη. Τώρα, η εικόνα αυτή επηρεάζει άμεσα και τις τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα. Η αμόλυβη αέρη παραμένει σε υψηλά επίπεδα, με τη μέση τιμή να κινείται σήμερα πανελλαδικά περίπου στα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ στην Αττική κυμαίνεται από 1,88 με 1,98 ευρώ το λίτρο. Στα νησιά, βέβαια, η τιμή της αμόλυβης κινείται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ. Τώρα, οι αναλυτές προεκτιμούν ότι αν συνεχιστεί η άνοδος του Brent μέσα στην εβδομάδα, δεν αποκλείονται νέες επιβαρύνσεις στις αντλίες τις επόμενες μέρες. Μάλιστα, Έρη, να θυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι τα τελευταία στοιχεία της Eurostat καταγράφουν σημαντική επιτάχυνση στον πληθωρισμό στην Ελλάδα, ο οποίος το Μάιο ανήλθε στο 5% από 4,6% τον Απρίλιο, με τη χώρα μας να συγκαταλέγεται πλέον στις χώρες με τις υψηλότερες πληθωριστικές πιέσεις στην Ευρωζώνη.
1: Μάριε, λοιπόν, τώρα μιας και μας είπες για την βενζίνη, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται και με τα κρυπτοπλοϊκά εισιτήρια, διότι βρισκόμαστε ήδη στον Ιούνιο, 8 Ιουνίου σήμερα. Οι περισσότεροι προγραμματίζουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές, με τα κρυπτοπλοϊκά εισιτήρια όμως να είναι σταθερά ψηλά.
4: Έτσι ακριβώς, μέσα σε αυτό το περιβάλλον τσιμπημένα εμφανίζονται και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τους καλοκαιρινούς προορισμούς. Η Πάρος παραμένει ένας από τους πιο δημοφιλούς προορισμούς των Κυκλάδων. Για δύο άτομα χωρίς αυτοκίνητο το κόστος μετεπιστροφής ξεκινά περίπου από 140 ευρώ με συμβατικό πλοίο και φτάνει τα 210 ευρώ με ταχύπλοο. Αν προσθεθεί και αυτοκίνητο μεσαίας κατηγορίας, τότε το συνολικό κόστος ανεβαίνει στα 441 ευρώ με συμβατικό πλοίο και αγγίζει τα 475 ευρώ με ταχύπλοο. Για όσους επιλέξουν την Κρήτη, δύο άτομα χωρίς όχημα μπορούν να ταξιδέψουν με κόστος περίπου από 130 έως 140 ευρώ με επιστροφής. Ωστόσο, με αυτοκίνητο το συνολικό ποσό διαμορφώνεται περίπου στα 460 ευρώ με συμβατικό πλοίο και ξεπερνά τα 600 ευρώ με ταχύπλο. Ακόμα υψηλότερες είναι οι τιμές για τη Ρόδο, λόγω της μεγάλης απόστασης από τον Πειραιά. Για δύο άτομα χωρίς όχημα, τα εισιτήρια ξεκινούν από 236 ευρώ και μπορούν να φτάσουν έως και τα 372 ευρώ ενώ με αυτοκίνητο το συνολικό κόστος αγγίζει περίπου τα 648 ευρώ. Να επιθυμίσουμε σε αυτό το σημείο, Έρη, ότι οι ακτοπλοϊκές εταιρείες σιγά προσφέρουν έκπτωση στα εισιτήρια της επιστροφής όταν εκδίδονται ταυτόχρονα με τα εισιτήρια αναχώρησης, ενώ τα βραδινά δρομολόγια των συμβατικών πλοίων προσφέρουν σταθερά τις πιο ανταγωνιστικές τιμές.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάριε. Από ό,τι βλέπουμε, βέβαια, είναι πολύ υψηλά τα κόστη. Έτσι, είναι τρομερά αυτά τα ποσά που ακούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, αισιόδοξη για την πορεία του ελληνικού τουρισμού εμφανίστηκε η Υπουργός Τουρισμού, η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, Βάρδινο Γιάννη, μιλώντας στο Vidcast Black Box και τον Θανάση Φουσκίδη για λογαριασμό του aefημερίδα.gr. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα προέρχεται από τρεις συνεχόμενες χρονιές ρεκόρ, με το 2025 να αποτελεί την καλύτερη τουριστική χρονιά όλων των εποχών, ενώ όλα δείχνουν ότι και το φετινό καλοκαίρι θα πάρει θετική ψήφο εμπιστοσύνης από τους τουρίστες. Αναφέρθηκε φυσικά και στις πολιτικές εξελίξεις. Είπε ότι ο κύριος Κώστας Καραμαλής είναι η ψυχή της παράταξης, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η Νέα Δημοκρατία θα παραμείνει ενωμένη εν ώψη των επόμενων εκλογών. Μίλησε και για τη Μαρία Καρισθιανού. Είπε ότι οι πολίτες αναζητούν πλέον συγκεκριμένες προτάσεις και λύσεις. Αναφέρθηκε και στον Αλέξη Τσίπρα. Είπε ότι έχει κριθεί από τους πολίτες σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Ενώ άνοιξε την καρδιά της στο Θανάση Φουσκίδη και μίλησε και για την προσωπική της ζωή. Να ακούσουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από το Vidcast Black Box με τον Θανάση Φουσκίδη και την Όλγα Κεφαλογιάννη Βάρδινο Γιάννη για το aefημερίδα.gr.
5: Πρώτα απ' όλα να θυμίσουμε ότι προερχόμαστε από τρεις διαδοχικές χρονιές ρεκόρ στον τουρισμό. Αλήθεια. 23 ήταν η χρονιά ρεκόρ, καταρρίψαμε το ρεκόρ το 24 και το 25 είχαμε την καλύτερη χρονιά όλων των εποχών και μάλιστα για πρώτη φορά είχαμε μεγαλύτερη αύξηση ποσοστιαία στα έσοδα από τις εισαφήξεις. Yeah. Κάτι που σημαίνει ότι βελτιωνόμαστε σιγά σιγά στους ποιοτικούς δείκτες, όπως επίσης και βλέπουμε ότι έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση και στους πρώτους μήνες του χρόνου, όπως και στους τελευταίους μήνες του χρόνου. Άρα, αυτό που είναι από την αρχή το στοίχημα για την επέκταση της τουριστικής περιόδου για έναν τουρισμό στο μέλλον 12 μηνών το χρόνο, αρχίζουμε σιγά σιγά και το κερδίζουμε. Για το 2026, παρά τις δύσκολες συνθήκες μέσα στις οποίες κινείται ο παγκόσμιος τουρισμός, είδαμε ότι η Ελλάδα έχει ήδη καταγράψει για τους τρεις πρώτους μήνες μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση στα έσοδα της τάξης του 60, πάνω από 60%. Άρα δεν έχει να κάνει μόνο με τις εκτιμήσεις, έχει να κάνει πλέον και με τα επίσημα στοιχεία. Η Ελλάδα είναι πλέον ένας όριμος, ένας ανθεκτικός προορισμός.
1: Τελευταίο αντίο για τον Γιώργο Σουφλιά, είπαν οι συγγενείς, οι φίλοι και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου. Πολύ συγκινητική στιγμή την ώρα που ο Νικήτας Κακλαμάνης σε ένα φορτισμένο επικίδιο είπε για τον Σαρακατσάνο της Νέας Δημοκρατίας ότι κρατούσε αναμένο το φως όταν οι συνθήκες σκοτίνιαζαν. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
6: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Εδώ από το νεκροταφείο του Παπάγου, που πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η κηδεία του Γιώργου Σουβλιά, η τελετή της κηδείας. Ήταν εδώ και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Καραμαλής, ο πρόεδρος της Βουλής, βέβαια, ο κ. Παυλόπουλος, πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πολλοί υπουργοί και βουλευτές, οι οποίοι επί σειρά ετών πορεύτηκαν μαζί με τον Κλειπώντα. Και όπως είπε ο κ. Κακλαμάνης, ήταν αυτός ο οποίος κρατούσε το φως ανοιχτό όταν υπήρχε πραγματικό πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία. Θυμίζοντας μάλιστα ότι αυτό είχε συμβεί και τη δεκαετία του 1990, μετά την εκλογική αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας το 1993, αλλά και το 2000, όταν η Νέα Δημοκρατία βάζει προς την εξουσία, που ο Εκλοιπών είχε αναλάβει επί δύο συνεχόμενες θητείες το Υπουργείο Πεχοδέ. Άπαντες θυμούνται το έργο του Γιώργου Σουφλιά ως Υπουργού Πεχοδέ. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Ήταν ο άνθρωπος που ολοκλήρωσε τις μεγάλες εθνικές οδούς και προστικές και την Εγνατία και την Αθηνών Θεσσαλονίκης, αλλά χάραξε και έφτιαξε την Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών. Ήταν αυτός που χάραξε τις μεγάλες οδικές ορτηρίες της χώρας, Έρη.
1: Σημαντικό το έργο του, χαμηλό το προφίλ του, προσινής ως χαρακτήρας αξιοσέβαστος. Καλό του παράδεισο. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
6: Για χαρά.
1: 15 χρόνια λειτουργίας για το
7: Άι. Κόσμος 938.
8: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
9: Φακά. Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
10: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
1: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
0: Χώρο.
1: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
0: Πού πας, αγάπη μου?
1: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
4: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
6: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
7: Ariel Pods All in One, 33 ταμπλέτες, 8,99. Ariel Pods The Big One, 21 ταμπλέτες, 6,99. Και παραδοσιακές ζαγορίσχες πίτες, 650 γραμμαρίων, κοτόπιτα, σπανακόπιτα, χορτόπιτα, τυρόπιτα, 1+1 δώρο.
6: Marketing. Αξίζει να πας.
8: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
9: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
8: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
9: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
10: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
11: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο?
10: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
11: Φυσικά, BioClima.
12: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
13: Ακού Κόσμος 938.
14: Ραδιόφωνο Κόσμος 938.
15: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
16: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Τη δική της απάντηση δίνει η διοίκηση του νοσοκομείου Ρόδου σχετικά με τη λειτουργία της Β' χειρουργικής κλινικής, ξεκαθαρίζοντας ότι η πρόσφατη διοικητική ενοποίηση με την Α' χειρουργική δεν αποτελεί κατάργηση της κλινικής, αλλά μια αναγκαία και προσωρινή λύση απέναντι στα σοβαρά προβλήματα στελέχωσης που αντιμετωπίζει το Ίδρυμα. Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου, Νίκο Καραμαρίτη, και όσα δήλωσε στο Κόσμος, οι κλινικές έχουν απομείνει με μόλις 6 ενεργούς ιατρούς από τις 9 οργανικές θέσεις που προβλέπονται, λόγω μετακινήσεων προσωπικού, προβλημάτων υγείας και αδειών. Υπό αυτές τις συνθήκες, κρίθηκε απαραίτητη η συνένωση των δυνάμεων των δύο χειρουργικών κλινικών. Όπως επισημάνε ο κ. Καραμαρίτης, το Υπουργείο βρίσκεται στο πλευρό της Ρόδου και γενικότερα στα νοσοκομεία, και αυτό διαφαίνεται και από τα έργα που έχουν υλοποιηθεί στα νοσηλευτικά ιδρύματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Παρά τις δυσκολίες, η διοίκηση επισημαίνει ότι το νοσοκομείο καταγράφει βελτίωση στην αποσυμφόρηση των χειρουργείων. Η λίστα αναμονής έχει μειωθεί σημαντικά σε σχέση με πέρυσι, γεγονός που μεταφράζεται σε ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και καλύτερη διαχείριση των περιστατικών. Ο κ. Καραμαρίτης στάθηκε και στο νέο κέντρο υγείας στην Νότια Ρόδο, χαρακτηρίζοντας θετική την εξέλιξη που θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας σε πολίτες αλλά και επισκέπτες. Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στο ζήτημα της διαχείρισης των παραλίων της Ρόδου. Καθώς το Υπουργείο Πολιτισμού έδωσε το πράσινο φως για την αξιοποίηση και δημοπράτηση 75 παραλίων που βρίσκονται υπό τη διαχείριση της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου, ανοίγοντας τον δρόμο για την πρόθεση των σχετικών διαδικασιών εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Η απόφαση αφορά παραλιακές εκτάσεις που βρίσκονται εντός ή πλησίων περιοχών αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και για τις οποίες απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού πριν από οποιαδήποτε διαδικασία παραχώρησης ή εκμετάλλευσης. Την ίδια ώρα, σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί νομοθετική διάταξη που αφορά τη διαχείριση ακινήτων από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου με τον Δήμαρχο Ρόδου Αλέξανδρο Κολιάδη να ασκεί έντονη κριτική, χαρακτηρίζοντας την ομολογία αποτυχίας του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου και αντισυνταγματικό ξήμερο, που ενισχύει περαιτέρω τις αρμοδιότητες της εταιρείας. Σε δήλωση του, ο Δήμαρχος υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία βρίσκεται σε εξέλιξη δημόσιος διάλογος για το καθεστώς διαχείρισης αγιαλών και παραλίων. Σύμφωνα με τον ίδιο, η νέα διάταξη δίνει τη δυνατότητα στην ΕΤΑΔΕ να συνεχίσει να διοικεί, να διαχειρίζεται και να εκμεταλλεύεται εκτάσεις που, όπως υποστηρίζει, αποτελούν κοινόχρηστους αγιαλούς και παραλίες, οι οποίες θα πρέπει να βρίσκονται υπό διαφορετικό καθεστώς διαχείρισης. Από την πλευρά του, ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς, μιλώντας στον Κόσμος, αναφέρθηκε στις σημαντικές καθυστερήσεις που έχουν σημειωθεί στη διαχείριση του ζητήματος, επισημένοντας ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος και ότι οι απαραίτητες συζητήσεις και παρεμβάσεις θα έπρεπε να είχαν πραγματοποιηθεί πολύ νωρίτερα. Ο κ. Παπάς τόνισε ότι απαιτείται διαφορετική προσέγγιση στη διαχείριση των παραλίων και προανήγγειλε την αποστολή επιστολής προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ζητώντας τη μεταφορά της αρμοδιότητας όλων των παραλίων στην αρμόδια κτηματική υπηρεσία. Το σοβαρό ζήτημα που έχει δημιουργηθεί με την αξιοποίηση των παραλίων στη Ρόδο, την ΚΟ και τα άλλα νησιά της Δωδεκανήσου φέρνει στη Βουλή ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης, με ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κυριάκο Πυρακάκη. Όπως επισημάνε στο Κόσμος, ο κ. Νικητιάδης, παρατηρήθηκαν μεγάλες καθυστερήσεις στις διαδικασίες παραχώρησης και αξιοποίησης παραλίων, την ώρα που η τουριστική περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει από τα τέλη Μαρτίου για τη Ρόδο και την ΚΟ. Ικανοποιητικά εξελίσσεται η τουριστική κίνηση στη Ρόδο στον τομέα της κρουαζιέρας, σύμφωνα με τον υπεύθυνο λιμένα ασφαλείας της Ρόδου, Παναγιώτη Ντόκο, ο οποίος μίλησε στο Κόσμος. Όπως ανέφερε, παρά τις αυξημένες γεωπολιτικές εντάσεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, η κρουαζιεροπλοϊκή δραστηριότητα συνεχίζεται ομαλά. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην άφιξη του κρουαζιερόπλοιου Crown Iris, το οποίο ανήκει στην Mano Maritime και πραγματοποιεί τακτικά δρομολόγια στη Μεσόγειο με αφετηρία τη Χάιφα. Ο κ. Ντόκο σημείωσε ότι τα μέτρα ασφαλείας λαμβάνονται όπως αρμόζει σε τέτοιες περιπτώσεις. Νέα δεδομένα διαμορφώνονται για τη ΔΕΗ Ρόδου μετά από δικαστική απόφαση που αφορά τις οικονομικές της υποχρεώσεις προς την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Η απόφαση ξεκαθαρίζει ότι η προστασία που έχει εξασφαλίσει η επιχείρηση εναντί μέτρων αναγκαστικής εισπράξης δεν είναι ανεξάρτητη, αλλά εξαρτάται άμεσα από τη συνεπή εφαρμογή των όρων της συμφωνημένης ρύθμισης. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τη μελλοντική οικονομική διαχείριση της δημοτικής επιχείρησης, καθώς καθιστά σαφές ότι η διατήρηση των ευεργετημάτων της ρύθμισης προϋποθέτει την πλήρη συμμόρφωση με τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις και τα χρονοδιαγράμματα αποπληρωμής. Στη Ρόδο θα βρεθεί τη Δευτέρα 15 Ιουνίου ο Γενικός Γραμματέας Δασών Ευστάθιος Σταθόπουλος, στο πλαίσιο επίσκεψης που συνδέεται με θέματα διαχείρισης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Κατά την παραμονή του στο νησί, αναμένεται να συμμετάσχει σε εκδήλωση παρουσίασης προγράμματος που αφορά παρεμβάσεις για την προστασία των δασικών εκτάσεων. Ένα σημαντικό βήμα για τη διάσωση και αναβάθμιση του ιστορικού σχολικού συγκροτήματος της Ακαδημίας στη Ρόδο πραγματοποιήθηκε μετά την έγκριση της σχετικής διαδικασίας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου. Η απόφαση έρει τα διοικητικά εμπόδια που είχαν καθυστερήσει την πορεία του έργου τους προηγούμενους μήνες και ανοίγει το δρόμο για την έναρξη των απαιτούμενων μελετών, αδειοδοτήσεων και τεχνικών διαδικασιών. Έντονη ανησυχία εκφράζουν οι εργαζόμενοι του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου για τις συνθήκες λειτουργίας της μονάδας, κάνοντας λόγο για σημαντικές ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που δυσκολεύουν την παροχή υπηρεσιών υγείας στους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού. Σύμφωνα με όσα επισημαίνουν, το νοσοκομείο παραμένει εδώ και μήνες χωρίς βασικές ειδικότητες, όπως παθολόγο και καρδιολόγο, με αποτέλεσμα την κάλυψη των αναγκών από γιατρούς άλλων ειδικοτήτων και γενικούς ιατρούς. Ανησυχία προκαλούν στην Κάλυμνο περιστατικά διαδικτυακής απάτης που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα μέσω παραβιασμένων λογαριασμών στο Facebook. Επιτίδιοι αποκτούν πρόσβαση σε προσωπικά προφίλ χρηστών και στη συνέχεια επικοινωνούν με φίλους και γνωστούς τους, ζητώντας χρήματα με διάφορες δικαιολογίες και προσχήματα. Οι αρχές συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή στους χρήστες των κοινωνικών δικτύων. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μέγιστη ένταση 2 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
13: Ακού Κόσμος 938.
17: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
15: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Γεια και χαρά σας, καλοί μου φίλοι, καλώς ήλθατε στο Κόσμος. Εδώ στην πρωινή μας ραδιοτηλεόραση. Για μία ώρα μαζί, Κλεάνθης Λοΐζος και Βασίλης Χατζιωάννου. Γεια σου Βασίλη μου, καλή σήμερα. Όλα καλά, όλα ωραία, λέβεντι μου.
1: Δόξα τω Θεώ. Εντάξει, και συνεχίζουμε.
0: Έτσι, δυνατά, δυναμικά.
1: Μετά από ένα έντονο πάλι Σαββατοκύριακο, έτσι.
0: Καλά.
1: Είχαμε εξελίξεις πάλι.
0: Είχαμε σοβαρές εξελίξεις, Βασίλη.
1: Και σε διεθνή επίπεδο, και σε κεντρικό επίπεδο, και σε τοπικό.
0: Και σε διεθνές, και σε τοπικό, και όλα σε έχουν την αξία τους. Ναι. Όλα είναι όμορφα, όλα είναι ωραία. Αντιπολίτευση, αγαπητοί μου φίλοι του ΠΑΣΟΚ και των υπολείπων κομμάτων της αντιπολίτευσης, δεν σημαίνει το σωστό να το κάνετε λάθος. Δεν σημαίνει κάτι καλό που γίνεται να προσπαθείτε να το καταστρέψετε μόνο και μόνο για να έχετε όφελος. Αντιπολίτευση σημαίνει να βλέπεις το λάθος που γίνεται και να προσπαθείς να το διορθώσεις. Να πιέζεις όσο δεν πάει προκειμένου να διορθωθεί. Αυτό σημαίνει αντιπολίτευση. Όταν μπαίνει στο γήπεδο η ομάδα και ο μοναδικός της στόχος είναι πώς θα κλαδέψει τους άλλους ποδοσφαιριστές, αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο. Να το ξεκαθαρίσουμε. Αντιπολίτευση λοιπόν, βλέπουμε ποια είναι τα λάθη της κυβέρνησης και προσπαθούμε να τα διορθώσουμε. Δεν σημαίνει αντιπολίτευση τα σωστά, τα όποια σωστά κάνει η κυβέρνηση, να τα εφανίζουμε λάθος και σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα να προσπαθούμε και να τα καταστρέψουμε. Αυτό δεν βοηθάει. Μπορεί να κάνει καλό στο κόμμα σας, αλλά δεν κάνει καλό όμως στην πατρίδα μας. Συνεννοηθήκαμε. Γιατί με αυτά τα μυαλά τα οποία κρατά κυρίως το ΠΑΣΟΚ, το υποτιθέμενο σοβαρό κόμμα, καταλαβαίνετε ότι εκεί τα πράγματα δεν είναι καθόλου μα καθόλου ευχάριστα. Λέγαμε λοιπόν πριν ότι είχαμε ένα Σαββατοκύριακο το οποίο ήταν πολύ πλούσιο. Κυρίαρχη είδηση, αγαπητοί μου φίλοι, ήταν μία ακόμη δημοσκόπηση από την έγκριτη και τον έγκριτο επικοινωνιολόγο και δημοσκόπο, τον κύριο Γεράκη της εταιρείας Mark. Όπου τι βλέπουμε τελικά? Βλέπουμε μία πανσπερμία μικρών κομμάτων και θα έλεγα μάλιστα με ένα τρόπο ασυντόνιστο και ασύμετρο σε πολλές περιπτώσεις. Και βλέπουμε ένα κόμμα που καλά κρατεί, το πρώτο κόμμα. Βεβαίως απέχει από την αυτοδυναμία, αλλά λίγο πολύ πλέον ο χάρτης διαμορφώνεται. Το ερώτημα όμως δεν είναι αν θα έχει μια, δύο μονάδες περισσότερες στο πρώτο κόμμα κτλ. Το ερώτημα είναι όταν πάμε σε εκλογές, τι μέλη γενέστε? Θα υπάρξει κυβέρνηση? Αν κρίνουμε δε από το γεγονός ότι η πλειοψηφία των πολιτών θέλουν αυτοδύναμη κυβέρνηση, θέλουν σταθερότητα, εδώ μπαίνει το μεγάλο ερώτημα. Πραγματικά είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν ξέρω ποιος θα το απαντήσει. Τι θα γίνει δηλαδή η χώρα στην περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει αυτοδυναμία, δεν μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση από το πρώτο κόμμα και κληθούν τα υπόλοιπα κόμματα να διαχειριστούν πλέον τα πολιτικά πράγματα? Καταλαβαίνετε ότι εκεί αρχίζει πλέον μια χαοτική κατάσταση, περνάμε σε αχαρτογράφητα νερά και δεν ξέρουμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Έχουμε ως δεδομένα εντωμεταξύ, ως σταθερές, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, προεισάρχοντας του ΠΑΣΟΚ, να λένε ότι εμείς με το πρώτο κόμμα, τέρμα, γιοκ, δεν συνεργαζόμαστε. Μου θυμίζουν τον Ερντογάν που έλεγαν γιοκ Μητσοτάκης Βασίλη. Βέβαια μετά ο Ερντογάν, ίσως να είναι πιο λογικός και είπε ο Μητσοτάκης είναι καλός φίλος. Αυτό όμως δεν το βλέπω ούτε στον Ανδρουλάκη ούτε στους άλλους, ας πούμε, να λένε ότι όχι. Ναι, κάτω από κάποιες συνθήκες και εφόσον βεβαίως το επιτάσσει το συμφέρον της πατρίδας, μπορεί να υπάρξει και μια συνεργασία, αρκεί να είναι αυτή η εντολή του ελληνικού λαού.
1: Βλέπουμε όμως και την πτώση πάλι του ΠΑΣΟΚ να είναι τέταρτο κόμμα.
0: Εδώ τώρα, ναι, δίνεται μάχη, έτσι. Τώρα, πολύ σωστά το λέει ο Βασίλης, αν είναι δυνατόν το ιστορικό ΠΑΣΟΚ δίνει μάχη και να τσακώνονται τώρα και να κρατάνε και μούτρα. Σας διαβεβαιώ γι' αυτό. Γιατί λέει να είμαστε στην τέταρτη θέση? Ωραία, θέλετε να είστε στην τρίτη? Σας τη χαρίζουμε την τρίτη, ρε παιδιά, αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και ένας Τσίπρας, ο οποίος καλά κρατεί. Και φάνηκε τελικά ότι ναι μεν εμφανίζεται με μικρότερα ποσοστά από αυτά τα οποία εμφάνισε στις τελευταίες εκλογές όπου συμμετείχε ως αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, τότε είχε πάρει κοντά στο 18 σκάρτο, ενώ τώρα είναι λίγο είναι πλάς 15.
1: Λίγο πάνω του 15.
0: Λίγο, λοιπόν, πάμε στον πρωταγωνιστή του Σαββατοκύριακου, κυρίες και κύριοι, γιατί η έρευνα της ΜΑΡΚ είχε παίξει σε όλα τα μέσα ενημέρωσης. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Θωμά Γεράκη. Καλή σας ημέρα, κύριε Γεράκη, τι μου κάνετε?
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Λοιπόν, ποια είναι τα συμπεράσματά σας, κύριε Γεράκη? Θέλω να τα ακούσω τώρα από τα χείλη σας.
2: Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, ζούμε σε ένα και καταγράφουμε ένα περιβάλλον αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού. Είχαν περάσει πολλοί μήνες όπου ήταν λίγο τα πράγματα, δεν είχαμε σημαντικές μεταβολές, και με την είσοδο των νέων κομμάτων στο πολιτικό προσκήνιο γίνανε... Είδαμε μια αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, κυρίως στο χώρο της αντιπολίτευσης βέβαια, χωρίς να απειλούν την πρωτοκαθεδρία της Νέας Δημοκρατίας. Υπό αυτή την έννοια δεν έχουμε κάποια ανατροπή στη γενική εικόνα. Η Νέα Δημοκρατία, παρά τη φθορά της, εξακολουθεί να προηγείται με διψήφιο ποσοστό από το όποιο δεύτερο. Τώρα, το νέο στοιχείο είναι ότι όντως στη δεύτερη θέση καταγράφεται η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, και με ένα καθαρό τρόπο, θα λέγαμε, μια διαφορά από το τρίτο τέταρτο. Και υπ' αυτή την έννοια το στοίχημα της δεύτερης θέσης που συζητούσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα μετατίθεται στην τρίτη θέση, και μιλάμε τώρα για το στοίχημα της τρίτης θέσης μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, της κυρίας Καριστιανού. Εδώ υπάρχει ένα ενδιαφέρον, ίσως και πρωτόγνωρο φαινόμενο, να βλέπουμε σε δημοσκοπήσεις στη δεύτερη και τρίτη θέση κόμματα τα οποία δεν έχουν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Δηλαδή αυτό κάτι λέει και για το κοινό, και για το κενό εκπροσώπησης, και για τη δυσκολία του συνόλου των κομμάτων της αντιπολίτευσης να, εν πάση περιπτώσει, να κάνουν ένα νόημα με τις προτάσεις τους σε ευρύτερα ακροατήρια. Επίσης, εντείνεται προφανώς η πολυδιάσπαση της αντιπολίτευσης, έχουμε περισσότερα κόμματα, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την υποχώρηση των ποσοστών των υπόλοιπων κομμάτων και θέτει ζήτημα επιβίωσης σε περισσότερα κόμματα από ό,τι στο παρελθόν. Δηλαδή είναι το ΣΥΡΙΖΑ, τη ΝΙΚΗ, την Αριστερά, το κόμμα Κασελάκη, το ΜΕΡΑ25 και δεν ξέρω πόσα άλλα ακόμα. Αυτή είναι γενικά η εικόνα. Θα έλεγα βέβαια ότι είναι νωρίς για συμπεράσματα, γιατί ουσιαστικά αυτό που μετράμε τώρα είναι η πρώτη εντύπωση της δημιουργίας των νέων κομμάτων. Είναι πρόσφατη η δημιουργία τους και, εν πάση περιπτώσει, εικόνες και επικοινωνία λιγότερο ουσία. Και δεν σας κρύβω, κύριε Λοΐζο, ότι προσπαθώ να σκεφτώ πότε πρώτη καταγραφή νέου κόμματος επιβεβαιώθηκε στην κάλπη, και δεν μπορώ να βρω. Συνήθως τα νέα κόμματα υπερτιμούνται στις πρώτες τους καταγραφές, άρα λοιπόν θα πρέπει να περιμένουμε, θα έλεγα, να υπάρξουν και σε βάθος χρόνου, να δούμε κατά πόσο αντέχουν οι καταγραφές που βλέπουμε τώρα. Γιατί το πιθανότερο είναι να έχουμε και άλλες μεταβολές. Αν δει κανείς, δηλαδή, πίσω από τα νούμερα, δηλαδή ψάξει κανείς να βρει τα ποιοτικά στοιχεία, βλέπει ότι ενώ, ας πούμε, το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού είναι πολύ κοντά, ας πούμε, υπάρχουν διαφορετικές ποιότητες. Θα έλεγα ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μια σταθερότητα, ενώ η κυρία Καριστιανού φαίνεται ότι έχει μια πτωτική τάση, ας πούμε. Οπότε ναι, θα πρέπει λίγο να περιμένουμε, και έχει μια μικρότερη σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ πιστότητα των ψηφοφόρων της. Δηλαδή, όσοι λένε ότι θα ψηφίσετε την κυρία Καριστιανού, στην ερώτηση αν είναι η τελική σας επιλογή ή ενδέχεται να αλλάξετε στο μέλλον, υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό που αναφέρει ότι ενδέχεται και να αλλάξω. Άρα στο ΠΑΣΟΚ δεν ισχύει αυτό.
0: Καταρχήν, από την εμπειρία την οποία έχετε, το ΠΑΣΟΚ μπορεί να ανακάμψει, είναι δυνατόν να βρεθεί ξανά στην δεύτερη θέση, ή τελικά την δεύτερη θέση την έχει χάσει οριστικά από το κόμμα Τσίπρα?
2: Κοιτάξτε, καταρχήν φαίνεται ότι η δεύτερη θέση, καταγραφή του στον κύριο Τσίπρα, πατάει γερά στα πόδια του. Επίσης, σκεφτείτε και το άλλο. Στις 10 τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις της χώρας, ας πω δηλαδή τώρα σε βάθος χρόνου, για να έχουν και μια αίσθηση.
0: Μα χρειάζεται αυτό.
2: Ναι, αλλά έχει μια σημασία σε αυτό. Ακριβώς. Που με ρωτήσατε. Δηλαδή, από αυτό που λέγαμε τελευταίες εκλογές της αντιπολίτευσης το 2009, έχουν γίνει 10 εκλογικές αναμετρήσεις, 7 βουλευτικές και 3 ευρωεκλογές. Σε καμία από αυτές τις εκλογικές αναμετρήσεις το ΠΑΣΟΚ δεν είχε τη δεύτερη θέση. Επίσης, σε καμία από αυτές τις 10 εκλογικές αναμετρήσεις το ΠΑΣΟΚ δεν είχε ένα ποσοστό πάνω από 13%. Υπό αυτή την έννοια, λοιπόν, θεωρώ λίγο δύσκολο να μας εκπλήξει το ΠΑΣΟΚ έτσι εντυπωσιακά με μια βελτίωση σημαντική του ποσοστού του. Θα εξαρτηθεί από την αντοχή που θα δείξει το ΠΑΣΟΚ στη συνέχεια, γιατί αυτή τη στιγμή δέχεται πιέσεις, έχει δηλαδή διαρροές σε 4 κατευθύνσεις, και προς το κόμμα Τσίπρα και προς το κόμμα Καριστιανού και προς τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και προς τις αναποφάσεις.
0: Ένα επιπλέον ερώτημα, και νομίζω πως είναι και το κρισιμότερο. Επειδή όλοι μιλάμε για σταθερότητα, τα γνωστά δηλαδή, μπορείτε να μου πείτε από τα δεδομένα τα οποία βλέπετε να ισχύουν σήμερα, κύριε Γεράκη, υπάρχει η δυνατότητα αυτοδυναμίας έστω σε μία δεύτερη κάλπη?
2: Κοιτάξτε, αυτό δεν μπορεί να το αποκλείσει κανείς, αν και φαίνεται δύσκολο σε αυτή τη φάση. Άλλωστε και στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, η ανάλογη περίοδο, φαινόταν πολύ δύσκολο και τελικά την εξασφάλισε την αυτοδυναμία. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι όντως, όπως λέτε εσείς, με αυξημένη και παραταταμένη την ανασφάλεια του κόσμου ως προς το διεθνές περιβάλλον κτλ., βλέπουμε ότι όποια παράμετρο στη δημοσκόπηση έχει να κάνει με τη σταθερότητα ή με την ανάγκη μιας ισχυρής σταθερής κυβέρνησης αυξάνεται. Επίσης, αυτό που παρατηρούμε είναι ότι υπάρχουν ποιοτικά στοιχεία που ευνοούν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και είναι σε ποσοστά πολύ περισσότερα από την υπάρχουσα πρόθεση ψήφου που έχει. Παράδειγμα, ικανοποίηση από κυβέρνηση ή από τον τρόπο που ασκεί τα καθήκοντά του Πρωθυπουργός είναι γύρω στο 35%. Ένα ποσοστό γύρω στο 40% το οποίο προτιμά τη σταθερότητα και όχι πολιτική αλλαγή. Και επίσης βλέπουμε και στο μείγμα των αναποφάσιστων που είναι, κρατάει σε ένα διψήφιο ποσοστό, ότι η πλειοψηφία, δηλαδή το 42% στη δική μας τη έρευνα, προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία. Υπό αυτή την έννοια, λοιπόν, φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία έχει δεξαμενές. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει στερέψει και είναι το ταβάνι της αυτό.
0: Μάλιστα. Χρήσιμο αυτό το οποίο ακούστηκε.
2: Εγώ θα έλεγα το εξής όμως, ότι επειδή τα έχουμε δει όλα τώρα, είμαστε και 40 χρόνια τώρα που παρακολουθούμε από τη θέση αυτή που παρακολουθούμε τις πολιτικές εξελίξεις, επειδή γίνεται και πολλή συζήτηση για δεύτερες επαναληπτικές εκλογές και πολλοί συναδελφοί σας το έχουν και κάπως σίγουρο. Εγώ δεν θα απέκλεια σχηματισμό κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή, δηλαδή από τις εκλογές κανονικές, δηλαδή, είτε αυτοδύναμη είτε συμμαχική.
0: Μου ανοίξατε τώρα την όρεξη. Πάμε λοιπόν στη συμμαχική, και εδώ είναι το κέριο ερώτημα, και έχει να κάνει και με το διαφαινόμενο κόμμα Αντώνη Σαμαρά. Τι διαφαινόμενο, δηλαδή, είναι σίγουρο, δεδομένο, είναι, το ανακοίνωσε άλλωστε ο ίδιος. Ναι. Απλώς δεν έχει βγει επισήμως, ας πούμε, με το καταστατικό του και τα λοιπά, τι άλλα χρειάζονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Και ρωτώ, το κόμμα Σαμαρά, επειδή βλέπω ότι ενδέχεται από την πρώτη Κυριακή να σχηματιστεί κυβέρνηση και χωρίς αυτοδυναμία, από τον χάρτη τώρα των κομμάτων που βλέπω, μόνο με τη φωνή λογικής θα μπορούσε η Νέα Δημοκρατία να συγκυβερνήσει. Εάν εμφανιστεί το κόμμα Σαμαρά, είναι συγκοινωνούν δοχείο με τη φωνή λογικής, υπάρχει περίπτωση?
2: Να το δούμε καταρχήν να σχηματιστεί.
0: Εσείς, η εκτίμησή σας, κύριε Γεράκη, μιλάω με έναν έμπειρο τώρα δημοσκόπο.
2: Ναι, αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι αν, ας πούμε, ένας ρεαλιστικός στόχος για το κόμμα Σαμαρά είναι κοινοβουλευτική του εκπροσώπηση, δηλαδή ένα 3-4%. Λέω τώρα χάρη τη συζήτηση, γιατί δεν έχουμε και μετρημένα, αλλά με βάση τα ποιοτικά στοιχεία που βλέπουμε ως τώρα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό προφανώς θα πλήξει και τη Νέα Δημοκρατία, αλλά θεωρώ ότι όχι τόσο στο βαθμό που
0: τη φωνή λογική θα την πλήξει, δηλαδή, με ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί θα μπορούσε να ήταν ο βραχίωνας σωτηρίας η φωνή λογική προκειμένου να σχηματιστεί κυβέρνηση.
2: Ναι, κοιτάξτε, αν, ας πούμε, τώρα χάνω τη συζήτηση, έχουμε ότι θα πάρει ο κ. Σαμαράς ένα περίπου 4%, η ζημιά που θα κάνει στη Νέα Δημοκρατία, εγώ την υπολογίζω με βάση τα ποιοτικά στοιχεία που διαθέτουμε έως τώρα, από μισό έως μία μονάδα.
0: Και αυτό είναι όλο.
2: Γιατί
0: τη φωνή λογική θα την πλήξει, με ενδιαφέρει, γιατί ο επόμενος συνομιλητής μου έρχεται από τη φωνή λογική.
2: Και τον κύριο Βελόπουλο θα πλήξει.
0: Μάλιστα.
2: Και τη Νίκη θα πλήξει, και επίσης, μη σας φαίνεται παράξενο, θα πλήξει και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί αυτοί οι οποίοι μας λένε ότι να ψηφίσουν τον κύριο Σαμαρά έχουν ήδη αποχωρήσει από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ούτως ή άλλως είναι στην κρίζα ζώνη, δεν δηλώνουν Νέα Δημοκρατία.
2: Και στα κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Κατάλαβα.
2: Γι' αυτό λέμε ότι θα πλήξει και τα κόμματα που είναι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Άρα κρίζα ζώνη και δεξιά κόμματα, δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ναι, δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας θα έχει ένα μεγαλύτερο μέρος.
0: Στην μέτρηση τη δική σας υπάρχει άλλο κόμμα?
2: Όταν λέτε άλλο κόμμα, τι εννοείται?
0: Δηλαδή να δηλώσουν, να μην δηλώσουν κάποιο συγκεκριμένο, αλλά να περιμένουν τον Αντώνη Σαμαρά.
2: Έχει μειωθεί αυτό. Αυτό το άλλο κόμμα ήταν μεγάλο στις προηγούμενες δημοσιοποιήσεις και βρίσκαμε ένα μεγάλο ποσοστό που εννοούσαν το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και ένα άλλο που εννοούσαν το κόμμα της κυρίας Καρυφιάνου. Αυτό έχει μειωθεί τώρα, είναι στο γύρω στο 2%.
0: Γύρω στο 2%. Να υποθέσουμε ότι αυτό μπορεί να είναι του κυρίου Σαμαρά.
2: Πολύ πιθανό, αλλά όχι όλο.
0: Όχι όλο. Ναι.
2: Αλλά ξέρετε, εγώ επισημαίνω ότι δεν μπορεί κανείς να μετρήσει κόμματα που δεν υπάρχουν. Ας το δημιουργήσει ο κ. Σαμαράς και εδώ
0: και
2: είμαστε.
0: Και πίσω βλέπουμε. Οι πληροφορίες λένε ότι είναι θέμα ημερών.
2: Ναι.
0: Σήμερα,
2: ναι.
0: Αύριο, μεθαύριο πρέπει να γίνει η ανακοίνωση.
2: Θα το δούμε. Θα το
0: λοιπόν,
2: δούμε.
0: Να είστε καλά, κύριε Γεράκη. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τα όσα μας
2: είπατε.
0: Την καλημέρα μας. Γεια σας. Λοιπόν, και από την εταιρεία Mark θα πάμε τώρα στον πολιτικό σχηματισμό που ακούει στο όνομα Φωνή Λογικής. Γιώργος Τσουκαλαδάκης. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσουκαλαδάκη. Αγαπημένε μας Γιώργο, τι μου κάνεις?
3: Καλημέρα, Κλεάνθη μου. Καλημέρα στην υπέροχη Ρόδο. Καλημέρα σε όλους τους νησιώτες μας.
0: Σου στέλνω αιγαιοπελαγίτικη αιγαιοπελαγίτικη άβρα.
3: Και τη δέχομαι ευχαρίστως, γιατί εδώ ψινόμαστε στην Αθήνα. Ψινόμαστε. Καλό είναι όμως ότι στις τελευταίες 8 δημοσκοπήσεις, τις 7 η Φωνή Λογικής όχι μόνο δεν πλήττεται από τα νέα κόμματα, αλλά σημειώνει και άνοδο. Να το κρατήσουμε αυτό.
0: Αυτό εγώ, κοιτάξτε, επειδή μιλούσα τώρα, ο Θωμάς Γεράκης είναι ένας σοβαρός δημοσκόπος και δεν θέλει να...
3: Καταπληκτικός άνθρωπος, έτσι, και δημοσκόπος, έτσι, και συμφωνώ απόλυτα, έτσι, σε πολλά μαζί του, σε κάποια λίγο διαφορετικά.
0: Σαφώς,
3: αλλά απόλυτα την επιστημονική του άποψη.
0: Ακριβώς. Και η επιστημονική άποψη αφήνει βεβαίως ένα μικρό παράθυρο, αλλά βλέποντας όμως την πορεία της Φωνής Λογικής, ακριβώς όπως το αναφέρατε, παρά το γεγονός ότι ακούγεται έντονα το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, έχουμε δύο νέους πολιτικούς σχηματισμούς, της κυρίας Καρυστιανού, του Τσίπρα. Θα μου πείτε τώρα τι σχέση έχει η Φωνή Λογικής με τον Τσίπρα το κόμμα? Εν πάση περιπτώσει, άνθρωποι είμαστε, έχω δει τα μάτια μου πολλά πράγματα. Παρά τα αυτά, κρατάτε τις δυνάμεις σας. Βέβαια,
3: και τις αυξάνουμε, ναι.
0: Βέβαια, ήσασταν πολύ πιο πάνω κατά το παρελθόν, θυμάμαι, γιατί ένα διάστημα
3: έχουμε πιάνα... υπάρξει πιο πάνω δημοσκοπικά, μέχρι που η αλητία της καπηλείας των τεμπών μας έπληξε, αλλά έτσι φτιάξαμε πολύ πιο ισχυρή βάση, γιατί ήμασταν το μόνο σοβαρό κόμμα.
0: Μα τώρα κι εσείς θέλετε τώρα, γιατί κρατάτε τώρα τη Φωνή Λογικής? Γιατί έχετε την κοινή λογική μπούσουλα και δεν έχετε κι εσείς τα ξυλόλια, να πούμε, και τα χαμένα τρένα, κύριε Τσουκαλαδάκη?
3: Μα
0: ξέρω εγώ τώρα, είστε σοβαροί τώρα? Είστε νέο Έλληνες εσείς να συμπεριφέρεστε με αυτόν τον τρόπο?
3: Θυμάστε που την περιφέρανε στο Ευρωκοινοβούλιο την κυρία Καρυφιανού, όταν ήταν επιτάφιος στους ώμους, τον ένα τον ώμο ήταν η κυρία Κωνσταντοπούλου και τον άλλο κύριος Βελόπουλος, και τώρα τη βρίζουν χορό οι οπαδοί τους και τα τρόλ τους. Τα είδατε, έτσι, καιρό γυρίσματα. Η αλήθεια είναι ο δύσκολος δρόμος και η Φωνή Λογικής έχει επιλέξει τον δρόμο της αλήθειας. Στην κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να γίνει, γιατί όλα τα κόμματα πλην της Φωνής Λογικής αυτή τη στιγμή είναι σοσιαλιστικά, είτε λιγότερο είτε περισσότερο.
0: Μισό λεπτό, δηλαδή έρχεται η Νέα Δημοκρατία πρώτη, έχει, ξέρω εγώ, 125-130 έδρες, υπολείπεται 20 και δεν θα συνεργαστεί με τη Φωνή Λογικής, να συγκυβερνίζεται?
3: Όχι, η Φωνή Λογικής...
0: τότε θα γίνεται φωνή, αντί Φωνή Λογικής θα γίνεται Φωνή Παραλογισμού.
3: Δεν και
0: θα σας κυνηγάνε οι Έλληνες μετά. Οι Έλληνες θα σας κυνηγάνε.
3: Άνθι μου, είμαστε μεγάλα παιδιά, έχουμε δει οι κουμπερικές κυβερνήσεις.
0: Τώρα μου θυμίζετε κοπέλες τώρα στο γυμνάσιο που μας το παίζανε δύσκολες τώρα. Αυτό μου θυμίζει τώρα ο Γιώργος Τσουκαλαδάκη. Το παίζεις δύσκολο.
3: Αδερφέ, με τα όχι πας μπροστά και το ξέρεις καλά.
0: Καλά, εντάξει, τα όχι όταν είναι εθνική σημασία. Όχι όταν είναι.
3: Θα γίνει κυβέρνηση, ο δόξα τω Θεώ, σου το λέω εγώ. Με τον Κυριάκο Βελόπουλο έχουν δώσει χέρια. Κυριάκος ένας, Κυριάκος ο άλλος.
0: Λέδρε παιδί μου, να ζήσουμε τέτοια στιγμές. Όχι ρε παιδί, ύστερα από τόσα που σέρνει ο Βελόπουλος του Μητσοτάκη.
3: Αυτά είναι για τα θεαθήνε.
0: Είναι
3: για τα θεαθήνε αυτά. Τα έχουμε δει και θα τα ξαναδούμε. Πάντως η κυρία Λατινοπούλου είναι η μόνη φιλελεύθερη πολιτικός αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, στο δύσκολο δρόμο που διάλεξε ο Μάνος, ο Ανδριανόπουλος και ο Τζίμερος. Είναι άξια συνεχίστρια του στην οικονομική πολιτική. Είναι η μόνη που γυρνάει και λέει μαχαίρι στα επιδόματα παντού πλην των κοινωνικών. Είναι η μόνη που λέει μείωση φόρων. Είναι η μόνη που λέει μείωση κράτος, μείωση βουλευτών. Είναι ξεκάθαρα μια φιλελεύθερη οικονομική πρόταση και πολύ σκληρή ό,τι αφορά το λαθρομοναστευτικό, έτσι. Και τη woke agenda. Είμαστε ξεκάθαροι. Α, γι' αυτό το... μόνο θα ανεβαίνουμε κλαίαντα.
0: Στο, τελευταίο, ναι, στο τελευταίο, τελευταίο πιάνει τόπο. Walk agenda. Γιατί το προηγούμενο νομίζω πως το έχει αντιμετωπίσει πολύ σοβαρά η κυβέρνηση και ο Πλεύρης μια χαρά τα πάει μέχρι στιγμής.
3: Μια χαρά τα πάει που για πηγαίνει στην Κρήτη μια βόλτα. Να μισά,
0: όπα, τώρα μην γίνεσαι ΣΥΡΙΖΑ, σε παρακαλώ, ούτε Ανδρουλάκης. Στην Κρήτη, αυτό που γίνεται τώρα.
3: Είναι Σαμαράς που είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μονιμοποίησε 5.000, μάλλον ο ίδιος μονιμοποίησε 5.000, ο ΣΥΡΙΖΑ 50 και η Νέα Δημοκρατία 150 λαθρομετανάστες.
0: Εγώ ξέρω πάντως ότι τα κέντρα φιλοξενίας αυτή την ώρα είναι άδεια. Στην περιοχή μας. Το τι λες τώρα εσύ Γιώργο.
3: Τους φέρνουν όλοι στη Ρόδο, δεν έχετε πρόβλημα.
0: Όχι στη Ρόδο, στην Κο και στη Λέρο. Στην Κο και στη Λέρο.
3: Σε οποιοδήποτε νησί πλην της Κρήτης.
0: Α, τώρα όταν παίρνεις το Λεκανοπαίδιο και τον Άγιο Παντελεήμονα που είναι και το οικογενειακό σου σπίτι.
3: Εκεί. 5 εκατομμύρια άνθρωποι είμαστε.
0: Μην ξεχνάς, εκεί όμως τι γινόταν επί ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί τώρα έχουν φτιάξει δεύτερη γενιά.
3: Τα ίδια. Έχουμε βγει και έχουμε ζητήσει. Εξοπλίστε την αστυνομία με λιτόσκυλα. Να βγαίνουν με τα λιτόσκυλα εκεί πέρα να τα βλέπουν οι λαθρομετανάστες να χέζονται πάνω τους. Το κάνουμε. Όχι. Έχουμε ζητήσει ακριβή αριθμό που φυλάσσεται μέσα. Πήγε πρόεδρος σε κιτ. Και πραγματικά τους έχουν, δηλαδή, σαν φιλοξενούμενους. Δηλαδή, διακοπές είναι εδώ. Για όνομα του Θεού. Μην πάμε.
0: Δεν πρέπει να χάσουμε όμως και την ανθρωπιά μας, έτσι, Γιώργο.
3: Πάμε. Και ανθρωπιά να έχουν στις χώρες τους. Εγώ δεν θέλω να έχω ανθρωπιά. Ανθρωπιά σε βάρος του Έλληνα, τέλος. Ανθρωπιά σε βάρος του Έλληνα, τέλος. Και να σου πω κάτι άλλο. Πάμε τώρα λίγο στο walk. Μου βγάζει η Δόμνα σήμα διαφορετικότητας. Μου βγάζει κεραμαίος για ίση εργασία που σημαίνει ότι δεν μπορώ εγώ να βάλω, ως επιχειρηματία σου μιλάω τώρα, αγγελία για έναν άντρα ή για μια γυναίκα θα πρέπει να βάλω αγγελία για εργαζόμενο και να διώχνω αν έρθει άνδρας.
0: Σου απαγορεύει να κάνεις διαχωρισμό ανδρός και γυναικός.
3: Ναι. Σαφέστατα, ναι.
0: Ο Θεός και ο Κύριος. Είναι ακριβές αυτό που λες Γιώργο, γιατί είναι σοβαρό.
3: Σου έχω πει ποτέ κάτι που δεν είναι ακριβές. 20 χρόνια γνωριζόμαστε.
0: Δηλαδή στη διακήρυξη, δηλαδή ζητάς στην αναζήτηση. Δεν έχεις δικαίωμα να πεις θέλω άντρα ή θέλω γυναίκα, να επιλέξεις δηλαδή φίλο.
3: Όχι, θέλω εργαζόμενο θα πεις. Δεν θα πεις θέλω γραμματέα για τηλεφωνική υποστήριξη. Θα πεις ότι θέλω εργαζόμενο για να σηκώνει τα τηλέφωνα. Στην οικοδομή να δω τι θα πούνε.
0: Όπα, έχουμε ξεφύγει για τα καλά τώρα.
3: Έχουμε ξεφύγει τελείως. Γι' αυτό σου λέω η φωνή λογικής πετάει. Όταν σου λέω πετάει.
0: Ναι, αλλά τώρα όμως με το κόμμα Σαμαρά. Δεν ξέρουμε αν θα πετάξει η φωνή λογική.
3: Μια χαρά θα πετάξει. Ο κύριος Σαμαράς θα απευθύνεται σε άλλο ηλικιακό κοινό. Η φωνή λογική είναι το αύριο.
0: Δηλαδή, σε γέροντες απευθύνεται ο Αντώνης Σαμαράς.
3: Σε ηλικιακά μεγαλύτερους. Ναι, πώς να το κάνουμε.
0: Μα εγώ ξέρω ότι η φωνή λογικής έχει οπαδούς, έχει ανθρώπους που πιστεύουν τις αρχές της φωνής λογικής και είναι μεγάλης ηλικίας.
3: Αυτό
0: αυτοί, δεν είναι ρατσιστικό να αποκλείεται το πληθυσμό με βάση το ηλικιακό.
3: Εμείς τον αποκλείουμε, εμείς τους θέλουμε όλους. Αλλά εγώ απλά λέω ότι δεν θα μας πλήξει τόσο πολύ εμάς όσο υπολογίζουν κάποιοι, γιατί ακριβώς εμείς η μεγαλύτερη δύναμή μας είναι στους 25-42 σύμφωνα με όλους τους δημοσκόπους. Και η δεύτερη δυνατότερη μας κατηγορία είναι 17-25.
0: Τώρα, 17-25 δεν είμαι και σίγουρος αν το μυαλό είναι στη θέση του.
3: Εντάξει, είδαμε και τον μεγαλύτερο σαν εμάς.
0: Περάσαμε από αυτή την ηλικία και ξέραμε πώς λειτουργούσαμε.
3: Ναι, αλλά και ξέραμε και πώς τα φτιάξαμε όμως, έτσι. Mm. Δηλαδή, αν τα είχαμε φτιάξει οι δικές μας οι γενιές καλά.
0: Άρα δεν ανησυχείτε γεννηθεί. Λοιπόν με τον Αντώνη Σαμαρά, έτσι.
3: Όχι καθόλου. Όχι καθόλου. Γιατί να ανησυχήσουμε.
0: Τον βλέπετε συνοδοιπόρο, γιατί εκείνος μάλλον δεν σας θεωρεί και τόσο σοβαρούς εξ όσο πληροφορούμε.
3: Δεν πειράζει. Ας μας θεωρεί ότι θέλει. Πρώην πρωθυπουργός είναι. Εμείς δεν είμαστε βελόπουλοι. Και φανατική μητσοτακική να το σκυλεύουμε. Σε καμία περίπτωση. Εμείς τιμάμε την ιστορία της χώρας. Και ο κύριος Σαμαράς υπήρξε ιστορία της χώρας. Τελεία. Και έκανε και μια συγκυβέρνηση που έκανε πολύ θετικό έργο. Αλλά από εκεί και πέρα τελεία. Εμείς έχουμε άλλες προτεραιότητες. Βλέπουμε διαφορετικά το πράγμα. Αλλιώς βλέπουμε τα πράγματα στα 35 όπως είναι η αρχηγός μας. Αλλιώς στα 75. Έχει μια διαφορά. Πώς και να το κάνουμε.
0: Πώς να το κάνουμε, δεν μπορούμε να το αποφύγουμε.
3: Και μάλιστα με πήρες παραμονή των γενεθλίων της φωνής λογικής της επαιτίου που
0: γιατί έχετε γενέθλια. Έχετε... Α, εκεί, μάλιστα.
3: Στην Ευρωβουλή, 9 Ιουνίου γίνανε.
0: 9 Ιουνίου.
3: Οι ευρωεκλογές.
0: Και ήταν το.
3: Ναι.
0: Και η αλήθεια είναι ότι η Λατινοπούλου, η Αφροδίτη. Δεν περνάει απαρατήρητη μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Κάθε φορά που ανεβαίνει στο βήμα, νομίζω πως Ναι.
3: Οι τοποθετήσεις της είναι φοβερές.
0: Δεν ξέρω βέβαια το υπόλοιπο κόμμα τώρα τι γίνεται. Αρχηγός υπάρχει, από κάτω δεν ξέρω τι γίνεται. Πλην Τσουκαλαδάκη.
3: Καλείτε τον κύριο Παναγόπουλο, καλείτε τον κύριο Κόλια, καλείτε τον κύριο Κεσκίνη. Καλείτε να σας στείλω εγώ μια λίστα.
0: Γιατί μας στείλατε κανένα οργανόγραμμα, μας στείλατε την ανθρωπογεωγραφία.
3: Έχουμε στείλει στους μεγάλους σταθμούς.
0: Α, στους μεγάλους. Εμείς είμαστε τα, εμείς είμαστε τα μικρά. Τα, ναι.
3: Εγώ επαρχία είμαστε. Μέχρι τις 12 η ώρα το απόγευμα θα έχεις 20
0: τελέτες. Βρεγμένη σανίδα από τι θέλετε. Μου καβαλήσατε το καλάμι πρωτευουσιάνι και μου μάθατε τώρα την επαρχία. Μου θυμίζετε τα φοιτημικά μου χρόνια να πούμε που κάναμε κάτι τέτοιου είδους διαχωρισμούς. Για ξεκολλήστε λιγάκι και γίνετε. Η Ελλάδα είναι ενιαία. Καταλάβετε το αυτό.
3: Μα είναι ενιαία. Είπαμε για τα μικρά ή τα μεγάλα. Δεν είπαμε. Για...
0: Ποια, μικρά, ποια είναι τα μεγάλα, δεν κατάλαβα. Το Μέγκα είναι το μεγάλο.
3: Δεν είναι λίγο μεγαλύτερο.
0: Εννοεί σε οικονομικούς πόρους, έτσι. Έτσι αξιολογείται ένα κανάλι.
3: Σε εμβέλεια.
0: Δεν αξιολογείται την. Η εμβέλεια τώρα είναι παγκόσμια για όλα τα μέσα. Δεν χρειάζεται με το διαδίκτυο.
3: Σωστό.
0: Εντάξει.
3: Σου είπα, θα το διορθώσουμε. Τι θέλει άλλο. Θα δω μετά. Όσους θα καλέσετε εσύ.
0: Όταν κάνει ένα ριλ η μικρή Αφροδίτη Λατινοπούλου χτυπάει 10.000 like και 200-300.000 views, ενώ όταν κάνει ένας αρχηγός κόμματος ούτε το 1/10 δεν πιάνει. Αυτή είναι η μικρή από επαρχία, μήπως έρχεται και αυτή από τη Βόρεια Ελλάδα. Για εσάς τους Αθηναίους, για εξηγήστε μου. Γιατί τα πήρα τώρα στο κρανίο να πούμε. Γιατί την Αθήνα την έχω φάει με το κουτάλι. Τη μισή μου ζωή εκεί την πέρασα και τη συχάθηκα και έφυγα.
3: Η Αφροδίτη είναι γέννημα θρέμα βορειοελλαδίτισσα.
0: Α, μπράβο.
3: Μέχρι και στις διακοπές του στον Εύρο πηγαίνει και μένει στη Θεσσαλονίκη.
0: Α, μπράβο. Α, μπράβο. Και είναι και όμορφη αμαλάχη, τη βλέπω τώρα στην τηλεόραση.
3: Και κουκλάρα.
0: Θεά είναι.
3: 55.000 likes έχει πάρει η τελευταία της ανάρτηση.
0: Το βλέπω.
3: 2,5 εκατομμύριο εμφανίσεις.
0: Το βλέπω.
3: Όχι 10.000. 10.000 δεν παίρνουν όλοι οι αρχηγοί άλλοι μαζί.
0: Το βλέπω, το βλέπω.
3: Λοιπόν.
0: Λοιπόν, να σε καλά, ρε Γιώργαρα μου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σε καλά, την καλημέρα μας. Να σε καλά. Γεια χαρά, γεια μας, γεια. Ρε φίλε, βρεγμένη σανίδα που τη θέλουν κάποιοι. Βασίλης, ο Βασίλης γελά. Τι γελάτε, ρε Βασίλη.
1: Όντως τη θέλουν.
0: Έχω άδικο.
1: Όντως τη θέλουν.
0: Μα ξέρω εγώ.
1: Όντως τη θέλουν.
0: Και έπειτα να σου πω και κάτι. Να σου πω και κάτι. Εγώ επειδή έκανα Αθήνα, ας πούμε, πολλά χρόνια. Εγώ και πόσα σπίτια έχω στην Αθήνα. Εκεί είναι η περίπτωση. Λοιπόν, βλέπω. Τους λες για Ρόδο και τους γυρίζει. Εδώ για την Κάλυμνο τους έλεγα και πάθαιναν πλάκα. Τέλος πάντων. Δημήτρης Λίτσας, καλή σου μέρα, αγαπημένη μου Δημήτρη. Τι μου κάνεις?
4: Καλημέρα και σε όλη την Ρόδο, τους Δωδεκανήσιους και τις Δωδεκανήσιες.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν τώρα, γιατί έχουμε φρέσκο πράγμα. Είχαμε και το Θωμά Γεράκη πρωτήτερα. Συζητήθηκε πολύ.
4: Άκουσα τον κύριο Γεράκη. Συμφωνώ απόλυτα με τις τοποθετήσεις του. Σοφές, θα έλεγα. Λίγο με αναστάτωσε ο κύριος Τσουκαλαδάκης.
0: Εντάξει, φωνή λογικής είναι τώρα. Εντάξει, αν μπαίνει και λίγο παραλογισμό.
4: Εμένα πάντα με αναστατώνει λίγο.
0: Σε αναστατώνει, ναι, σε φοβίζει. Ναι, το
4: και βέβαια πρέπει τα νέα παιδιά να μάθουν ότι στην πολιτική ποτέ μιλές ποτέ.
0: Ναι, σωστό. Τώρα κοίταξε να δεις. Εάν πούνε από τώρα ότι μπορεί να, ναι, είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασία, καταλαβαίνεις τώρα, αντλεί δύναμη από έναν ευρύτερο χώρο.

0: μία έδρα σε κάθε κόμμα.
1: Η τελευταία πρώτα δηλαδή της ΜΑΡΚ δίνει από μία έδρα σε κάθε κόμμα.
0: Μία έδρα. Μία έδρα δίνει στο ΠΑΣΟΚ, μία έδρα στη Νέα Δημοκρατία, μία έδρα στην, στον κύριο Βελόπουλο, μία έδρα στην Ελπίδα, μία έδρα στο, στην κυρία, στο Ελλάς. Τώρα πώς θα το λέμε, η Ελλάς, το Ελλάς.
1: Κοίταξε, το σωστό είναι το κόμμα. Το κόμμα Ελλάς. Και θα μου πεις, μπορεί να είναι και ελληνική, πώς το λένε, αριστερή συμπαράτηξη, πώς το λένε αυτό, αλλά επειδή το Ι παραπέμπει στην Ελλάδα και επειδή είναι ανουσιούργημα κατά την άποψή μου, νομίζω ότι προτάσουμε το κόμμα. Εφόσον είτε κόμμα είναι, είτε κίνημα είναι, λέμε το κόμμα Ελλάς. Το Ελλάς. Αυτή είναι η άποψή μου. Τώρα, από εκεί και πίσω τώρα δεν θα κολλήσουμε σε αυτό το σημείο.
0: Ο γιος σας το πρωί
1: το έλεγε,
0: ωραίο, το, να το λέμε Έλλας.
1: Ακριβώς. Το Έλλας. Και αυτό είναι πολύ πιο σωστό. Ακριβώς. Ναι. Το Έλλας. Τι παραπεί η Ελλάς. Δηλαδή παραπέμπει στον εφήλαιο πόλεμο με το ΕΑΜ και το, και τον, το Ελλάς. Για όνομα του Θεού.
0: Ή στην ελληνική αστυνομία.
1: Ή στην ελληνική αστυνομία Ελλάς. Ή στην Ελλάδα. Καθαρεύουσα της Ελλάδος. Σας παρακαλώ τώρα. Επειδή το θέλει ο Τσίπρας, θα μπούμε τώρα να πούμε στην Αγία Τράπεζα και θα δημιουργήσουμε σοβαρά τέτοια προβλήματα, αλήθεια τώρα. Το Έλλας. Πολύ σωστά είναι και πολύ του είναι. Άσε που κανονικά ο Άριος Πάγος θα έπρεπε να το καλοσκεφτεί πριν δώσει το OK. Είναι όνομα αυτό, πλάκα μου κάνεις τώρα. Θα μου πεις εδώ η εφημερίδα Δημοκρατία καπήλευσε τη λέξη Δημοκρατία. Γιατί να μην καπηλεύσει ο Τσίπρας στην Ελλάδα. Αυτός μπορεί να τη ονομάσει και Βόρεια Μακεδονία το κόμμα του. Ξέρω εγώ ό,τι θέλει να το ονομάσει, δικαίωμά του. Λοιπόν, μία έδρα λοιπόν έτσι. Από εκεί και πίσω, στη Νέα Δημοκρατία, πόσες έδρες δίνει τώρα η δημοσκόπηση αυτή, βλέπω 100...
0: Η Νέα Δημοκρατία αυτό που δείχνει σε όλες τις δημοσκοπήσεις που παίζουν είναι ότι δεν έχει, έχει τέτοιες μικρές αυξομοιώσεις που έχει μία σταθερότητα, θα μπορούσαμε να πούμε.
1: Δηλαδή
0: η Νέα Δημοκρατία παίζει μεταξύ 31 και 29.
1: Ναι.
0: Προς το παρόν,
1: σε έδρες...
0: παρόλη τη δημιουργία των δύο κομμάτων. Mm-hmm. Οι έδρες εξαρτώνται, Κλεάνθη μου, από το πόσα κόμματα μικρά θα μπουν στη Βουλή.
1: Ή πόσα θα μείνουν έξω, πόσο θα είναι το ποσοστό των κομμάτων που θα μείνουν έξω.
0: Πόσα λιγότερα κόμματα μπουν στη Βουλή, τόσο περισσότερες έδρες θα πάρει.
1: Τόσο
0: περισσότερα. Όσα περισσότερα κόμματα μπαίνουν στη Βουλή, που βλέπουμε δημοσκοπήσεις να βάζουν και 10 κόμματα μέσα, τόσο λιγότερες έδρες μένουν στο πρώτο κόμμα.
1: Άρα το υπόλοιπο το που θα μείνει εκτός είναι ελάχιστο, άρα το πρώτο κόμμα δεν θα πάρει πολλές έδρες. Ενώ αν είναι μεγαλύτερο, κατάλαβα βέβαια.
0: Σκέψου ότι μόνο το μπόνους θα δώσει επιπλέον έδρες στη Νέα Δημοκρατία.
1: Τι θα δώσει όταν
0: και
1: είναι...
0: όλες οι υπόλοιπες θα πάνε με την απλή αναλογική.
1: Μα αυτό έκανε αναλογική.
0: Οπότε όταν την απλή αναλογική τη χωρίζει στα 5, έχει άλλο μερίδιο από να τη χωρίσει στα 10.
1: Μα αυτό έκανε τώρα αναλογικό ο Μητσοτάκης και δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν άφηνε τον νόμο όπως ήταν του Παυλόπουλου. Το πρώτο κόμμα παίρνει 50 έδρες. Ή όπως ήταν ο νόμος του Σκανδαλίδη, ο Πασόκ, το πρώτο κόμμα παίρνει 40 έδρες. Τώρα το έβαλε κλιμακωτά από το 25 για να δείξει και τελικά ότι σέβεται, ας πούμε.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ καλό και δημοκρατικό.
1: Ναι, δημοκρατικό, αλλά τον βρίζουν όμως. Και γι' αυτό τον βρίζουν.
0: Και για τα καλά τον βρίζουν το Μητσοτάκη.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, αυτό που έπρεπε όμως για μένα οπωσδήποτε να γίνει, διότι γίνεται η Βουλή τσίρκο, είναι να ανέβει το ποσοστό, να πάει στο 5% για την είσοδο στην Βουλή.
1: Το μικρό κομμάτων,
0: αυτό έτσι. Το πιστεύω ακράδαντα. Γιατί γίνεται τσίρκο η Βουλή.
1: Γι' αυτό δεν έχει απαντήσει όμως ο Μητσοτάκης. Είπε ότι δεν αλλάζει τον εκλογικό νόμο, θα πάμε με τον ίδιο. Αυτό όμως μπορεί να γίνει, έτσι. Και
0: αν
1: να ισχύσει...
0: θα γίνει πριν τις εκλογές, θα ισχύσει με τις επόμενες, δεν θα ισχύσει με αυτές.
1: Εξαρτάται τι αριθμό ψήφων θα πάρει, διότι αν πάρει νομίζω 200,
2: ισχύει,
1: μπορεί να ισχύσει από την πρώτη, ναι βεβαίως. Ναι.
0: Γιατί αυτό το βλέπεις πουθενά να το παίρνει.
1: Γιατί, μισό λεπτό, μια στιγμή, γιατί να μην το ψηφίσει το κόμμα του Τσίπρα. Ναι, γιατί να μην το ψηφίσει το κόμμα του ΠΑΣΟΚ. Έχουν δηλαδή...
0: Έχεις ακούσει ποτέ το ΠΑΣΟΚ να πει σε κάτι νέο όσα χρόνια
1: αυτό
0: είναι
1: να μου πεις.
0: Ακόμη και στην αντιπολίτευση.
1: Γι' αυτό βλέπω, γι' αυτό πέρασε στην τέταρτη θέση.
0: Αυτά πληρώνει. Αυτά πληρώνει. Ακόμη και για τον δικός τους άνθρωπος από το ΠΑΣΟΚ ήταν ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας.

0: δικός τους άνθρωπος ήταν.
1: Και ξέρεις,
0: γιατί είπανε όχι και δεν...
1: Ξέρεις, εγώ τώρα έτσι όπως βλέπω τώρα τα κόμματα, εάν γίνει αυτό το οποίο λες τώρα, Δημήτρη μου, δηλαδή το πλαφόν, ας πούμε, αντί για 3% να πάει στο 5%, ξέρεις πόσα κόμματα θα μείνουν εκτός. Θα γίνει χαμός. Δηλαδή αυτά τα οποία θα μπουν σίγουρα θα είναι Νέα Δημοκρατία, θα είναι το ΠΑΣΟΚ, θα είναι το κόμμα του Τσίπρα, το ΚΚΕ και το κόμμα της Καριστία και Ελληνική Λύση. Αυτά δεν βλέπω άλλο να μπαίνει σίγουρα.
0: Μπαίνει και πλέον σε Ελευθερία που έχει το 5,39.
1: Ναι, αλλά αυτό θα πέσει πιο κάτω.
0: Και το Έλλας και η Ελπίδα.
1: Ναι. Πέντε κόμματα θα μπουν μέσα.
0: Το Έλλας πρέπει να το συνηθίσουμε όλοι μας.
1: Το Έλλας, ναι. Το Έλλας. Ήταν πολύ ωραίο αυτό το οποίο είπε ο Λοΐζος το πρωί.
0: Καταπληκτικό. Αφού το υιοθέτησα αμέσως.
1: Ναι. Λοιπόν, Δημήτρη μου, από εκεί και πίσω, πόσο βλέπεις να απέχει η αυτοδυναμία εσύ, Δημήτρη?
0: Κοίταξε, η αυτοδυναμία είναι ένα στοιχείο σοβαρό και ένα στοιχείο το οποίο θα εξαρτηθεί απόλυτα από το όταν θα πάει ο κόσμος στις κάλπες θα είναι σκεπτόμενος. Εάν ο κόσμος πάει στις κάλπες σκεπτόμενος, παίζει πολύ δυνατά η αυτοδυναμία. Εάν ο κόσμος πάει στις κάλπες για να εκδικηθεί, για να ρίξει χαλαρή ψήφο, για, οποιοδήποτε άλλο λόγο, τότε θα πάμε για δεύτερες εκλογές.
1: Και εκεί βεβαίως θα είναι η χαρά των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, γιατί εάν στις πρώτες εκλογές οι έδρες στο νομό Δωδεκανήσου, λόγου χάρη εδώ στην περιοχή, τη δική μας, είναι μειωμένες, ο αριθμός είναι μειωμένος, στις επαναληπτικές εκλογές εκεί τα πράγματα πλέον υπάρχει αναδιάταξη, τα ποσοστά αλλάζουν, κάποια μικρά κόμματα συρρυκνώνονται περισσότερο διότι χωρίς προοπτική δεν έχει καμία αξία, θα υπάρχει μεγάλη...
0: Είναι άλλο, αλλιώς το τοπίο.
1: Α, διαφορετικό το τοπίο. Ναι, λοιπόν,
0: διαφορετικό.
1: Λοιπόν, να σε καλά, Δημήτρη μου, χάρηκα πάρα
0: και
1: πολύ.
0: Και εσύ το ίδιο, καλημέρα.
1: Άρα λοιπόν, όπως καταλαβαίνουμε, κυρίες και κύριοι, η ρευστότητα δίνει και παίρνει. Κανείς δεν μπορεί να πει με ακρίβεια, να προβλέψει ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Αυτό όμως που έχει σημασία και πρέπει να το τονίσουμε για μία ακόμη φορά, δεν έχει αξία τόσο πολύ το αν θα έχει ένα κόμμα συν πλην 1%, αλλά το πώς μπορεί να εξασφαλιστεί η σταθερότητα της χώρας. Και η σταθερότητα της χώρας εξασφαλίζεται μόνο με ισχυρές κυβερνήσεις. Όταν οι κυβερνήσεις είναι αδύναμες, το μήνυμα το οποίο στέλνουμε στο εξωτερικό είναι και αδύναμο. Είναι μήνυμα ήττας της χώρας. Και σαν να τους λέμε, κακώς μας έχετε εμπιστοσύνη μέχρι τώρα. Γιατί τώρα έχουν τεράστια εμπιστοσύνη. Ο δείκτης εμπιστοσύνη στην χώρα μας έχει απογειωθεί στην κυριολεξία με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Είτε αρέσει, είτε δεν αρέσει κάποιος. Είτε εκνευρίζεστε, είτε όχι κάποιοι με αυτά που ακούτε. Αυτή είναι η αλήθεια. Την αλήθεια θα την λέμε και σκασίλα μας μεγάλη, αν ενοχλείστε. Σήμερα η χώρα μας έχει το καλύτερο πρόσωπο το οποίο είχε ποτέ στο διεθνές περιβάλλον. Ο σεβασμός απέναντι σε αυτήν εδώ την χώρα που ήταν σε βαθμό έλλειψης κατά το παρελθόν πάρα πολύ υψηλό, πολύ υψηλός ο βαθμός έλλειψης εμπιστοσύνης και σεβασμού, σήμερα δεν υφίσταται. Σήμερα την Ελλάδα τη σέβονται, σήμερα την Ελλάδα την υπολογίζουν. Και αυτό μόνο τυχαία δεν είναι. Δεν έχει γίνει. Και αυτό έχει απήχηση και αντίκτυπο στα οικονομικά πράγματα της χώρας. Βασιλή, ξέρεις ότι αυτή την ώρα η χώρα μας δανείζεται χρήματα για τις τρέχουσες ανάγκες με κόστος χρήματος περίπου σαν αυτό της Γερμανίας? Ξέρεις ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι σε καλύτερη θέση από ό,τι είναι, ναι. Όχι από την Γερμανία, από την Ιταλία και από την Ισπανία. Αν είναι δυνατόν η Ελλάδα, μα λέει, υπάρχει ακρίβεια. Γιατί πήγατε σε αυτές τις χώρες να δείτε αν υπάρχει ακρίβεια? Μα λέει, η μισθή είναι χαμηλή στην Ελλάδα. Ήταν χαμηλή. 570 ήταν τότε επί Τσίπρα. Και σήμερα έχουμε φτάσει στο χιλιάρικο. Και σιγά σιγά ανεβαίνουν. Το θέμα είναι να ανεβαίνουν οι μισθοί, αλλά θα πρέπει όμως να ανεβαίνει και ο κύκλος εργασιών, να πούμε, της κάθε επιχείρησης για να αντέχει να δίνει μισθούς. Και σήμερα το ΑΕΠ της χώρας Μην ξεχνάτε ότι είχε φτάσει, είχε χαθεί το 1 τέταρτο του ακαθάριστου εχώριου προϊόντος μας. Είχε πέσει στα 170 τόσο δισεκατομμύρια. Σήμερα είμαστε, ανεβαίνουμε προς τα 240 και πάμε, ανεβαίνουμε. Οι χώρες οι οποίες έχουν μεγάλους μισθούς και εκεί πραγματικά μου συγκρίνεται Λουξεμβούργο και ακούω και είναι τόσο ντροπιαστικό να τα λένε τα ψέκια, το καταλαβαίνω, αλλά να το λένε οι Πασοξίδες. Μπερδεύουν τις χώρες που έχουν 1 τρισεκατομμύριο ΑΕΠ. Έχει καμία σχέση η Ελλάδα με τα 250 και τα 300 δισεκατομμύρια που δεν θα αργήσουν. Αυτή την ώρα τι κάνει ο Μητσοτάκης? Προτεραιότητα είναι παράλληλα με την ανάπτυξη και με την αύξηση του ακαθάριστου εχώριου προϊόντος. Αυτό έχει σημασία και αυτό γίνεται χάρη στις επενδύσεις οι οποίες έχουν γίνει. Και οι επενδύσεις δεν ήρθαν τυχαία, ήρθαν γιατί υπήρχε μια κυβέρνηση σοβαρή και την εμπιστεύτηκαν και γι' αυτό ήρθαν οι επενδυτές. Και το ότι η ανεργία έπεσε 10 ποσοστιαίες μονάδες οφείλεται ακριβώς σε αυτό το λόγο. Παλιά ο εργαζόμενος έψαχνε να βρει επιχείρηση για να εργαστεί. Και τώρα η επιχείρηση ψάχνει να βρει εργαζόμενο για να τον πάρει στη δουλειά του. Και αυτά πριν από μερικά χρόνια ίσχυαν. Μην το λησμονούμε αυτό. Μην ξεχνάτε ότι πριν από 7 χρόνια αυτή εδώ η χώρα είχε ακόμα capital controls. Τα ξεχνάμε αυτά? Λέω λοιπόν ότι δεν μπορείς να συγκρίνεις τώρα μια χώρα που έχει 1 τρισεκατομμύριο και 1,5 τρισεκατομμύριο, 1.000 δισεκατομμύρια δηλαδή να πούμε ΑΕΠ, με την Ελλάδα που αυτή την ώρα πασχίζει ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του να το ανεβάσουν το ΑΕΠ. Και το έχουμε φέρει στα επίπεδα που ήταν πριν μπούμε στα μνημόνια. Δεν χρειάζεται να είστε οικονομολόγοι για να τα γνωρίζετε αυτά. Αλλά δεν χρειάζεται όμως να είστε και ψέκια και να ακούτε τον κάθε αγύρχδη ο οποίος πάει να σας ξεγελάσει προκειμένου να σας πάρει την ψήφο του. Και λυπάμαι ειδικά για το Πασόκ, στέκομαι στο Πασόκ και γίνομαι κακός για το Πασόκ, γιατί θεωρώ ότι είναι σοβαρό κόμμα το Πασόκ και δεν του αξίζει αυτή η στάση και η συμπεριφορά που έχει. Γι' αυτό βρίσκεται και στην τέταρτη θέση. Δεν μπορεί παραδείγματος χάρη να μιλάει ο κάθε βουλευτής του, δεν θέλω να ονοματίσω τώρα γιατί έχω και φίλους πολλούς, και να βλέπουν το λευκό χρώμα να το εμφανίζουν ως μαύρο. Δεν είναι δυνατόν να ρωτάς έναν βουλευτή του Πασόκ πόσος είναι ο μισθός του γιατρού και να μην ξέρει πόσος είναι, και να λιδωρεί και να κοροϊδεύει το γεγονός ότι ο μισθός σε κάποια νησιά με τα κίνητρα που έχουν δοθεί είναι πάνω από 5.500 το μήνα, γιατί μόνο Χατζιωάννου, μόνο Χατζιωάννου εφοπλιστής δίνει στους γιατρούς 1.800 ευρώ κάθε μήνα που θα πάνε να υπηρετήσουν σε μικρά νησιά κάτω των 4.000 κατοίκων. Ούτε να μην γνωρίζουν το τι χρήματα δίνει η περιφέρεια για τον κάθε γιατρό που έρχεται να υπηρετήσει στο νησί. Ούτε να γνωρίζουν ότι οι Δήμοι δίνουν στέγη στους γιατρούς για να μείνουν στα νησιά. Αυτά δεν είναι κίνητρα? Χώρια δε τα 1.800-2.000 επιπλέον που δίνει το κράτος στο μισθό του γιατρού. Για προσθέστε τα αυτά που να δούμε πώς θα βγαίνουν. Αλλά μήπως ξέρει ο Ανδρουλάκης ή ο κάθε βουλευτής του? Αν το ρωτήσεις πόσο παίρνει ένας γιατρός θα σου απαντήσει? Απλώς ακούνε τα γκρουπούσκουλα, γιατί έχουμε και στον ιατρικό κλάδο τέτοια, τα οποία τα εμφανίζουν όλα μαύρα, όλα καταστραμμένα. Κατεστραμμένα τα πάντα, τίποτα ορθόλου, τίποτα σωστό δεν υπάρχει. Και υιοθετεί το Πασόκ αυτές τις λογικές και αυτές τις τακτικές. Και υπάρχει μια μερίδα σοβαρών ανθρώπων του κέντρου που δεν αντέχει να βλέπει αυτή την τακτική την οποία ακολουθεί αυτό εδώ το κόμμα. Το ιστορικό κόμμα, το σοβαρό αστικό κόμμα. Και γι' αυτό βρίσκεται στην τέταρτη θέση. Και για να δούμε στη συνέχεια ποια μπορεί να είναι. Γιατί κάποτε είχε πει Βασίλη ότι μπορεί να φτάσει και στην Πέμπτη. Αν ο Βελόπουλος δεν χάσει τη δύναμή του, δεν το περάσει.
2: Αν συνεχίσει έτσι.
1: Να είναι, είμαστε σοβαροί. Είμαστε σοβαροί. Λυπάμαι πάρα πολύ πραγματικά. Και γιατί πονάω, γιατί εμείς εδώ από εδώ μέσα και ο Μιλόν φωνάζαμε και λέγαμε να φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν μπορεί να μείνει το Πασόκ ένα σοβαρό κόμμα, να μπορεί να έχει μια προοπτική σταθερότητα σε αυτή εδώ η χώρα. Και όχι αυτή την ώρα να έχει δαιμονοποιήσει ο Ανδρουλάκης την όποια συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί τι είναι οι νεοδημοκράτες? Λεπροί είναι, κύριε Ανδρουλάκη? Είστε εσείς ο καθηγιασμένος και οι νεοδημοκράτες είναι οι άρρωστοι, οι λεπροί? Πήρατε και απόφαση στο συνέδριο. Πότε άλλοτε κόμμα πήρε τέτοια απόφαση? Δεν συνεργάζομαι ποτέ, δεν συγκυβερνώ ποτέ με το τάδε κόμμα. Εάν σου το πει δηλαδή ο ελληνικός λαός, εάν πάρεις εντολή από τον ελληνικό λαό, εσύ τα κομματόσκυλά σου από εκεί παίρνεις μόνο εντολή. Αυτό θα ισχύει για σένα? Αυτό που είπατε μέσα στο συνέδριο δεν έχει αξία για εσάς η εντολή που θα σας δώσει ο ελληνικός λαός? Γι' αυτό σας έχει στείλει στην τέταρτη θέση. Και πού αλλού μπορεί να σας στείλει αργότερα, με τα μυαλά τα οποία ακολουθείτε? Ξέρω ότι μέσα στο Πασόκ υπάρχουν σοβαροί άνθρωποι που συμφωνούν με εμένα. Μου λένε καμιά φορά, πες τα ρε Κλεάνθη, γιατί εμείς δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Ναι, τους λέω, θα γίνομαι εγώ ο κακός για να μου είστε εσείς στην απέξω. Δεν βαριέσαι όμως. Αυτός είναι ο ρόλος που πρέπει να έχει ένας που δημοσιολογεί και δημοσιογραφεί. Ενίοτε να γίνεται κακός. Γι' αυτό λένε ότι ο καλός ο δημοσιογράφος στην κηδεία του δεν πατάει άνθρωπος. Όχι, Δάκη, στη δική μου. Λοιπόν, καταλάβαμε τώρα πώς έχουν τα πράγματα. Αχ, αυτή η παιδεία.
2: Η παιδεία πάνω απ' όλα. Αυτή τα κάνει όλα. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα ροδίων παιδεία, που δημιουργούν πρωτοπόρους του αύριο.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια και χαρά σας.

0: Κόσμος 938.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδη. Γιατί αξίζει.
4: Το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση. Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίω της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το κταίω όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κταίω δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3,12. Νουνού τυρί γκούντα 6,89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6,95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων, γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
1: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούθ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Ακού Κόσμος 938.
5: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.
4: Κόσμος 938.
6: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
7: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Και ηρεμία.
7: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
8: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier Toshiba.
9: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα, που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
10: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
11: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
10: Ζηλεύεις?
11: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
10: Αγάπη μου, μα πού πας?
11: Φεύγω, Γιώργο, θέλω χώρο.
10: Χώρο?
11: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
10: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
12: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθείς στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
13: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68172.
4: Ακού Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
1: Ανάμεικτος κιμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
2: Τυρί ένταμ και γκούντα σε φέτες, ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
1: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
2: Πυρινέλαιο ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
1: Ζυμαρικά στέλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
2: Μπύρα μύθος κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
1: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
2: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
4: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
3: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
5: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
6: Α, μου. Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
7: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
6: Ζηλεύεις.
7: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
8: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
6: Αγάπη μου. Μα πού πας?
7: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
6: Χώρο?
8: Ναι, ναι, χώρο. Χώρο που να με ανεβάζει.
9: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
10: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Ακού Κόσμος 938.
11: Κόσμος ειδήσεις.
12: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η διοίκηση του νοσοκομείου Ρόδου διευκρινίζει ότι η διοικητική ενοποίηση της Β' και της Α' χειρουργικής κλινικής δεν συνιστά κατάργηση, αλλά προσωρινό μέτρο λόγω σοβαρών ελλείψεων προσωπικού. Ο διοικητής Νίκος Καραμαρίτης τονίζει στο κόσμο ότι παρά τις δυσκολίες έχει μειωθεί σημαντικά η λίστα αναμονής για τα χειρουργεία. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς ζητά αλλαγή στη διαχείριση των παραλιών της Ρόδου και προαναγγέλει επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών για τη μεταφορά τους στην κτηματική υπηρεσία. Παράλληλα, κάνει λόγο στο κόσμο για μεγάλες καθυστερήσεις στη διαχείριση του ζητήματος, τονίζοντας ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος τοποθετήθηκε σχετικά με την έγκριση της νίκης της Αμοθράκης στον κόμβο του αεροδρομίου Ρόδου, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια παρέμβαση με έντονο πολιτιστικό και ιστορικό συμβολισμό. Ο Γιώργος Νικητιάδης, βουλευτής Δωδεκανής του ΠΑΣΟΚ, φέρνει στη Βουλή το ζήτημα των καθυστερήσεων στην αξιοποίηση και παραχώρηση παραλίων σε Ρόδο, Κό και Δωδεκάνησα, με ερώτηση προς τον Κυριάκο Πιερακάκη. Όπως δήλωσε στο κόσμο, οι καθυστερήσεις καταγράφονται, ενώ η τουριστική περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει. Η τουριστική κίνηση στον τομέα της κρουαζιέρας στη Ρόδο εξελίσσεται ικανοποιητικά, σύμφωνα με τον Παναγιώτη Ντόκο και τα όσα δήλωσε στο κόσμο παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.
13: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Εδώ ακούτε την καλύτερη μουσική από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.
1: Mami. Girl, you're so elastico. When you move fantastico.
2: Physical attraction, I'm a Venus, the action. Let my body lose control. I fall like origami, got you

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.30.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 22410-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα άλλα.
1: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
2: Αφύρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400, μόνο από την Καΐρ.
3: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
4: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
5: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης Αρακάς Λαδερός, 1 κιλό, 3,79. Αγκρίνο, ρύζι φίνο νιχάκι, 1 κιλό, 2,85. Πασιά σαλάμι σπέσιαλ, 200 γραμμάρια, 2,39. Κολλιός, στραγγισό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 3x170 γραμμάρια, 2,36. Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,33. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον. Και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
8: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
9: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
10: Στον νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
11: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
12: Ακού Κόσμος 938.
13: Κόσμος Ειδήσεις.
14: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Η διοίκηση του νοσοκομείου Ρόδου διευκρινίζει ότι η διοικητική ενοποίηση της Β' με την Α' χειρουργική κλινική δεν συνιστά κατάργηση αλλά προσωρινό μέτρο λόγω σοβαρών ελλείψεων προσωπικού. Ο διοικητής Νίκος Καρμαρίτης τονίζει στο Κόσμος ότι παρά τις δυσκολίες έχει μειωθεί σημαντικά η λίστα αναμονής για χειρουργία, ενώ θετική εξέλιξη αποτελεί και η δημιουργία του νέου κέντρου υγείας στη Νότια Ρόδο. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς ζητά αλλαγή στη διαχείριση των παραλίων της Ρόδου και προαναγγέλει επιστολή προς το Υπουργείο Οικονομικών για τη μεταφορά του στην κτηματική υπηρεσία. Παράλληλα, κάνει λόγο στον κόσμο για μεγάλες καθυστερήσεις στη διαχείριση του ζητήματος, τονίζοντας ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος τοποθετήθηκε σχετικά με την εγκατάσταση της νίκης της Αμοθράκης στον κόμβο του αεροδρομίου Ρόδου, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια παρέμβαση με έντονο πολιτιστικό και ιστορικό συμβολισμό. Όπως ανέφερε, στόχος είναι η ανάδειξη της ιστορίας και της ταυτότητας της Ρόδου. Ο Γιώργος Νικητιάδης, βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ, φέρνει στη Βουλή το ζήτημα των καθυστερήσεων στην αξιοποίηση και παραχώρηση παραλίων σε Ρόδο και ΕΚΟ. Όπως δήλωσε στο κόσμο, καθυστερήσεις καταγράφονται ενώ η τουριστική περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει από τα τέλη Μαρτίου. Η τουριστική κίνηση στον τομέα της κρουαζιέρας στη Ρόδο εξελίσσεται ικανοποιητικά σύμφωνα με τον Παναγιώτη Ντόκο και τα όσα δήλωσε στο κόσμο, παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Σχετικά με το Crown Iris, σημείωσε ότι έχουν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για την ομαλή και ασφαλή προσέγγιση του στο λιμάνι της Ρόδου.
13: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
3: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 3.
5: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
6: Ariel Pods All in One, 33 ταμπλέτες, 8,99. Ariel Pods The Big One, 21 ταμπλέτες, 6,99. Και παραδοσιακές ζαγορίσιες πίτες, 650 γραμμαρίων, κοτόπιτα, σπανακόπιτα, χορτόπιτα, τυρόπιτα, μία συν μία δώρο.
5: Marketing. Αξίζει να πας.
7: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
0: Ακού Κόσμος 938.
8: Κόσμος ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η διοίκηση του νοσοκομείου Ρόδου διευκρινίζει ότι η διοικητική ενοποίηση της Β' και της Α' χειρουργικής κλινικής δεν συνιστά κατάργηση αλλά προσωρινό μέτρο λόγω σοβαρών ελλείψεων προσωπικού. Ο διοικητής Νίκος Καραμαρίτης τονίζει στο Κόσμος ότι παρά τις δυσκολίες έχει μειωθεί σημαντικά η λίστα αναμονής για τα χειρουργεία. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς ζητά αλλαγή στη διαχείριση των παραλίων της Ρόδου και προαναγγέλει επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών για τη μεταφορά τους στην κτηματική υπηρεσία. Παράλληλα, κάνει λόγο στο Κόσμος για μεγάλες καθυστερήσεις στη διαχείριση του ζητήματος, τονίζοντας ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος τοποθετήθηκε σχετικά με την έγκριση της νίκης της Αμοθράκης στον κόμβο του αεροδρομίου Ρόδου, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια παρέμβαση με έντονο πολιτιστικό και ιστορικό συμβολισμό. Ο Γιώργος Νικητιάδης, βουλευτής Δωδεκανής του ΠΑΣΟΚ, φέρνει στη Βουλή το ζήτημα των καθυστερήσεων στην αξιοποίηση και παραχώρηση παραλίων σε Ρόδο, Κό και Δωδεκάνησα, με ερώτηση προς τον Κυριάκο Πιερακάκη. Όπως δηλώσει στο Κόσμος, οι καθυστερήσεις καταγράφονται, ενώ η τουριστική περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει. Η τουριστική κίνηση στον τομέα της κρουαζιέρας στη Ρόδο εξελίσσεται ικανοποιητικά σύμφωνα με τον Παναγιώτη Ντόκο και τα όσα δήλωσε στο Κόσμος παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.
10: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
2: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
3: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
2: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
3: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
4: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
5: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2x385 γραμμάρια, 4,99. Μάκβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια γιού Γεωργίου Φαρινάπ, 3x500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
8: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
7: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
8: Αλλαντικά Κρέτα Farms, μείον 40%.
7: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
8: Γάλα Νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
7: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
8: Μωρομάτιλα Σεπτόνα Χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
7: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
8: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
7: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
7: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
9: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, άρωμα παράδοσης και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος Βαπ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
10: Να Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
11: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
10: Και ηρεμία.
11: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
12: Rodos Air, feel free to breathe. Rodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier το Σίμπα.
13: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε! σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
14: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
15: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
16: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
17: Ακού Κόσμος 938.
18: Κόσμος Ειδήσεις.
19: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Η διοίκηση του νοσοκομείου Ρόδου διευκρινίζει ότι η διοικητική ενοποίηση της ΒΙΤΑ με την ΑΛΦΑ χειρουργική κλινική δεν συνιστά κατάργηση αλλά προσωρινό μέτρο λόγω σοβαρών ελλείψεων προσωπικού. Ο διοικητής Νίκος Καρμαρίτης τονίζει στο κόσμο ότι παρά τις δυσκολίες έχει μειωθεί σημαντικά η λίστα αναμονής για χειρουργία, ενώ θετική εξέλιξη αποτελεί και η δημιουργία του νέου κέντρου υγείας στην Νότια Ρόδο. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς ζητά αλλαγή στη διαχείριση των παραλίων της Ρόδου και προανάγγελλε επιστολή προς το Υπουργείο Οικονομικών για τη μεταφορά του στην κτηματική υπηρεσία. Παράλληλα, κάνει λόγο στο κόσμο για μεγάλες καθυστερήσεις στη διαχείριση του ζητήματος, τονίζοντας ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος τοποθετήθηκε σχετικά με την εγκατάσταση της νίκης της Αμοθράκης στον κόμβο του αεροδρομίου Ρόδου, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια παρέμβαση με έντονο πολιτιστικό και ιστορικό συμβολισμό. Όπως ανέφερε, στόχος είναι η ανάδειξη της ιστορίας και της ταυτότητας της Ρόδου. Ο Γιώργος Νικητιάδης, βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ, φέρνει στη Βουλή το ζήτημα των καθυστερήσεων στην αξιοποίηση και παραχώρηση παραλίων σε Ρόδο και ΕΚΟ. Όπως δήλωσε στο κόσμο, οι καθυστερήσεις καταγράφονται ενώ η τουριστική περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει από τα τέλη Μαρτίου. Η τουριστική κίνηση στον τομέα της κρουαζιέρας στη Ρόδο εξελίσσεται ικανοποιητικά σύμφωνα με τον Παναγιώτη Ντόκο και τα όσα δήλωσε στο κόσμος παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Σχετικά με το Crown Iris, σημείωσε ότι έχουν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για την ομαλική ασφαλή προσέγγιση του στο λιμάνι της Ρόδου.
20: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
2: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ, αλλά εσύ είσαι αλλού.
4: Ναι Γιώργο, πώς να στο πω, θέλω χώρο.
3: Χώρο.
4: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design, ωραία σκαμπό στο μπαρ, καναπεδάκια για δύο, όχι εδώ που ήρθαμε.
3: Πού πας αγάπη μου?
4: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφέ.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη, κομψή με τα ξένια γεύση.
3: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
2: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
3: Τολμήστε το. Ακού Κόσμος 938.
4: Κόσμος ειδήσεις.
5: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η διοίκηση του νοσοκομείου Ρόδου διευκρινίζει ότι η διοικητική ενοποίηση της Β' και της Α' χειρουργικής κλινικής δεν συνιστά κατάργηση αλλά προσωρινό μέτρο λόγω σοβαρών ελλείψεων προσωπικού. Ο διοικητής Νίκος Καραμαρίτης τονίζει στο κόσμο ότι παρά τις δυσκολίες έχει μειωθεί σημαντικά η λίστα αναμονής για τα χειρουργεία. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς ζητά αλλαγή στη διαχείριση των παραλιών της Ρόδου και προαναγγέλει επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών για τη μεταφορά τους στην κτηματική υπηρεσία. Παράλληλα, κάνει λόγο στο κόσμο για μεγάλες καθυστερήσεις στη διαχείριση του ζητήματος, τονίζοντας ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος τοποθετήθηκε σχετικά με την έγκριση της νίκης της Αμοθράκης στον κόμβο του αεροδρομίου Ρόδου, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια παρέμβαση με έντονο πολιτιστικό και ιστορικό συμβολισμό. Ο Γιώργος Νικητιάδης, βουλευτής Δωδεκανής του ΠΑΣΟΚ, φέρνει στη Βουλή το ζήτημα των καθυστερήσεων στην αξιοποίηση και παραχώρηση παραλίων σε Ρόδο, Κό και Δωδεκάνησα, με ερώτηση προς τον Κυριάκο Πιερακάκη. Όπως δήλωσε στο Κόσμος, οι καθυστερήσεις καταγράφονται, ενώ η τουριστική περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει. Η τουριστική κίνηση στον τομέα της κρουαζιέρας στη Ρόδο εξελίσσεται ικανοποιητικά σύμφωνα με τον Παναγιώτη Ντόκο και τα όσα δήλωσε στο Κόσμος παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.
6: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Εδώ ακούτε την καλύτερη μουσική από όλο τον κόσμο.
1: Χωρίς καμία διακοπή.

0: Κόσμος 938.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
2: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
3: Τυρί Ένταμ και Γκούντα σε φέτες Ελωμάς 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
2: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
3: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 5,29.
2: Ζυμαρικά Στέλλα 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
3: Μπύρα Μύθος κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
2: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
3: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά Τεζόρι 760 ml, μόνο 3,10.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
2: Ariel Pods All in One, 33 ταμπλέτες, 8,99. Ariel Pods The Big One, 21 ταμπλέτες, 6,99. Και παραδοσιακές ζαγορίσιες πίτες, 650 γραμμαρίων, κοτόπιτα, σπανακόπιτα, χορτόπιτα, τυρόπιτα, μία συν μία δώρο.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
3: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
4: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
3: Καλώς τους!
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1970.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα 800 γραμμάρια 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή 4,79 το κιλό. Καλυμάνης, τόνος ελάδι ή σε νερό 80 γραμμάρια 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές 240 γραμμάρια 1,79. Μευγάλ Love Milk 3,5% ή 1,5% 1 λίτρο 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Ακού Κόσμος 938.
9: Κόσμος ειδήσεις.
10: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Η διοίκηση του νοσοκομείου Ρόδου διευκρινίζει ότι η διοικητική ενοποίηση της ΒΙΤΑ με την ΑΛΦΑ χειρουργική κλινική δεν συνιστά κατάργηση αλλά προσωρινό μέτρο λόγω σοβαρών ελλείψεων προσωπικού. Ο διοικητής Νίκος Καρμαρίτης τονίζει στο κόσμο ότι παρά τις δυσκολίες έχει μειωθεί σημαντικά η λίστα αναμονής για χειρουργία. Ενώ θετική εξέλιξη αποτελεί και η δημιουργία του νέου κέντρου υγείας στην Νότια Ρόδο. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς ζητά αλλαγή στη διαχειρίση των παραλίων της Ρόδου και προαναγγέλει επιστολή προς το Υπουργείο Οικονομικών για τη μεταφορά του στην κτηματική υπηρεσία. Παράλληλα, κάνει λόγο στο κόσμο για μεγάλες καθυστερήσεις στη διαχείριση του ζητήματος, τονίζοντας ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος τοποθετήθηκε σχετικά με την εγκατάσταση της νίκης της Αμοθράκης στον κόμβο του αεροδρομίου Ρόδου, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια παρέμβαση με έντονο πολιτιστικό και ιστορικό συμβολισμό. Όπως ανέφερε, στόχος είναι η ανάδειξη της ιστορίας και της ταυτότητας της Ρόδου. Ο Γιώργος Νικητιάδης, βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ, φέρνει στη Βουλή το ζήτημα των καθυστερήσεων στην αξιοποίηση και παραχώρηση παραλίων σε Ρόδο και ΕΚΟ. Όπως δήλωσε στο κόσμο, οι καθυστερήσεις καταγράφονται ενώ η τουριστική περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει από τα τέλη Μαρτίου. Η τουριστική κίνηση στον τομέα της κρουαζιέρας στη Ρόδο εξελίσσεται ικανοποιητικά σύμφωνα με τον Παναγιώτη Ντόκο και τα όσα δήλωσε στο κόσμος παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Σχετικά με το Crown Iris, σημείωσε ότι έχουν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για την ομαλή και ασφαλή προσέγγιση του στο λιμάνι της Ρόδου.
11: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή. Κόσμος 938. No matter what, no matter what, you got.

0: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Πάθος από την ΚΑΗ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
2: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει καΐ.
3: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
4: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
3: Ζηλεύεις?
4: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
5: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
3: Αγάπη μου, μα πού πας?
4: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
3: Χώρο?
5: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
7: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος Ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η διοίκηση του νοσοκομείου Ρόδου διευκρινίζει ότι η διοικητική ενοποίηση της Β και της Α χειρουργικής κλινικής δεν συνιστά κατάργηση αλλά προσωρινό μέτρο λόγω σοβαρών ελλείψεων προσωπικού. Ο διοικητής Νίκος Καραμαρίτης τονίζει στο Κόσμος ότι παρά τις δυσκολίες έχει μειωθεί σημαντικά η λίστα αναμονής για τα χειρουργεία. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς ζητά αλλαγή στη διαχείριση των παραλίων της Ρόδου και προαναγγέλει επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών για τη μεταφορά τους στην κτηματική υπηρεσία. Παράλληλα, κάνει λόγο στο Κόσμος για μεγάλες καθυστερήσεις στη διαχείριση του ζητήματος, τονίζοντας ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος τοποθετήθηκε σχετικά με την έγκριση της νίκης της Αμοθράκης στον κόμβο του αεροδρομίου Ρόδου, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια παρέμβαση με έντονο πολιτιστικό και ιστορικό συμβολισμό. Ο Γιώργος Νικητιάδης, βουλευτής Δωδεκανής του ΠΑΣΟΚ, φέρνει στη Βουλή το ζήτημα των καθυστερήσεων στην αξιοποίηση και παραχώρηση παραλίων σε Ρόδο, Κό και Δωδεκάνησα, με ερώτηση προς τον Κυριάκο Πιερακάκη. Όπως δήλωσε στο Κόσμος, οι καθυστερήσεις καταγράφονται ενώ η τουριστική περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει. Η τουριστική κίνηση στον τομέα της κρουαζιέρας στη Ρόδο εξελίσσεται ικανοποιητικά σύμφωνα με τον Παναγιώτη Ντόκο και τα όσα δήλωσε στο Κόσμος παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, άρωμα παράδοσης, και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Κόσμος 938. Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier το σύμπαν.
1: Νέο, υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Ακού Κόσμος 938.
5: Κόσμος ειδήσεις.
6: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Η διοίκηση του νοσοκομείου Ρόδου διευκρινίζει ότι η διεκδική ενοποίηση της ΒΙΤΑ με την ΑΛΦΑ χειρουργική κλινική δεν συνιστά κατάργηση αλλά προσωρινό μέτρο λόγω σοβαρών ελλείψεων προσωπικού. Ο διοικητής Νίκος Καρμαρίτης τονίζει στο Κόσμος ότι παρά τις δυσκολίες έχει μειωθεί σημαντικά η λίστα αναμονής για χειρουργία, ενώ θετική εξέλιξη αποτελεί και η δημιουργία του νέου κέντρου υγείας στην Νότια Ρόδο. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς ζητά αλλαγή στη διαχείριση των παραλίων της Ρόδου και προανάγγελει επιστολή προς το Υπουργείο Οικονομικών για τη μεταφορά του στην κτηματική υπηρεσία. Παράλληλα, κάνει λόγο στο Κόσμος για μεγάλες καθυστερήσεις στη διαχείριση του ζητήματος, τονίζοντας ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος τοποθετήθηκε σχετικά με την εγκατάσταση της νίκης της Αμοθράκης στον κόμβο του αεροδρομίου Ρόδου, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια παρέμβαση με έντονο πολιτιστικό και ιστορικό συμβολισμό. Όπως ανέφερε, στόχος είναι η ανάδειξη της ιστορίας και της ταυτότητας της Ρόδου. Ο Γιώργος Νικητιάδης, βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ, φέρνει στη Βουλή το ζήτημα των καθυστερήσεων στην αξιοποίηση και παραχώρηση παραλίων σε Ρόδο και ΕΚΟ. Όπως δήλωσε στο Κόσμος, καθυστερήσεις καταγράφονται ενώ η τουριστική περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει από τα τέλη Μαρτίου. Η τουριστική κίνηση στον τομέα της κρουαζιέρας στη Ρόδο εξελίσσεται ικανοποιητικά σύμφωνα με τον Παναγιώτη Ντόκο και τα όσα δήλωσε στο Κόσμος, παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Σχετικά με το Crown Iris, σημείωσε ότι έχουν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για την ομαλή και ασφαλή προσέγγιση του στο λιμάνι της Ρόδου.
7: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Jesus divine. The gift that he bestows me is the greatest of all time. The dawn of the newborn king.
1: Πενήντα λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή. Κόσμος 938.